0: τότε καταλαβαίνουμε την μεγάλη θεολογική έννοια του όρου οικονομία. Οικονομία σημαίνει νομή, τακτοποίηση δηλαδή του οίκου. Να χειριζόμαστε όλες τις υποθέσεις του σπιτιού προκειμένου να σώζεται ο οίκος, δηλαδή να έχει τα προστοζήν και την απαραίτητη αυτάρκεια. Ο όρος αυτός, οικονομία και οικονομικός, απαντάται ήδη στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Θυμίζουμε τον Ξενοφόντα που έχει γράψει και αντίστοιχο έργο, δηλώνοντας ακριβώς ότι πρέπει να υπάρχει μεγάλη επιμέλεια και φροντίδα, ώστε ο οικοδεσπότης να οικονομεί τα πάντα προς το συμφέρον της οικογενείας και να τακτοποιεί τα πάντα προς αυτάρκειαν. Έτσι και ο Θεός. Μέσα στο σπίτι που μας έκτισε, που είναι η δημιουργία η οποία μας περιβάλλει, δείχνει συνεχώς την οικονομία του, ότι τα πάντα είναι καλοστιαγμένα και συνεχίζει μέχρι σήμερα να προνοεί και να φροντίζει για αυτά. Μέσα σε αυτό το μεγάλο σπίτι ο Θεός είχε πράγματι 10 δραχμές. Οι 10 δραχμές είναι τα αντίστοιχα τάγματα των Αγίων Αγγέλων. Όμως έχασε την απολωμένη δραχμή. Το 10ο τάγμα των Αγίων Αγγέλων δυστυχώς παραστράτησε, εξέπεσε. Και ο Θεός προσπάθησε να αναπληρώσει αυτό το τάγμα, δημιουργώντας την ανθρωπότητα, η οποία όμως και αυτή συμπαρασύρθηκε από το 10ο τάγμα. Και έτσι δαίμονες και άνθρωποι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι με ποιητικό τρόπο θεωρούνται η απολωμένη δραχμή ενώπιον των οφθαλμών του Κυρίου. Ο Κύριος λοιπόν ανάβει λιχνάρι. Αυτό το λιχνάρι, όπως μας λέγει ο υμνογράφος, είναι ο Σταυρός. Με τον Σταυρό διδάσκει όχι μόνο τους ανθρώπους, φέρνει τη σωτηρία όχι μόνο στους ανθρώπους, αλλά με τον Σταυρό προσκαλεί και τους δαίμονες να μετανοήσουν και να επιστρέψουν. Σαρώνει, δηλαδή σκουπίζει ολόκληρη την δημιουργία ο Θεός. Δεν του φτάνουν οι ουρανοί και έρχεται και στη γη προκειμένου να αναζητήσει και να σώσει το απολωλός. Να αναζητήσει και να πάρει κοντά του ξανά την 10η δραχμή, την ανθρωπότητα. Διότι δυστυχώς οι δαίμονες, παρά το μεγάλο μάθημα του Σταυρού, που είναι μάθημα που έδωσε ο Θεός προς όλους μας και προσπαθεί να μας πληροφορήσει με αυτό το μάθημα ότι είναι Θεός αγάπης και Θεός ταπεινώσεως, οι δαίμονες παραμένουν και θα παραμείνουν αμετανόητοι εις τους αιώνας. Γι' αυτό ο Θεός στρέφει το βλέμμα του προς την άλλη απολωμένη δραχμή, που είναι η ανθρωπότητα. Την αναζητεί και την σώζει, αφού προσλαμβάνει στην δική του φύση και την ανθρώπινη. Γι' αυτό λοιπόν καλεί και τους αγγέλους και τους ζητά να του δώσουν συγχαρητήρια. Δέχεται ο Θεός συγχαρητήριο, διότι τελικώς έγινε αυτό το οποίο ήθελε. Πραγματοποιήθηκε το μεγάλο σχέδιο της οικονομίας του, να σώσει το ανθρώπινο γένος, να βρει την απολωμένη δραχμή. Έτσι λοιπόν κατανοούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, και την δεύτερη λέξη η οποία μπορεί να μας δυσκόλεψε σε αυτό το πολύ όμορφο τροπάριο. αυτήν την μετοχή οικονομής σας από ρήμα οικονομώ, που δηλώνει, επαναλαμβάνουμε, την ανίστακτη φροντίδα του Θεού για την σωτηρία του ανθρώπου. Η οικονομία αυτή είναι το δείγμα, η έκχυση της θεότητος προς τα έξω, έξω από τον εαυτό της, προκειμένου να δείξει σε όλους, προκειμένου να δώσει μάθημα σε όλους, αγγέλους και ανθρώπους, ότι είναι Θεός αγάπης, ότι είναι Θεός ταπεινώσεως, ότι είναι Θεός δωρεών και χάριτος. Αγαπητοί μου αδελφοί, με αυτό το πολύ όμορφο τροπάριο, το οποίο επαναλαμβάνουμε δυστυχώς σπανίως ψάλλεται έως καθόλου στην εκκλησία μας για τους λόγους που προαναφέραμε, βλέπουμε τις θεολογικές αλήθειες που υποκρύπτονται. Θα θέλαμε λοιπόν να δώσουμε εξ αφορμής αυτού του τροπαρίου, αυτού του θεοτοκίου, μια προτροπή και μια ευχή, θα λέγαμε ταυτοχρόνως, να αποτελέσουν τα υμνογραφικά αυτά αναγνώσματα, τα μελωδήματα, τα ψαλμοδήματα αυτά, συνεχές και προσφυλές ανάγνωσμα για όλους, προσπαθώντας μέσω αυτών να αναχθούμε στις υψηλές έννοιες. Χρειάζεται να γυμνάζουμε το νου, όχι τον εγκέφαλό μας, αλλά την καρδιά μας, προς τα μεγαλεία του Θεού. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό διαφορετικά αν αγνοούμε τις γραφές. Θυμίζουμε αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος περί θεογνωσίας. Πώς μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό όταν δεν μελετούμε τις γραφές? Άγνοια γραφής, άγνοια Θεού εστί. Όταν αγνοούμε τις γραφές, τότε αγνοούμε και τον Θεό. Δεν γνωρίζουμε σε ποιον Θεό πιστεύουμε. Δεν γνωρίζουμε τι έχει κάνει ο Θεός για μας. Δεν μπορούμε να έχουμε αληθινή και ζωντανή σχέση με έναν άγνωστο. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, παροτρύνουμε τους πάντες και κυρίως τον δικό μας εαυτό να μελετούμε συχνότερα και εκτενέστερα τόσο τις Άγιες Γραφές όσο και την υμνογραφία της Εκκλησίας μας, που αποτελεί απόδοση με ποιητικό τρόπο όλων των αληθιών της πίστεως που συναντούμε στην Αγία Γραφή, τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη. Μέχρι λοιπόν την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, εύχομαι ο Θεός να ανάψει μέσα μας αυτήν την επιθυμία, την ακόρεστη, να μελετούμε συνεχώς, νυχθημερών αν είναι δυνατόν, τον Λόγο Του. Να μελετούμε την Αγία Γραφή, να εντρυφούμε στα νάματα της πίστεώς μας και να ξεδιψάμε από αυτά. Εύχομαι λοιπόν, μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, ο Θεός να ανάψει μέσα μας την μεγάλη επιθυμία, την ακόρεστη επιθυμία, να μελετούμε τον Λόγο Του και την υμνογραφία της Εκκλησίας μας. Ο Θεός μαζί μας.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

Ίδιος μοναχός Μωυσής σε άρθρο του στην περιοδική έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου για το έτος 1995 παρουσίασε όλη τη ζωή και την δραστηριότητα του γέροντος Διονυσίου στα νησιά του Αιγαίου σε μια περίοδο δύσκολη για τον ελληνισμό. Διαβάζουμε σχετικώς. Ο γέροντας Διονύσιος της Κιάθου 1802-1887.

Πέρασαν περισσότερα από 100 έτη από την κίνηση του μακαρίου ιερομονάχου Διονυσίου, του φημισμένου γέροντα της Κιάθου, για τον οποίο ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης είπε «Εάν εγεννά το πρώτο τετάρτου αιώνος, θα ήταν ο Μάρτης, εάν μετά τον τέταρτο, Όσιος». Είναι γεγονός πως η βιογραφία είναι η μόνη αληθινή ιστορία. Σκοπός και της παρούσης συνοπτικής βιογραφίας είναι να διατηρήσει την ευωδία του αγώνος του μεγάλου αυτού γέροντος και στις καρδιές των νεωτέρων φιλαρέτων που αγαπούν τις ιερές παραδόσεις των πατέρων μας. Οι βιογραφίες δεν αποσκοπούν στην απλή εξιστόρηση χρονολογιών και γεγονότων, αλλά στην παρουσίαση του ενθέου ζήλου των μορφών αυτών, ευεργετικού και χρησίμου για την υποτονική ζωή μας. Η παρούσα βιογραφία εκεί αποσκοπεί. Ο λόγιος και ενάρετος κληρικός Διονύσιος Επιφανιάδης, διδάσκαλος του γένους και καθοδηγητής των διηγηματογράφων του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και Αλέξανδρου Μωραϊτίδη, έχει να επιδείξει δύο συνεχών πνευματικών αγώνων και κατακτήσεων.

Γέρον Διονύσιος γεννήθηκε στη Σκιάθο το 1802, ημέρα Κυριακή του Πάσχα. Στη βάπτισή του έλαβε το όνομα Δημήτριος. Ήταν γιος του Επιφάνιου Δημητριάδη και της Ουρανίας Θωμά Κουμπή. Ο πατέρας του ήταν τότε βοεβόδας του νησιού. Ο Επιφάνιος, 1760-1827, ήταν γιος του προεστώτος Δημητράκη Οικονόμου, που εγεννήθη στη Μονή του Ευαγγελισμού της Κιάθου με το μοναχικό όνομα Δαβίδ. Ηγούμενος της Μονής ήταν ο πρώτος γιος του Αλίπιος, που είχε έλθει από τα κατουνάκια του Αγίου Όρους, όπου επί πολλά έτη μόναζε. Από νωρίς, ο Επιφάνιος αγάπησε τα γράμματα. Την αγάπη αυτή του την είχε εμπνεύσει ο καλός πατέρας του, που το 1809 του δώρισε την ιδιόκτητη μονή του Τιμίου Προδρόμου του Κρυφού για την ίδρυση σχολείου στο νησί. Ο Επιφάνιος υπήρξε μαθητής του Στέφανου Δαπόντε, πατέρα του διάσημου ξηροποταμινού μοναχού Κεσάριου και του ιεροδιακόνου νεόφυτου Καυσοκαλυβίτη, οπαδού του Κολυβαδικού κινήματος όταν ήταν στη Ρουμανία και είχε φύγει από καθηγητής που ήταν στην Αθωνιάδα σχολή. Περί το 1795 συνδέθηκε με θερμή φιλία με τον εθνομάρτυρα Ρίγα Φεραίο, που είχε διατελέσει μαθητής της Αθωνιάδος σχολής. Ο Επιφάνιος με ενθουσιασμό άσκησε το διδασκαλικό έργο, τροφοδοτώντας την πίστη, την ελληνομάθεια και τη φιλοπατρία των υποδούλων ελληνοπαίδων. Διακρίθηκε ως αγωνιστής στους απελευθερωτικούς αγώνες της πατρίδος και ως συγγραφέας ιστορικών, φιλοσοφικών, ποιητικών και υμνογραφικών έργων. Έργα του εξέδωσαν και οι Αλέξανδρος Μωραϊτίδης και οι Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Ο Επιφάνιος Δημητριάδης θεωρείται ένας από τους εξαίρετους διδασκάλους του γένους.

γέροντας Διονύσιος διατήρησε το προσωνύμιο του πατέρα του Λογιότατος, τον οποίο προσπάθησε να ξεπεράσει στην αγάπη των ελληνικών γραμμάτων, καθώς και τους στρασοφόρους Δαβίδ και Αλίπιο, τον παππού και τον θείο του, από τους οποίους παρέλαβε και αύξησε το ζήλο για τη μοναχική ζωή και τη θυσιαστική λατρεία για τη μητέρα Εκκλησία, στην οποία αφιέρωσε τα τάλαντα και τις δυνάμεις του. Μορφώθηκε στα σχολεία της Κωνσταντινούπολεως και της Πάρου, έχοντας για δασκάλους λόγιους κληρικούς και λαϊκούς. Στην Πάρο διετέλεσε μαθητής του ιεροδιδασκάλου Ηλία και του περιώνυμου ασκητή Κυριλάκη του Κολυβά, ο οποίος τον έκυρε μικρόσημο μοναχό και του έδωσε το όνομα Δανίηλ. Επιστρέφοντας στη Σκιάθο, ο θείος του, ηγούμενος Αλίπιος, τον κατασταίνει δάσκαλο του νησιού. Η πρώτη αίθουσα διδασκαλίας του υπήρξε στο χώρο της Σεβάσμιας Μονής του Ευαγγελισμού. Αρκετοί αξιόλογοι μαθητές απήλαυσαν τη διδασκαλία του, μεταξύ των οποίων και ο πατέρας του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη, που ήταν ο πρώτος εξάδελφός του. Η αδελφή του γέροντος Διονυσίου, η Αρετήσα, ήταν μάμη των Αλέξανδρο Μωραϊτίδη και Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Στην Πάρο, όπου ξαναπηγαίνει, συσταίνει σχολείο στο μετόχι του Αγίου Αθανασίου της Μονής Λογκοβάρδας με την ευλογία του εναρέτου ηγουμένου Φιλοθέου που προερχόταν από το Άγιον Όρος. Με ιερό ενθουσιασμό δίδασκε τους οικοτρόφους μαθητές του, τους οποίους ασκούσε και στην προσευχή, νηστεία και αγρυπνία. Διηγούμενος τον αγώνα του στο να διαπαιδαγωγήσει και μορφώσει τους μαθητές του, στον ανιψιό του Αλέξανδρο Μωραϊτίδη, λίγες μέρες πρώτης κοιμήσεώς του, έλεγε: «Ακόμα τα γόνατά μου έχουν ρόζους από τα σγονοκλησίας όπου έκαμνα ενώπιον των μαθητών μου προς οδηγίαν των. Όνα είχαμε σήμερα παρόμοιους δασκάλους».

Γουστάρω, ο γέροντας Διονύσιος έρχεται το 1833 στο Άγιον Όρος, το οποίο θα γίνει σημαντικό σταθμό στη ζωή του. Κοινοβιάζει στην αυστηρή μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Σύντομα, κήρυεται μεγαλόσχημος και παρά τις εκ της ταπεινώσεώς του αντιρρήσεις του, χειροτονείται ιερεύς. Διακονεί με προθυμία τη μονή του και η φήμη του δεν αργεί να ξαπλωθεί και πέραν της ιερής Αθωνικής Χερσονήσου. Το 1836 καλείται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και διατελεί σύμβουλος δύο πατριαρχών, του Γρηγορίου VI και του Ανθίμου του IV. Οι αντιεκκλησιαστικές πράξεις των Βαβαρών τον αναγκάζουν να επιστρέψει στην πατρίδα του. Η λύπη των πολλών πνευματικών του τέκνων στην πόλη για την αναχώρησή του ήταν μεγάλη. Η παιδεία του και η αρετή του τον είχαν κάνει πολύ σεβαστό και αγαπητό σε όλους. Κάθε Σάββατο έκαμε αγρυπνία και κήρυτε τον Θείο Λόγο στις πολλές εκκλησίες της Βασιλεύουσας.

άφιξή του στη Σκιάθο χαιρετήθηκε από τους συμπολίτες του με ιδιαίτερη χαρά. Πρώτο του έργο ήταν η ανακαίνιση της παλαιάς μονής της Παναγίας της Εικονίστρας. Η θαυματουργή εικόνα της είχε βρεθεί εκεί πριν από 200 χρόνια περίπου. Ο γέροντας Διονύσιος εργάστηκε υπεράνθρωπα για τη μονή. Έφερε τη βιβλιοθήκη του που την αποτελούσαν 4.000 τόμοι, μεταξύ των οποίων διακρινόταν ακριβές εκδόσεις των Ελλήνων πατέρων της Εκκλησίας και των αρχαίων Ελλήνων κλασικών. Σύστησε ηματουργείο, υποδηματοποιείο και ξυλουργείο. Καλλιέργησε τα κτήματα και τους κήπους, αφού πριν καλόπισε το ναό και το αρχονταρίκι και καθιέρωσε το κοινοβιακό σύστημα στους 10 μοναχούς του. Οι καθημερινές ακολουθίες ήταν κατανυκτικές. Οι αγρυπνίες του Σαββάτου τακτικές. Όλα τελούνταν κατά το τυπικό του Αγίου Όρους. Μάλιστα, ο γέροντας με το κύρος του καθιέρωσε το αγιορείτικο τυπικό και τις ενορίες της Κιάθου, ευλαβείς ιερείς των οποίων υπήρξαν αυστηροί τηρητές του μέχρι τις ημέρες μας, όπως ο πατέρας του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, Παπα Αδαμάντιος, ο αρχιμανδρίτης Ανδρέας Μπούρας και ο οικονόμος Γεώργιος Ρήγας.

μονής της εικονίστρας ή κουνίστρας γράφει ο φιλομόναχος Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Εις το μονίδριο τούτο έζησαν κατά τα τέλη του 18ου και τας αρχάς του 19ου εξ πλάγι ανιώντες συγγενείς μου όλοι οι ιερομόναχοι. Δύο μεν μεγάλοι θείοι μου τετάρτης γενεάς, Ιάκωβος και Ευγένιος, και τελευταίος προς πατρός απλούς θείος μου Ιωαννίκιος. Ο ηγούμενος μάλιστα Ευγένιος ο δεύτερος, ύστερα από το κλείσιμο της μονής από τους Βαβαρούς, σε αναφορά του της 20 Αυγούστου 1837 προς τη Βασιλική Γραμματεία των Εκκλησιαστικών, ζητά να επιτραπεί σε αυτόν και τον συμμοναστή του Αγαθάγγελο να επαναγκαταβιώσουν στο μοναστήρι ως πολλά δαπανίσαντες και μοχθήσαντες διανέγερσήν του και ως υποσχεθέντες παιδιόθεν να τελειώσουν τα της προσκέρου ζωής εν αυτό κατά τα συνταγάς της μοναστικής πολιτείας. Από τα παραπάνω φαίνεται καθαρά η κληρονομικότητα της ασκητικοφιλίας του Παπαδιαμάντη. Πλησίων των συγγενών του αυτών, ηγουμένων και κηδεύτηκε.

Κοντά στη μονή της Εικονίστριας υπήρχε άλλο μοναστηράκι τιμόμενο στο γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου, το επωνομαζόμενο του Παρθένη, από το όνομα του κτήτορα μοναχού Παρθενίου, του Σκιαθίτη, και κατόπιν των αυταδέλφων ιερομονάχων Παρθενίου και Ιακώβου. Εδώ, μετά από ανακαίνισή του, ο γέρον Διονύσιος εγκατέστησε μικρή αδελφότητα μοναζουσών. Γράφει περί της τοποθεσίας ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης. «Εις μίαν ερημικήν περιοχήν έχουσαν πολλήν ομοιότητα προς τας ασκητικάς του άφωνος κατασκηνώσεις, εις την αναψυκτικήν της οποίας δρόσων έρχονται αηδώνες και οικόσυφοι και αγριοπεριστέρε και τα άλλα υδροχαρή της ερήμου πετεινά να ποτιστούν και να ψάλουν, και όπου μόνον οι κόδωνες των εγωπυμνίων αντιλαλούν ανά τα Σαββάτους και αγρίας λόχμας». Τα δύο αυτά μοναστήρια υπήρξαν μαζί με του Ευαγγελισμού κέντρα πνευματικού ανεφοδιασμού των διψώντων ευλαβών ισιωτών.

Δεν αργούν όμως και στον άξιο αυτό εργάτη του αμπελόνος του Κυρίου να έλθουν τα δεινά προς παιδεία και νουθεσία, δίχως βεβαίως να τον κάμψουν ποτέ. Τον κατηγορούν πως εργάζεται κατά του όθωνος και συνεργάζεται με τον διοκόμενο Παπουλάκο. Όπως και άλλοτε γράψαμε, ο Όθων και οι Βαβαροί εστρέφονται μανιωδώς κατά των Μονών και της Διέλιαν, γιατί γνώριζαν καλά ότι αυτές ήσαν επάλξεις της Ορθοδοξίας και στηρίγματα του πιστού λαού. Επίσης, ο αλόθρησκος βασιλιάς και οι ουμανιστές ακολουθοί του ήθελαν να υποτάξουν την Εκκλησία, χρησιμοποιώντας κάποτε και αυτούς τους εκκλησιαστικούς άρχοντες, οι οποίοι για διάφορους λόγους παρασύρονταν και τους ακολουθούσαν. Το αδούλωτο πνεύμα του γέροντος Διονυσίου αδυνατούσε να ανεχθεί μια τέτοια κατάσταση για την Εκκλησία του Χριστού και στις ιεροτελεστίες του δεν μνημόνευε το όνομα του ανώτατου άρχοντα. Είναι γεγονός επίσης πως ο γέρον Διονύσιος συμπαθούσε, συμπαραστεκόταν και συμφωνούσε με το αναμορφωτικό κίνημα του Παπουλάκου, του οποίου ο ζήλος και η πίστη είχε συγκινήσει όλη την Πελοπόννησο, που τον ακολουθούσε με επιφημίες ζωηρές. Ο Παπουλάκος, ο γέρον Διονύσιος και οι ακόλουθοι των φλογερών κηρυγμάτων τους ήθελαν μια εκκλησία αγία και ζώσα, απομακρυσμένη από τη βασιλική κηδεμονία, ένα ζωντανό αγιοπατερικό μοναχισμό, μια πίστη χωρίς λαϊκές δυσιδαιμονίες και θρησκοληψίες. Ο στήλος της ευσεβίας και στρατιώτης του Χριστού Διονύσιος, άφοβος στις απειλές, γράφει: «Ήλθουν οι απεσταλμένοι αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού το Μέγα Σάββατον. Με εύρον πρώτης λειτουργίαν προς το βράδυ, τους είπα να τελειώσω τη λειτουργίαν. Και πάραυτα, αφού ετελείωσα αυτήν, με παρέλαβον και με οδήγησαν εις την πόλην, κάτω εις το πολεμικόν πλοίον, με το ράσο μόνον, χωρίς να πάρω τίποτε μαζί μου». Έτσι, η μεγάλη εβδομάδα συνεχίζεται για τον άκαμπτο μπροστά στις απειλές γέροντα. Πάσχα κάνει στο δρόμο της εξορίας. Εξορίζεται το 1852 στη Θήρα, αφού πρώτα έχει μία δεκάμινη παραμονή στην Ήδρα.

σεβάσμιος γέροντας και στον τόπο των εξοριών του εργάζεται. Περιερχόταν στη θύρα, τα χωριά, τις εκκλησίες και τα μοναστήρια του νησιού και δίδασκε το λαό. Τους ιερείς συμβούλευε να χτυπούν καθημερινά την καμπάνα της εκκλησίας τους, να τελούν τις ακολουθίες προσεκτικά, ακόμα κι αν ένας ήταν προσερχόμενος. Και μόνο που θα σταυροκοπηθούν στο άκουσμα της καμπάνας οι άνθρωποι, κάτι είναι. Δυστυχώς, τα πολυέξοδα και φιλόπονα έργα που άφησε στη Σκιάθο ο γέροντας αφέθηκαν στην καταστροφή. Οι μοναχοί του εξορίστηκαν και αυτοί ως ομόφρονές του σε μοναστήρια των νησιών Πόρου, Ίδρας και Σύρου. Πολιτικές και εκκλησιαστικές αρχές συμμάχησαν για να πτωήσουν λίγους μοναχούς που σαν το γέροντά τους μόνο περιουσιακό στοιχείο τους ήταν το τριμμένο ράσο τους. Στη μονή του προφήτη Ηλία της Θύρας έχουμε τη συνάντηση δύο ηρωικών εξορίστων, του Διονυσίου και του Παπουλάκου. Ομόστεγοι οι δύο αγαπητοί αδελφοί συμπροσεύχονται και αλληλοβοηθούνται και ενισχύονται. Το έργο των συκοφαντών συνεχίζεται για να λαμπρύνει το δικό τους. Οι επισκέπτες της Μονής αυξάνουν τις ημέρες της εδώ παραμονής των δύο τολμηρών ρασοφόρων. Έρχονται για να εξομολογηθούν και να λάβουν άφεση, παρηγορία και ευλογία. Ο Παπουλάκος τους οδηγεί στο πετραχύλι του Διονυσίου, κάτω από το οποίο θα έσκυψε και ο ίδιος. Οι διώκτες τους όμως δεν θέλουν τη συνεργασία τους. Τους θεωρούν αγύρτες και δόλιους λαοπλάνους και γι' αυτό αποφασίζουν την άμεση απομάκρυσή τους. Τον Παπουλάκο εξορίζουν στη Μονή Παναχράντου της Άνδρου και τον Διονύσιο στη Μονή Ταρτάνης Ευρυτανίας. Ο πρώτος θα παραμείνει μέχρι το οσιακό τέλος του στις 18 Ιανουαρίου του 1861 στην Άνδρο, όπου παρά τις αυστηρές κυβερνητικές διαταγές θα αναπτύξει κηρυκτική δράση με πλούσιους καρπούς. Ο Διονύσιος τελικώς δεν θα μεταφερθεί στην Ευρυτανία, αλλά θα παραμείνει στη Θύρα, επιτηρούμενος αυστηρότερων υπό του Επισκόπου, εάν δεν συνετιστεί να μεταβεί εις άλλων τόπων, εποπτευωμένης εκ του σύνεγγης της διαγωγής του.

Και μετά το διάλειμμα επιστρέφουμε στο βίο του γέροντος Διονυσίου της Κιάθου, για τον οποίο μαθαίνουμε μέσα από το άρθρο του μοναχού Μωυσέως στην περιοδική έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου για το 1995.

Μετά συνεχή, πάντως δεκαετή πλούσια πνευματική δράση και καρποφορία στη θύρα, έρχεται στην Ύδρα, ύστερα από πρόσκληση του Ναυάρχου Αθανασίου Μιαούλη, γιου του ήρωα της ελληνικής επαναστάσεως Ανδρέα Μιαούλη. Κέντρο της εδώ ευεργητικής για το νησί εργασίας του δεν μπορεί να είναι άλλο από ένα μοναστήρι. Φιλοξενείται στο μοναστήρι του προφήτη Ηλία και αργότερα του παραχωρείται το μοναστηράκι του Αγίου Νικολάου, το οποίο ανακαινίζει και καλοπίζει και γίνεται τόπος αγαπητός για την ιδραϊκή κοινωνία, γιατί εκεί έβρισκε τον φιλόστοργο πατέρα, τον ενάρετο Ποιμένα, τον διακριτικό πνευματικό, τον αυστηρό ασκητή και ακάματο λειτουργό του υψίστου.

Λόγιος Αρχιεπίσκοπος Σύρου Αλέξανδρος Λικούργος, πληροφορούμενος τη δράση του γέροντος Διονυσίου στην Ύδρα, ήλθε να τον απαγάγει για να μην τον προλάβουν οι άλλοι. Τον έφερε στη Σύρο, όπου τον υποδέχτηκαν με τιμές ως άριστο πνευματικό τους πατέρα και οδηγό. Δεν αστόχησαν στις προβλέψεις τους. Ο ακούραστος γέροντας με νεανικό ζήλο συνεχίζει και εδώ τα θεάρεστα έργα του. Κτίζει μονή που την αφιερώνει στην Αγία Παρασκευή και γίνεται σύντομα προσκύνημα όλου του νησιού. Ο ωραίος ναός, το σεμνό αρχονταρίκι, τα ταπεινά κελιά των μοναχών θυμίζουν Άγιον Όρο.

Ο ασκητικός βίος του γέροντα προσήλκυσε την ευλάβεια των κατοίκων που έφτασαν μέχρι εκεί για να εξομολογηθούν και να τον συμβουλευθούν. Και εδώ συνεχίζει την καλή του συνήθεια να τελεί η αγρυπνία κάθε Σάββατο με την προσέλευση αρκετών πιστών. Είχεν ο ευλογημένος, γράφει ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, την ωραία κλίση να κτίζει και να ελεεί. Εις χείρας του δεν έμενον χρήματα. Σήμερον είχε 1000 δραχμές, αύριον δεν είχεν ούτε λεπτόν. Εδώ έγινε και η πρώτη συνάντηση του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη με τον επιφανή γέροντα θείο του, ο οποίος τον παρεκκίνησε να σπουδάσει.

τελευταία του έτη ο γέρον Διονύσιος θα τα διέλθει ήσυχα στην αγαπητή του γενέτειρα. Θα αρχίσει ξανά την ανοικοδόμηση νέας μονής αφιερωμένης στον ζηλωτή προφήτη Ηλία, στο ναό του οποίου θα ιερουργεί την ανέμακτη Θεία Λειτουργία. Παρά τη δύσκολη ανηφορική οδό, έφταναν αρκετοί για να λειτουργηθούν, να παρηγορηθούν και να ενισχυθούν. Σύστησε πάλι εδώ ένα μικρό αλλά αυστηρό κοινόβιο. Οι μοναχοί του φορούσαν πάντα το κουκούλι τους, ώστε να περιστέλουν τα βλέμματά τους. Συνήθιζε δε να τους δίνει προφητικά ονόματα. Την αγάπη του προς την άσκηση προσπαθούσε να μεταδίδει διακριτικά και στους μαθητές του. Αγαπούσε την αγρυπνία, την ψαλμοδία, την νηστεία, τη φιλοξενία και τη διδασκαλία. Εργάτης της νοεράς προσευχής, την οποία δίδασκε και στους απλοϊκούς συμπατριώτες του. Μοίραζε κομποσκίνια και ελεημοσύνες. Πολλές φορές κατέληγε λάδι μόνο το Σαββατοκύριακο. Στις αγρυπνίες ήταν στήλος ακίνητος. Έψαλε ο ίδιος με ένα ιδιαίτερον θρηνητικόν ύφος. Το ναό που θα λειτουργούσε τον ήθελε καθαρό, φωτεινό και στολισμένο. Η ευλάβειά του, η προσοχή του και η κατάνοιξή του μέσα στο ναό τον συνόδευαν πάντα και μεταδίδονταν και στην φιλόθεη συνοδεία του. Όσο λιτός ήταν στον όλο βίο του, τόσο εγκάρδια πλουσιοπάροχος ήταν στους φιλοξενουμένους του. Η νυχτερινή προσευχή τον γοήτευε και σαγίνευε. Πολύ μικρό μέρος της νύχτας έδινε στην ανάπαυση του ύπνου. Συνήθιζε αυτός πρώτος να χτυπά το τάλαντο λίγο μετά τα μεσάνυχτα για την ορθρινή ακολουθία των μοναχών.

μακρά του άσκηση του έδωσε το χάρισμα της προοράσεως και οι προσευχές του, οι θερμές, είχαν σαν αποτέλεσμα να εισακούονται εύκολα από το Θεό και να πληρώνονται τα αιτήματα των πιστών. Η αγάπη του, η μεγάλη, δεν καταργούσε την αυστηρότητά του εκεί που έπρεπε. Όταν τον επισκέφθηκε ηγούμενος, με λόγια κολακευτικά, τον αποπήρε. Στο τέλος του είπε μιλήχια: «Ειρήνη ημίν, ειρήνη ημίν». Όταν εξομολόγησε κάποιον ιερέα, που φαίνεται εμπορευόταν τα ιερά του, είπε: «Πήγαινε να κλειστήσεις πύλεον». Με τις γυναίκες δεν ήταν λιγότερο αυστηρός. Όταν μια γυναίκα που είχε προλίγου νυφενθεί παράνομα του πήγε δώρα, δεν τα δέχτηκε.

Ο γέροντας Διονύσιος εκοιμήθη στις 30 Δεκεμβρίου 1887 μετά την ανάγνωση του αποδείπνου. Επίησε το σημείο του σταυρού, τυλίχθηκε με το κουκούλι του, έγειρε στο σοφά και εκοιμήθη ύπνο γαλινό και αιώνιο, αναχωρήσας από τις επίγειες μονές για τις ουράνιες. Ζήτησε από τον υποτακτικό του ιερομόναχο Ιερεμία 30 κεράκια. Την επομένη, 30 άνθρωποι ήσαν στην κηδεία του. Γράφει ο Μωραϊτίδης. Ετάφη έξω του ατελούς μοναστηρίου του υπό αγρίαν απιδέαν, όπου σταυρός Μέλας, ο σταυρός εκείνος, ως της είχε σταλεί προ 30 ετίας εκ της πόλεως, είναι αθέση επ' αυτού των εσταυρωμένων, και όπερ δεν εγένετο, επελθούσις της εξορίας του, δεικνύει τον τάφο του. Εκεί ετάφη ο γέροντας, ως ήθελε και ως διέταξε, κατέρναντι της πόλεως μας, όπως και από του τάφου του ευλογήτου συμπατριώτας του. Ο σοφός και ενάρετος γέροντας Διονύσιος απέβη και για τη Σκιάθο πνευματικός οδηγός άριστος. Κατά την ανακομιδή των λειψάνων του ήσαν έκδηλα τα σημεία της οσιότητος. Ανέπεμπαν ευωδία και η κάρα του είχε χαρακτηριστικά σημεία οσιότητος. Κατά τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη, ο γέροντας Διονύσιος διέλαμψεν επαρετή και δράση εν τη εκκλησία ημών, εν τη έξω και έσω Ελλάδη. Ήτο ανήρδια πρεπέστατος, όχι μόνον δια της αρετής του, αλλά και τας γνώσης του, το θάρρος του, θάρρος που εχαρακτήριζε τους κολυβάδες του Αγίου Όρους. Τον καλόγυρον τούτον, μάλιστα, δεν σφάλομεν εάν τον ονομάσουμε τον τελευταίον των κολυβάδων. Ο αγαπητός Μωραϊτίδης ασφαλώς δεν σφάλει όταν τον ονομάζει κολυβά, αλλά νομίζουμε πως δεν είναι σίγουρα ο τελευταίος των κολυβάδων ο γερον Διονύσιος. Τον επίζηλο πλέον τούτο τίτλο τον αξίζουν κι άλλοι κατοπινοί και μεγάλοι.

Ο γέροντας Διονύσιος με τις πλούσιες ασκητικοφιλολογικές ρίζες του που παρέλαβε από τους συγγενείς του, τους δασκάλους και τους πνευματικούς οδηγούς του και εμπνευστές του, απέβη ιδεώδης δάσκαλος, ενθουσιώδης οδηγός και δραστήριος πνευματικός πατέρας. Η Αγία και Μαρτυρική Ορθόδοξη Εκκλησία, το υπερχιλιόχρονο εργαστήρι της αρετής και της αγιότητας, το Άγιον Όρος, η σκιάθος με τα εξοκλήσια, τα μοναστηράκια της και τους απλοϊκούς ανθρώπους της, τα νησιά του Αιγαίου με τους ταπεινούς εξόριστους αγιορείτες κολυβάδες, η Κωνσταντινούπολη με τους ναούς της, τους λόγιους κληρικούς και τις βιβλιοθήκες της, τον έτρεφαν και τον ζωογονούσαν. Αυτό το πνεύμα που παρέλαβε ήθελε να μεταδώσει στα σχολεία που δίδασκε, στα μοναστηράκια που έκτιζε, στους μοναχούς που έκυρε, στους πιστούς που εξομολογούσε και καθοδηγούσε. Τα μοναστήρια θεωρούσε πνευματικά σχολεία και θεραπευτήρια ψυχών, τόπους συνεχούς δοξολογίας του Θεού, και γι' αυτό δεν κουραζόταν να τα αυξάνει και μεγαλύνει. Παρά τις πυκνές περιπέτειές του, αγωνίστηκε για την ανάπτυξη της αληθινής μοναχικής ζωής. Μετέφερε το πνεύμα του Αγίου Όρους στα νησιά του Αιγαίου με τη διάδοση της νοεράς προσευχής, της συχνής θείας κοινωνίας, των ιερών αγρυπνιών και ακολουθιών. Έτσι, τα μοναστήρια απέβησαν τη δύσκολη εκείνη εποχή της βαβαροκρατίας, κέντρα πνευματικού ανεφοδιασμού των νησιωτών. Παρά τις ισχυρές πιέσεις της πολιτείας, ο ηρωισμός ανδρών ως του γέροντος Διονυσίου αντέκρουσε τη θύελα και δεν επέτρεψε την ερήμωση των μονών και την εξαφάνιση του ασκητικού πνεύματος.

Σε έγγραφο της 15ης Ιουνίου 1853, ο επίσκοπος Θύρας Ιερόθεος γράφει στο Υπουργείο των Εκκλησιαστικών πως ο Διονύσιος, ευρισκόμενος στη Μονή Προφήτη Ηλίου, Θύρας, εμένει στην αίρεση των κολυβάδων και αγωνίζεται για τη μετάδοση των φρονημάτων του. Το έγγραφο αυτό μας βεβαιώνει την πίστη του Ιερού Ανδρός, την ακτινοβολία του, τη δύναμή του και την επίδρασή του, τον φόβο των αρχών για τη δράση του, αλλά και την άγνοια ορισμένων στο ζήλο του παραδοσιακού κηρύγματός του. Η μεγάλη μόρφωση και πίστη του Διονυσίου, η βαθιά γνώση της εκκλησιαστικής παραδόσεως και ιστορίας το υπαγόρευαν την στάση αυτή, και όχι η ιδιοτροπία του χαρακτήρα του, η ανυπακοή και ο φανατισμός. Επιθυμούσε να διορθώσει και να θεραπεύσει επιμειξίες και επιδράσεις δυτικές που είχαν εισέλθει από την αμάθεια ή την άγνοια, την επιπόλαιότητα ή την τάση νεωτερισμού ορισμένων που είχαν συμμαχήσει με ξενόφερτους ανθρώπους. Με μόνο όπλο την αρετή του, ο γέροντας εργάστηκε όσο μπορούσε για την διατήρηση του υγιούς ορθοδόξου πνεύματος της Αγίας Ανατολής.

Παραπάνω, επίσκοπος με έγγραφό του της 9ης Ιουλίου 1854 προς της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, άθελά του μαρτυρεί την επίδραση των συνεξορίστων ρασοφόρων Διονυσίου και Παπουλάκου επί του λαού και την αφοσίωση των χριστιανών σε αυτούς. Επίσης την κατά των δυτικών πολεμική τους παρά τον εγκλισμό τους και τη συρροή πιστών υπάκουων στους πραγματικούς πνευματικούς τους πατέρες. Ο λογιότατος Διονύσιος δεν ήθελε τους μοναχούς του αγράμματους, καθυστερημένους, στενών αντιλήψεων και προσερχόμενους στο μοναχισμό γιατί ναυάγησαν στον κοσμικό τους βίο. Ήθελε να γνωρίζουν το σκοπό του μοναχισμού τους, να μελετούν και να διδάσκουν. Ο Γνήσιος Κολυβάς ήταν λίαν αυστηρός μοναχός, μη επιτρέποντας την παραμικρή αλλαγή στα της Εκκλησίας, αλλά διακρινόταν για την κοινωνικότητά του, τη φιλανθρωπία του, την ιεραποστολή και τη δράση του. Όπου περνούσε ο γέροντας Διονύσιος, άφηνε τις καλύτερες αναμνήσεις. Αγαπούσε πολύ την Ελλάδα και πονούσε για την κακή κατάστασή της.

Σοφός Διονύσιος είχε δεχθεί την επίσκεψη του Αλεξάνδρου Μακράκη και είχε σχετιστεί μαζί του, αλλά ποτέ δεν συμφώνησε με τα αιρετικά δόγματά του. Οι δρόμοι τους από ένα σημείο και ύστερα χώριζαν. Δεν μπορούσε να δεχθεί κανένα νεωτερισμό και φοβόταν όσο τίποτε άλλο την αποκοπή του από την Εκκλησία του Χριστού. Εύστοχα, ο Παπαδιαμάντης αναφέρει πως ο Μακράκης απέτυχε στη μίμηση των κολυβαδικών εθήμων. Τον Διονύσιο αναφέρει και αυτός να ανήκει στην αρχαιοπρεπή τάξη των κολυβάδων, της οποίας ήταν ο τελευταίος σχεδόν αντιπρόσωπος. Συνεχίζοντας ταπεινόφρονα ο Παπαδιαμάντης την κατά του Μακράκη ορθή πολεμική του, γράφει: «Δεν εδόθη εις κοσμικούς ανθρώπους να μιμώνται τα έθιμα των ασκητικών εκείνων ανδρών, των εναμέμπτο πολιτεία διαγόντων, ουδέ εξέστην εις τους εν τύρβη του κόσμου βιούντας να παραδώσει τα σεμνά και υψηλά εκείνα πράγματα».

Ο γέροντας Διονύσιος, πέρα από λίγα ημνογραφήματα, δεν άφησε συγγράμματα και περιουσιακά στοιχεία, παρά μόνο το άρωμα της αρετής του. Ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης τον χαρακτηρίζει τη ρητή αυστηρό των παραδόσεων, τύπο τέλειου μοναχού, μέγα πνευματικό, διακριτικό γέροντα, ρήτορα δεινό, διδάσκαλο άριστο και ακούραστο, με απέραντη μνήμη και γνώση, θερμό πατριώτη και πεπειραμένο ποιμένα. Ο Παπαδιαμάντης τον εγκομιάζει περισσότερο και μάλιστα στη νεκρολογία του τον αναφέρει ως σπάνιο και άξιο μοναστή, ομολογητή, απόστολο, όσιο, ζηλωτή θερμό και ειλικρινή, γεραρό της Ορθοδοξίας αγωνιστή. Ιερά Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος, Αύγουστος 1995, μοναχός Μωυσής Αγιορείτης.

Στο σημείο όμως αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σήμερα είχαμε την ευλογία να γνωρίσουμε τον βίο του γέροντος Διονυσίου της Κιάθου, του ιερομονάχου αυτού που περνώντας για μία και μόνη περίοδο της ζωής του από το Άγιον Όρος, κατάφερε στη συνέχεια να μεταλαμπαδεύσει όλη αυτή τη σοφία στα νησιά του Αιγαίου. Στην επόμενη εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, θα αναγνώσουμε εμπειρίες απλών προσκυνητών από τη γνωριμία τους με τον γέροντα Παΐσιο. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε όλοι καλά.

Άγιον Όρος στην οδηπορία μας.

γεμίζει η ψυχή μας με χαρά και αγαλίαση. Σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, καθώς κάνουμε τη Θεία Λατρεία στον Κύριο και Θεό μας, και αυτό μας προσφέρει ό,τι καλύτερο, ό,τι ανώτερο και χρησιμότερο, γι' αυτό ας μην αφήνουμε τη Θεία Λατρεία με κανέναν τρόπο και όσο μπορούμε. Και αν δεν μπορούμε, εκεί που είμαστε, ας έρχεται ο νους και η ψυχή μας στην Άγια Εκκλησία, στην Ιερά Ακολουθία και στην Αγία ιδιαιτέρως Θεία Λειτουργία. Προσφέρει μεγάλο καλό, ηρεμεί η ψυχή μας, προστατεύεται η ύπαρξής μας και μεταφερόμεθα αλλού και γλιτώνουμε από αυτό το μπάχαλο της κοινωνίας μας και το αλαλούν που επικρατεί, που δεν γνωρίζει ο σκύλος τον αφέντη του. Και αν δεν είχαμε την Άγια Πίστη, θα έπρεπε να τρελαθούμε ή να πέσουμε στη θάλασσα. Ευτυχώς όμως ο φιλάνθρωπος Χριστός μας μέσα από όλα αυτά και μέσα σε όλα αυτά μας προστατεύει, μας σκεπάζει, συγκρατεί το νου και το λογισμό μας και την καρδιά και την ύπαρξή μας. Πώς και με τι να τον ευχαριστήσουμε. Γιορτάζει, όπως προσκυνήσατε και εκεί στο προσκυνητάριο, ο Μέγας Πατριάρχης Αβραάμ και ο ανεψιός αυτού Λότ. Έχουμε εκεί την εικόνα της φιλοξενίας του Αβραάμ, που είναι και η ορθόδοξη εικόνα της Αγίας Τριάδος. Τον προσκυνήσαμε τιμητικά και πήραμε την Άγια Ευχή του. Ο Πατριάρχης Αβραάμ είναι Μέγας και τη χάνει και σήμερα κοινής αποδοχής από τις τρεις μεγάλες θρησκείες, από την ορθόδοξη χριστιανική και τις άλλες ομολογίες, από τον Ιουδαϊσμό και από τον Μουσουλμανισμό. Τον αγαπούνε όλοι και αυτό είναι σημείο αναφοράς και αυτό μπορεί να σταθεί αφορμή και αιτία να έρθουμε όλοι στην Ορθοδοξία μέσω του Αβραάμ και μέσω του μεγάλου απογόνου του, του μεγάλου Υιού του, που είναι κατά σάρκα ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Να πρεσβεύσει και να μεσητεύσει ο Αβραάμ όλα τα έθνη να έρθουν στην Αγία Εκκλησία, να γίνουν τέκνα του Χριστού αλλά και τέκνα του Αβραάμ ευλογημένα. Γι' αυτό και όταν θέλουμε να ευχηθούμε κάποιον, του λέμε να έχεις του Αβραάμ και του Ισαάκ τα καλά, να λάβεις τους κόλπους του Αβραάμ, να λάβεις την αγκάλι του, να μπεις στον παράδεισο. Και εμείς είμεθα ελάχιστοι και αμαρτωλοί και αδύνατοι και δεν μπορούμε να αναφερθούμε στον Αβραάμ και να τιμήσουμε τον Αβραάμ δεόντως. Γι' αυτό σήμερα θα ήθελα να παρακαλέσω την αγάπη σας να μου επιτρέψει να αφήσουμε έναν άλλο Άγιο της Εκκλησίας μας, που ήταν κι αυτός όλος μέσα στη χάρη, τον Άγιο Ρωμανό το Μελωδό, να μας μιλήσει για το μεγάλο Πατριάρχη Αβραάμ. Εμείς θα κάνουμε λίγα σχόλια και λίγα ψελίσματα παρεκβατικώς. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Άγιο Ρωμανό. Μετάφραση θα σας διαβάσω, μην σας κουράζουμε το αρχαίο κείμενο, παρότι υπάρχει στο βιβλίο που έχει εκδοθεί για το Ρωμανό, για τους ύμνους του Ρωμανού. Απευθύνεται ο Μέγας Ρωμανός στο μέγιστο Πατριάρχη Αβραάμ και μόνο που τον σκέπτεται γεμίζει χαρά η ψυχή του, παίρνει έμπνευση το ποιητικό του τάλαντο και πανηγυρίζει η ύπαρξή του. Και παρότι ο Αβραάμ είναι γέρον, έχει νεανική ψυχή και νεανικό φρόνημα και από αυτά τα νιάτα δίνει και στον ποιητή μας. Και ακούστε πως μιλάει στον Αβραάμ. «Ο νέος εγώ», λέει ο Ρωμανός, «εσένα το γέροντα στο βουνό πανεβαίνεις, θέλω να μοιάσω, μα τα πόδια μου νιώθω βαριά. Γιατί αν και έχω το πνεύμα πρόθυμο, η σάρκα μου είναι ασθενής. Ω ψυχή μου, φάρισε θορούσα τώρα τον Αβραάμ, τα γυρατιά να αποθέτει και νέος να φαίνεται. Και αφού απόκαμαν τα πόδια, μα είχε ανδρεία στην ψυχή. Της θυσίας τον τόπο αγνοούσε και πήγαινε με θέληση καλή, γιατί του ήταν οδηγός εκείνος που τον κάλεσε, ο μόνος αγαθός και σωτήρας των ψυχών μας». Είναι αυτό που είπα ακριβώς. Βλέποντας και αισθανόμενος τον Αβραάμ, ο μέγας ποιητής Ρωμανός παίρνει δύναμη, γίνεται νέος, εμψυχώνεται και ανεβαίνει και αυτό στο βουνό για να δει τη θυσία του Αβραάμ. Και όλοι είμαστε για το ύψος, για να γίνουμε οι ύψεις του.
και ανεβούμε στα βουνά που είναι τα όρυτα υψηλά της ελάφης, που είναι ακριβώς για τα ελάφια, για τους μεγάλους Αγίους. Ας προχωρήσουμε όμως, καθώς μας μυσταγωγεί ο Ρωμανός ο Άγιος για τη θυσία του Αγίου Αβραάμ. Η πίστη σου λοιπόν ήταν η δύναμή σου. Στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Μέγας Παύλος λέγει και ονομάζει τον Αβραάμ πατέρα της πίστεως. Και πίστη είναι η απόλυτη εμπιστοσύνη στον Κύριο ό,τι και αν γίνεται. Αυτό έχουμε ανάγκη σήμερα περισσότερο στην κοσμοχαλασιά που διαβαίνουμε και στην πατρίδα μας και στην οικουμένη. Εμπιστοσύνη στον Κύριο. Και στο κάτω-κάτω αυτός κυβερνάει και αυτός ορίζει. Και δεν κουνιέται ούτε φύλλο από το δέντρο χωρίς εκείνου τη γνώση και τη δύναμη. Και ο δαίμονας δεν μπορεί να πάει ούτε στα χοιρινά χωρίς την άδεια του Κυρίου. Γι' αυτό ας του έχουμε εμπιστοσύνη. Γι' αυτό και ο πόθος σου πολλής να εκτελέσεις του καλούντος τη θέληση. Και τι σε πρόσταξε να κάνεις εκείνος, ας ακούσουμε. Του λέγει ο Θεός του Αβραάμ, πάρε το σπλάχνον σου, των γυρατιών την παρηγοριά και σε μένα θυσία προσφερέτω. Του ζητούσε το πιο δύσκολο, το πιο αφύσικο θα λέγαμε, του ζητούσε ο Θεός. Να σφάξει και να σκοτώσει και να προσφέρει θυσία το σπλάχνο τους εκείνων. Μεγάλη δοκιμασία. Γι' αυτό και εμείς αν έχουμε κάποιες δοκιμασίες μικρές ή μεγάλες, ας σκεπτόμεθα, αν μπορούμε, δεν είναι εύκολο, τον Πατριάρχη Αβραάμ, και ας πέφτουμε στα ποδαράκια του και ας ζητάμε την ευχή του και την ευψύχωσή του. Ω πόση λύπη του φέρνεν ο λόγος, γιατί δεν του είπε το παιδί και αρκέστηκε σε τούτο, αλλά του γέροντα ερέθιζε τα σπλάχνα, ο μόνος αγαθός και σωτήρας των ψυχών μας. Και εδώ ο Αβραάμ εκφράζεται πάρα πολύ ανθρώπινα. Ο μεγάλος ποιητής Ρωμανός έχει στην ποιησή του φοβερή ανθρωποποιία. Διαβάζοντας και του Βιντσέντζου Κορνάρου τη θυσία του Αβραάμ, βρίσκουμε μεγάλες διαφορές. Εκεί υπάρχει ένα σφίξιμο. Εδώ αφήνει ο Αβραάμ, ο ποιητής Ρωμανός, ελεύθερο τον Αβραάμ να εκφραστεί όπως θέλει, όπως εκφράζεται ένας κοινός και ένας μέσος άνθρωπος. Και σκοπό να εμψυχώσει και όλους εμάς τους αδύνατους, όλους εμάς τους σκιωτίδες, όλους εμάς τους μικρούς, όλους εμάς τους λαγωούς, όπως λέει στο ψαλτήρι. Σκληρό μεν το πρόσταγμα, εσύ όμως γέροντα, λέει ο Ρωμανός, σε τούτο πρόθυμος, αφού για σένα πιο ποθητός από το παιδί είναι ο Θεός. Αυτό είναι ακριβώς το μεγαλείο. Δεν έβανε πάνω από το Θεό κανέναν ο Αβραάμ. Ούτε τον εαυτό του, ούτε το σπλάχνο, ούτε τη γυναίκα του, ούτε τους ανθρώπους, ούτε το πιο κόστος που έχουμε σήμερα, τα δόσα κόστη και υποφέρομαι. Γι' αυτό και δεν απίστησε σε αυτό που σου είπε. Δεν έδειξε απιστία, εμπιστεύτηκε. Το είπες, Κύριε, το κάνω. Πονάω, υποφέρω, δυσκολεύομαι. Λέω γιατί, αλλά το κάνω. Πώς δεν είπες, γιατί πατέρα με αποκάλεσες και όχι φωνέα τέκνου δέσποτα, και αυτό που γίνομαι λέγε, αυτό που ξεγίνομαι μην καλείς. Λέγε με φωνέα και με λες πατέρα που ξεγίνομαι αφού σφάζω το παιδί μου. Δεν είμαι πατέρας, είμαι φωνέας, φοβερός ο Ρωμανός. Γιατί λίγο καιρό ονομάστηκα γεννήτωρας και σφαγέα στον αιώνα τα απογόνου θα λέγομαι, μόνε αγαθέ και σωτήρα των ψυχών μας. Του λέει όλο τον πόνο, υποτάσσεται, εμπιστεύεται, αφήνεται, αλλά και σε να πονάει, εκφράζεται. Αυτές είναι οι δύο ελευθερίες, η απόλυτη ελευθερία του Θεού και η σχετική ελευθερία του ανθρώπου. Και κάνουν μια σύνοδο, συναντιόνται και κονταρομαχιόνται, κοντεροχτυπούνται, χτυπιούνται. Είναι φοβερό αυτό. Για να δούμε στη συνέχεια. Τώρα τι τάχα θα σκεφτούν όσοι με βλέπουν τέκνο να σφάζω. Μανιακόν, αλίμονο ή παράφρονα θα με πούνε. Κι όσοι τα ακούνε, γέροντα ξεμοραμένων θα με πούνε. Και πώς να αφανίσω με τα ίδια μου τα χέρια εκείνον που έλπιζα να κλείσει τα βλέφαρά μου με τα χέρια του. Τι ωραίες εικόνες. Τι ανθρωποποιία. Και αυτόν που έλυσα από τα σπάργανα πώς να δέσω και να φωνεύσω. Και αυτόν που να σκυρτάει έβλεπα και σε βλογούσα τον δοτήρα, και αυτού που έγινα τροφέας φωνιάς του δεν μπορώ να γίνω, μόνε αγαθέ και σωτήρα των ψυχών μας, είναι το ρεφρέν εδώ. Και συνεχίζει,
χαρά γεμίζω σαν κοιτάξω την ομορφιά σου τέκνο μου. Απευθύνεται τώρα ο Αβραάμ στον Ισάκ. Και όταν πάλι ακούσω τη φωνή του δεσπότη, σε πένθος και δάκρυα μετατρέπεται το γέλιο μου. Αλίμονο παιδί μου Ισάκ, τη γλώσσα που ψελίζει άφωνη θα κάνει του πατέρα στο φωνικό χέρι. Το πουλάκι του πουλαλού στο σπίτι θα το σφάξει και θα μιλάει και θα λαλεί. Και τα βλέφαρά σου η Σάρα δεν θα κλείσει. Τα ρόδινα τα χείλη τώρα νεκρά θα τα κάνω. Αυτό και είναι ποιήση. Γιατί του δοτήρα εκτελώ το πρόσταγμα του μόνο αγαθού και σωτήρα των ψυχών μας. Και συνεχίζει. Μουδιασμένο το χέρι μου και τρεμάμενο το ξύφος να κρατά, ποιος θα το δυναμώσει και θα το μάθει να φωνεύει? Όχι τα μοσχάρια σου που συνηθίζει, αλλά το τέχνο μου. Και ποιος θα κάνει ομών και σκληρών τον σπλαχνικό σε όλους? Εγώ που πριν εδέχθηκα και έθρεψα αγνώστους, ο πατέρας σου εγώ πώς θα μπορέσω εσέ το κληρονόμο να φανίσω? Ποιος θα τα ακούς και θα με αποφύγει, μόνο αγαθέ και σωτήρα των ψυχών μας? Θα ακούσει δέσποτα, γυρίζει στο Θεό τώρα, η Σάρα όλα σου τα λόγια, και σαν μάθει αυτή σου την απόφαση, σε μένα θα υπεί. Θα τα ακούσω και από εκείνη. Τι? Αν ήθελε ο δότης να το πάρει, τότε γιατί το έδωκε? Δεν είναι αυτή η ανθρωποποιία? Τότε γιατί το έδωκε? Άφησε γέροντα σε μένα το παιδί μου, λέει η μάνα. Και όταν ο Κύριος θα το θέλει, να το ζητήσει από μένα. Εκείνος προηγουμένως τη γέννησή του σήμανε με άγγελο, πάλι το φόνο σαν θελήσει σε μένα θα γνωστοποιήσει. Εγώ με μάνα και πονάω, τι δουλειά έχεις εσύ? Ακραίο συνέστημα, αλλά δηλώνει ακριβώς το μητρικό ένστικτο και την άφατη μητρική αγάπη που όταν χάσει η μάνα το τέκνο της κλαίει απαρηγόρητη όπως η Παναγιά μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό μας και τηρουμένο βέβαια των αναλογιών. Το τέκνο δε σου εμπιστεύομαι, λέει η Σάρα στον Αβραάμ, ούτε θα σου το δώσω. Και απευθύνεται έμεσα με το ρεφρέν στο Θεό, μόνε αγαθέ και σωτήρα των ψυχών μας. Μου είπε κάποιος δάσκαλος, πήγε το Ρωμανό στο σχολείο και το βούτυξαν τα παιδιά, μόνο φύλλα και φτάρα το έκανε για να πάρω καθένα ένα κομμάτι να διαβάσει. Από εκείνα τα άχυρα που προσφέρουν στα παιδιά, ο Ρωμανός είναι, ξέρετε τι είναι ο Ρωμανός. Μακαρίτης ο Ελίτης τον αγαπούσε τόσο που τον τάθιζε με το Βυζάντιο. Όταν έλεγε Βυζάντιο εννοούσε το Ρωμανό, και όταν μιλούσε για το Ρωμανό εννοούσε το Βυζάντιο. Λοιπόν, προχωρούμε γιατί περνάει και η ώρα. Αφού έζησα κοντά του λίγο χρόνο και μετά θάνατον μαζί του θα ζήσω, εάν θελήσεις τούτο, κάμε το σε αυτό. Λυγίζει και η Εύα, θυμάται το Θεό, το θέλημά του, είπε τον πόνο της, το μητρικό και το σπαραγμό της, αλλά τώρα λυγίζει αυτό το μεγαλείο της Ορθοδοξίας μας και λέει, εάν Θεούλη μου το θέλεις, κάντο, εγώ σου είπα, εγώ πονάω, εγώ δεν θέλω, αλλά αφού το θέλεις εσύ, τελικά το θέλω κι εγώ. Και ό,τι θες Θεέ μου θέλω και γιατί το θες το θέλω, που έλεγε μια γιαγιά προετών. Μη με καταλήψεις σε παρακαλώ, και η λύπη με σκοτώνει. Αυτό το λέει η Σάρα στο Θεό. Κάντο, αλλά μην εγκαταλείψεις, γιατί η λύπη με σκοτώνει. Αυτό κι αν είναι ποίηση, αυτό κι αν είναι θέατρο, κι αν είναι δράμα, κι αν είναι ό,τι θέλετε. Λοιπόν, μόλις και που τα αποκτήσαμε άντρα και ανέλπιστα πήραμε παιδί από την κοιλιά μου, με τόσες δυσκολίες και ανέλπιστα τα αποκτήσαμε, και εγώ η γραία και η στήρα έδωσα παιδί από την κοιλιά μου. Πάλι θυμάται. Έχουμε την κλίμακα και την γάμα των μεταπτώσεων. Πάλι θυμάται. Λέει, ναι Θεούλη μου, αλλά μετά Θεούλη μου μην το πάρεις. Ξέρεις πως τα απόκτησα. Ξέρεις τι τράβηξα. Και ανέλπιστα το πήρα.
Αν λοιπόν οι πρώην τυχεροί ατυχήσουμε τώρα, τάχα στα αλήθεια να κυοφορήσω και να θρέψω οφείλω, και σαν μεγαλώσει να το δώσω στο δότη, στο μόνο αγαθό και σωτήρα των ψυχών μας. Τα χάνει εδώ η Σάρα. Δεν ξέρει τι λέει. Παραλογίζεται. Είναι παραλογισμός το κομματάκι αυτό. Βγάλετε ό,τι θέλετε εσείς. Τι του λέει το Αβραάμ τώρα? Πονάει πολύ και δεν μπορεί να σταθεί. Και τον μαλώνει. Και του λέει, κάμε στροφή και φύγε από μένα. Ροπήν εμού απόστηθη. Στροφή, ροπή. Τι ωραίο που δεν θα σας διαβάσω το αρχαίο γιατί θα σας ζαλίσω. Λοιπόν, κάμε στροφή και φύγε από μένα. Εγώ αυτό το παίρνω αγκαλιά. Πάλι πονάει. Πάλι δεν αφήνει. Υποτάσσεται και μετά πάλι κάνει το δικό της. Αυτή είναι η ελευθερία που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο. Αυτό που γέννησα με πόνους, ζητώ στα αλήθεια να χορτάσω. Βρε Θεέ, δεν το χόρτασα ακόμη και μου το παίρνεις. Το γέννησα με πόνους. Άστο να χορτάσω και πάρ' το μετά. Είχα δίκιο που διαβάζω το Ρωμανό σήμερα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αν χρειάζεται θυσίες ο Θεός, ας λάβει πρόβατο. Βέβαια, σε μερικούς ευσεβείς φαντάζονται βλαστήμιες. Αλλά είναι ο πόνος, είναι η αλήθεια, είναι ο ρεαλισμός, είναι η ανθρωποποιία. Δηλαδή μιλάει ανθρώπινα, αυτό απ' η ανθρωποποιία. Λοιπόν, έχασα και την αράδα. Λοιπόν, θα τη βρούμε. Αλίμονο παιδί μου Ισαάκ, αν δω το αίμα σου χυνόμενο στη γη, ας μη γίνει, μη γέννητο. Να με φωνέψει πρώτη, έπειτα να σε φωνέψει εσένα, τη μάνα σου πριν, ύστερα εσένα το παιδί. Να μη δω τη σφαγή σου και σβήσω, μόνε αγαθέ και σωτήρα των ψυχών μας. Όταν παράκαιρο το κετό, ο άγγελος εσήμανε, εγέλασα τότε, και τώρα που είδα το λόγο πράξη να γίνεται, εχάρηκα. Αλλά τώρα πια γρήγορα η χαρά σε δάκρυα μετατρέπεται. Φως μου εσύ, εσύ αυγή των ματιών μου. Σύ μου φάος, σύ αυγή αιμών βλεφάρων. Φως μου εσύ, εσύ αυγή των ματιών μου. Γίνομαι λαμπερή ο τέκνο μου, καθώς σε βλέπω σαν αστέρι. Όριμος καρπός της κοιλιάς μου φάνηκες, όριμος τα φύλλια αμπελιού στην ακμή του. Δε θα σε σβήσει ο πατέρας, δε θα σε σφάξει ο μόνος αγαθός και σωτήρας των ψυχών μας. Σπλάχνο μου, σαν θα μεγαλώσεις, στήριγμα γυρατιών θα σε για μένα και τα παιδιά σου από κούμπι στα γεράματα. Να δω απογόνους από σένα κι ας πεθάνω, και εσύ τα μάτια μου θα κλείσεις. Μαζί με τα παιδιά σου θα με προπέμψεις στην αγκάλι των πατέρων μου. Εσύ θα πρωτοκλάψεις πορευόμενος κοντά στο νεκροκρεβατό μου. Εγώ όμως νεκρόν ποτέ δεν θα σε κλάψω. Δεν θέλει. Και δεν θα ακούσω το φωνέα πατέρα σου, μόνε αγαθέ και σωτήρα των ψυχών μας. Έμεσα απευθύνεται και στο Θεό με το ρεφρέν. Και τώρα μιλάει ο Αβραάμ. Αφήνει εδώ ο Άγιος Ρωμανός τα δύο φύλλα να εκφράζονται σύμφωνα με τις ιδιότητές τους. Ο άνδρας είναι γενεόφρον, η γυναίκα είναι παθητική, όπως λέει ο κύριος που εξηγεί εδώ. Δηλαδή πάσχει, έχει συνέστημα και αίσθημα, υποφέρει, κλαίει, στενοχωριέται, αντιδικεί. Γι' αυτό ακριβώς είναι αληθινότατο αυτό εδώ. Είναι αριστούργημα. Γυναίκα, λέει ο Αβραάμ, το Θεό μην παροργήσεις με τούτα τα λόγια που λες. Τίποτα ξένο δεν ζητάει από μας. Θυμόμαστε και τον Νιώβε εδώ, και αυτό που πριν εδόρισε, εκείνο θέλει να παραλάβει. Το δώρο του παίρνει, το δώρο του παραλαβαίνει. Αυτό που μας δώρισε, αυτό που μας έδωσε.
να μη σπηλώσεις με θρήνους τη θυσία, ούτε και να δακρύσεις, γιατί ψεγάδι θα προσθέσεις στη θυσία μου. Και το λέει μετά πολλού πόνου και συνοχής καρδίας ο Αβραάμ. Αλλά πάνω από τη γυναίκα του που σπαράζει, από το σπλάχνο του που σε λίγο θα φωνέψει, από τον εαυτό του τον ίδιο και από τα πάντα, τι βάζει ο Αβραάμ? Το Θεό του. Το Θεό του. Αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου, την πρώτη και μεγάλη εντολή. Ο Θεός αυτόν θέλει. Και ποιος θα τον κρατήσει? Και στην αγκάλι σου ακόμη θάνατο να του δώσει τον μπορεί. Πες, δεν τον θυσιάζω εγώ. Αν θέλει, δες τον παίρνει και από την αγκαλιά που τον έχεις. Τι ευρηματικός είναι εδώ ο Ρωμανός, τι φοβερός είναι εδώ ο Ρωμανός. Δείξε λοιπόν την πρόθεσή σου, συγγνώμη, στέλνοντάς το στο μόνο αγαθό και σωτήρα των ψυχών μας. Δείξε καλή διάθεση και πόνα και κλάψε και φώναζε. Αφέσου εκεί όμως. Θα ραντήσω με τα δάκρυα όλη τη γη και εσύ μαζί με μένα, λέει η Σάρα στον Αβραάμ. Μα και με τούτο λοιπόν κέρδος δεν θα έχουμε κανένα. Όταν στα αλήθεια ο Θεός αποφασίσει κάτι, ποιος τον μπορεί να αντισταθεί? Και θυμάμαι εδώ στα 1821 που έγινε μια μάχη εκεί στην Ήπειρο, κοντά σε ένα λιμάνι, και πολεμούσε ο φοβερός Κυριακούλης Μαυρομιχάλης. Φανάριε λέγεται εκεί το λιμάνι. Και φωνεύθη από το βόλιο ενός εχθρού και πιάσανε οι μανιάτες, άφησαν τον πόλεμο και κλαίγανε τον πεθαμένο. Και έρχεται από απέναντι κάποιος άλλος λεβέντης αγωνιστής και λέει, ρε παιδιά, πιάστε τα όπλα και πολεμήστε. Μην κλαίτε, μήπως πρόκειται να τον αναστήσετε για να τον ξαναφέρετε. Συνεχίστε τον αγώνα και αυτός θα είναι αλλιώς μαζί σας. Προχωρούμε. Ή νομίζεις πως είναι μονάχα δικό σου παιδί και τέκνο δικό μου υπάρχει αυτός που γέννησα τώρα? Ο Αβραάμ μιλάει, όχι η Σάρα. Είμαι πατέρας του και θα γίνω φωνιάς του. Νομίζεις εμένα δεν με πονάει? Της λέει, εσύ μόνο πονάς. Και έτσι εξισορροπεί. Αυτός που πρόσταξε τούτο γυναίκα δεσπόζησε όλα. Ο μόνος αγαθός και σωτήρας των ψυχών μας. Κοντεύουμε. Σαν άκουσε η Σάρα τα λόγια του συζύγου, αποκρίνεται. Αν σε θέλει για ζωή, θα προστάξει να ζήσεις ο αθάνατος Κύριος. Δεν θα σε σκοτώσει. Τώρα να καυχηθείς θα σε κάνω με το δώρο της κοιλιάς μου. Δοξολογώ το δωρητή σου. Πήγαινε λοιπόν παιδί μου και θυσιάσου στο Θεό, μιλάει η Σάρα στον Ισαάκ, με τον πατέρα σου μαζί, ή μάλλον το φωνιά σου. Ξαναγυρίζει. Τι είναι η ανθρώπινη ψυχή, η ανθρώπινη περιπέτεια? Και πιστεύω πως γονέας σφαγέας δεν γίνεται μόνο αγαθέ και σωτήρα των ψυχών μας. Παρηγορείται. Και έτσι δίνει ο Θεός τη δύναμη να το κάνει. Και του λέει στη συνέχεια η μανούλα του Ισαάκ, η Σάρα, αφήνοντας εμένα τη μητέρα, θα βρεις πατέρα το Θεό των όλων. Αυτός κι αν ακόμα σφαγείς, ζωντανόν θα σε έχει. Γιατί όλοι ζουν για το Θεό. Δεν υπάρχουν νεκροί. Αν όχι τώρα, μα στο μέλλον θα σε δείξει και σε μένα. Όταν φύγω κι εγώ και όρθω επάνω, θα σε έχει αγκάλιση, θα σου πει πάρε. Πάρε μητέρα το παιδί σου. Θα μου πει πάρε μητέρα το παιδί σου. Και θυμήθηκα εδώ μια ιστορία, δεν πειράζει, έχουμε λίγο χρόνο και δεν προλάβουμε όσο διαβάσουμε. Παντρεύτηκε μια κοπελιά πριν πολλά χρόνια και την επόμενη δύο μέρες πριν από το γάμο έγινε επιστράτευση. Πήγε ο άντρας στον πόλεμο, πολέμησε και σκοτώθηκε υπερπίστεως και πατρίδος. Έμεινε εκείνη έγκυος, έκαμε ένα παιδάκι, δεν παντρεύτηκε πάλι. Θα αφοσιωθώ σε αυτό και θα θυμάμαι τον άντρα μου και θα είμαστε εκεί τρεις μαζί, οι δύο ορατοί και ο ένας αόρατος. Και είχε αυτή τη χαρά και αυτή την ελπίδα και το μεγάλωνε. Μα έβλεπε πως δεν μιλούσε, ήταν κοφάλαλο.
Τα κάνει αυτά ο Θεός για να βγάλει μεγαλύτερο κέρδος. Έχει σχέση με το κακό του, με την εκδίκηση ο Θεός. Το κακό μας εκδικείται. Λοιπόν, έφτασε 14 χρονών και το είχε παρεούλα έστω και έτσι. Ο Θεός τι κάνει, απλώνει και της το παίρνει. Και έμεινε η μάνα μοναχή σαν καλαμιά στον κάμπο. Πέρασε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής της σε πόνο, μέσα σε δάκρυα και σε στεναγμούς και σε μοναξιά, και ήρθε η ώρα να φύγει. Και καθώς έβγαινε η ψυχή της, βλέπει να έρθει από τον ουρανό ένας άγγελος ολόλαμβρος κατά πάνω της και φώναζε «Μητέρα, μητέρα, μητέρα», και έρχεται και αγκαλιάζει την ψυχή της. Ήταν η κορούλα της, η κοφάλαλη κορούλα της. Ήρθε το αγγελούδι από τον ουρανό να παραλάβει τη μητέρα. Και ποτέ δεν είχε φωνάξει «Μητέρα», αυτό κοφάλαλη. Τώρα λιθέντων των εσόπτρων πλονίμη της Εκκλησίας, λυθήσεις και της γλώσσης και της ψυχής της, έδραμε, έτρεξε και τη φώναξε «Μητέρα». Και όλες οι λύπες τόσων ετών και οι θρήνοι απέδρασαν, έφυγαν και άφησαν στον τόπο την αιώνια χαρά. Μάνα και κόρη ανέβηκαν ολόχαρες στο θρόνο του σπλαχνικού μας πλάστη. Ισαάκ, ασπάσου εμένα που σε γέννησα, η Σάρα το λέει, και δεν χάρηκα τα κόπια μου, τρέξετε γρήγορα. Τέτοια ήταν περίπου τη Σάρα στα λόγια, και οπωσδήποτε ο γέροντας περισσότερα θαλάλισε και έδειξαν στοργή περισσότερο στον Κύριο παρά στο γιο τους, τον μόνο αγαθό και σωτήρα των ψυχών μας. Αυτός ο γεννήτωρας πράγματι φόρτωσε το τέκλο με σχιστό ξυλά και τα φέρνει στους ώμους, και με τούτο κάθε πιστός ας καταλάβει το μυστήριο, το συμβολισμό. Κι ήρθανε στον τόπο που ήσαν καλεσμένοι, και σαν προφήτης είπε τα μελούμενα ο πιστότατος πατέρας: «Εδώ καθίστε», λέει, «στους συνοδούς του, και εγώ με το παιδί θα προχωρήσω και ξανά θα επιστρέψω». Και τα λόγια έγιναν έργα, μόνε αγαθέ και σωτήρα των ψυχών μας. Και μιλάει ο Αβραάμ στο Θεό: «Δυνάμωσε τα μουδιασμένα πόδια με την πίστη και τη δεξιά όπλησε με ξύφος». Κι είχε μπροστά τον Ισαάκ, μάλλον ο Ρωμανός μιλάει, αλλά πειρασμός του έγιναν τα λόγια του παιδιού. Είπε: «Λέγε πατέρα, ποιος μέλει να σφαγεί?» Μαχαίρι στην καρδιά του πατέρα: «Εγώ έχω τα ξύλα, εσύ φωτιά και το μαχαίρι, το πρόβατο που είναι?» Ως πλάχνα γεννήτωρα, στου τέκνου τα λόγια, ποιος όντας σκληρός δε θα λύγιζε τότε και δε θα άσπαζε μιλώντας και δεν θα άκλεγε, μόνε αγαθέ και σωτήρα των ψυχών μας. «Αυτός που με κάλεσε πριν θα κρίνει, παιδί μου», απαντά ο Αβραάμ στον Ισαάκ, «αν θέλει θυσία, και εμείς θα τον υπηρετήσουμε». «Ω πατέρα, για μένα το μαχαίρι ακόνησες. Ω γεννήτωρα, βλέπω τάφο το βωμό και σένα να με δένεις και να με φωνεύεις», είπε το παιδάκι. «Λέγε λοιπόν, αν αυτό που βλέπω αληθεύει. Μη με σφάξεις άθελά μου, για να βρεις καλόδεχτο το τέκνο σου εμένα στη θυσία σου. Πείσε με, δηλαδή, να το κάνω κι εγώ με τη θέλησή μου, να είναι καλόδεχτη και ευπρόσδεκτη η θυσία αυτή στο Θεό, αφού κι εσύ κι εγώ θα συμφωνούμε». Δεν λογάριασε τότε ο πιστός Αβραάμ του Ιού τα λεγόμενα. Δεν λύγησε. Αν θα λύγησε, θα τον έπαιρνε και θα φεύγανε. Αφού είχε το όραμα μπροστά του της υπακοής στο Θεό. Και αρχίζει με τόλμη της θυσίας το έργο και έδεσε χειροπόδαρα το γέννημά του, το σπλάχνο του. «Πρώτα θα δέσω», είπε,
Έπειτα θα φωνέψω μήπως κινηθεί και με εμποδίσει από το έργο μου. Έδεσε πρώτα, σου λέει, θα με δει ο Θεός, θα με λυπηθεί και θα μου πει, εάς τώρα Αβραάμ, μην το θυσιάζεις. Να δώσει χρόνο ήθελε. Θα δέσω πρώτα, θα φωνέψω μετά. Ας δώσω ένα δράτο.

το μαχαίρι, σταμάτα το έργο. Θέλοντας να σε γνωρίσω, να σε δοκιμάσω. Εγώ που σε ξέρω πριν σε πλάσω, τώρα βρήκα την πίστη σου, που πρόκειται να βλέπουν οι θερμοί εραστές της αλήθειάς μου στον αιώνων τα τέλη. Γιατί μέλει ο Υιός μου στο όνομά μου να δοξάζεται, ο μόνος αγαθός και σωτήρας των ψυχών μας. Θα σε κάνω γιο του Υιού μου κατά σάρκα, του λέει, και από σένα θα προέλθει. Γι' αυτό λέει βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, Υιού Δαβίδ, Υιού Αβραάμ. Έτσι αρχίζει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Λοιπόν, μη σκοτώνεις το παιδί σου. Όντως έμαθα με αυτό πως με σέβεσαι. Ο Θεός μιλάει. Για μένα δεν λογάριασες το γιο σου. Πάρτον τώρα και πήγαινε καθώς το προέλεγες. Αυτά ο Αβραάμ ακούγοντας απάντησε τότε. Μήπως βρήκες κάποιο ψεγάδι στη θυσία μου και με σταμάτησες. Πάλι το Θεούλη σκέπτεται. Με λυπήθηκες και δεν έκανα το θέλημά σου και έκανα το δικό μου έστω και εμέσως, έστω και με τους θρύλους αυτούς και τις προσπάθειες. Τι είναι αυτό το πράγμα πραγματικά? Μήπως έγινε κάτι με λόγο ή έργο? Είχα δόλο στο στόμα μου? Ήθελα να σε κάνω με λυπηθείς? Εσύ που εξετάζεις τις καρδιές, καθάρισέ με και πρόσταξέ με να σφάξω, αν θέλεις και πάλι, το γιο μου μόνε αγαθέ και σωτήρα των ψυχών μας. Και έχουμε και τρεις οίκους ακόμη και τελειώσαμε. Μας φτάνει και η ώρα, βλέπω. Και συνεχίζει μιλώντας ο Θεός. Το χέρι σου τώρα αμέσως σταμάτα. Την πίστη σου βρήκα αγνή όπως θέλω. Δεν υπάρχει δόλος, του λέει. Τον καθησυχάζει. Γι' αυτό προτυπώνω τα δικά μου με σένα. Όντως είσαι δικό μου αντίγραφο δίκαιε. Ένας μικρός Θεός πάνω στη γη, ένα αντίγραφο του Θεού, ήταν ο μέγας πατριάρχης Αβραάμ. Απ' τα δικά σου θέλεις να γνωρίσεις τα μετέπειτα. Για τούτο άλλωστε σ' ανέβασα εδώ για να σου δείξω. Όπως ακριβώς λοιπόν εσύ δεν ελυπήθηκες για μένα το γιο σου, και εγώ για όλους το γιο μου θα προσφέρω. Και θα παραδώσω συσφαγή υπέρ του κόσμου, ο μόνος αγαθός και σωτήρας των ψυχών μας. Και όπως βάσταγε ξύλο στους ώμους ο δικός σου αυτός Ισαάκ, έτσι και ο δικός μου γιος το σταυρό θα φέρνει στους ώμους. Ο πολύ σου ο πόθος σου έδειξε και αυτά που πρόκειται να γίνουν. Η μεγάλη σου αγάπη σε μένα σου έδειξε και τα μελούμενα, στα φανέρωσα εγώ. Κοίταξε τώρα και το κρυάρι στο δέντρο, από πού κρατιέται. Βλέποντας εξιχνίαζε το μυστήριο. Απ' τα κέρατα δεμένο είναι τούτο. Τα κέρατα σημαίνουν τα χέρια του γιού μου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και σφάξε το σε μένα και σου χαρίζω το γιο σου, ο μόνος αγαθός και σωτήρας των ψυχών μας. Βλέποντας η Σάρα ζωντανόν τον Ισαάκ να γυρίζει, χορεύει που ξανάρθε με τον Αβραάμ μαζί. Τέκνο μου, αυτός που σε ξανάφερε σε μένα, το πνεύμα μου ας παραλάβει. Ας με πάρει τώρα ο Θεός να αφήσω σένα πίσω, να ζήσεις και να συνεχίσεις εσύ τη ζωή μου και όλα τα ωραία. Μια τέτοια χαρά σε μας παραχώρησε. Απευθύνεται τώρα ο ποιητής στο Θεό. Εσύ που για μας εδέθεις με τα χέρια στο σταυρό, όπως το κρυάρι με τα κέρατα, άπρακτες τις οικεσίες μας μην κάνεις. Άκουσέ μας, άκουσε τις προσευχές μας, τις παρακλήσεις μας, τις ανάγκες μας, τα λόγια μας. Μη σκοτώσεις με το θυμό σου αυτούς για τους οποίους εσταυρώθεις. Ο Ρωμανός και κάθε πιστός αισθάνεται μπροστά στο Θεό, στο Χριστό, αμαρτωλός, συντετριμμένος, τεταπεινωμένος.

Για να φοβάται. Μην κάνει το Χριστό να στενοχωρηθεί. Μην κάνει το Χριστό να πονέσει. Μην κάνει το Χριστό να δυσκολευτεί μαζί του. Μην τα χαλάσει με τον Κύριο. Θέλει έσπαθο να τον έχει. Γιατί όσους κεραυνούς και αν του ρίξει ο Κύριος, αν τα χαλάσει μαζί του, όλα τα άλλα είναι μάταια, ακόμα και οι κεραυνοί. Και απευθυνόμενος στους δύο τελευταίους στίχους, τελειώσαμε. Ο ένθεος και η δήμολπος Ρωμανός, απευθυνόμενος στον Αβραάμ, τον Πατριάρχη, του λέγει: «Πρέσβευε, Πάτερ Αβραάμ, και εσύ αυτά να τα πετύχουμε, να είναι, να είναι έσπλαχνος ο Χριστός απέναντί μας, να ακούει τις δεήσεις μας και να μας λάβει, μας βάλει στον Παράδεισο». Αυτός ήταν ο ύμνος του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Έχουμε ακόμη, βλέπω εδώ, λίγα λεπτά, φύγαμε. Σας κούρασα λίγο, αλλά ήθελα να τον ακούσετε, έστω και σε μετάφραση. Γιατί κανείς, όταν διαβάζει τα Άγια Βιβλία της Εκκλησίας και τους ύμνους που είναι τα τραγούδια του Θεού και είναι ποίησης αλφα κλάσεως, τότε τι κάνει? Υψώνεται, μεγαλύνεται, ανεβαίνει. Και μια ψυχή που ανεβαίνει, λέει ένας σοφός, ανεβάζει όλο τον κόσμο. Γιατί έχουμε την ενότητα του ανθρωπίνου γένους. Ένας πέφτει, πέφτουμε όλοι. Ένας ανεβαίνει, ανεβαίνουμε όλοι. Αυτή η ενότητα είναι φυσική. Μας κατεσκεύασε ο Θεός να είμεθα μαζί Του και μεταξύ μας μαζί. Στον επίγειο Παράδεισο χάσαμε την ενότητα, τη σχέση μας με το Θεό μας και τη σχέση μας μεταξύ μας, αλλά και τη σχέση με τη δημιουργία. Και έγιναν τα πάνω, ήρθαν τα πάνω κάτω, και ο άνθρωπος έγινε μια πληγή ολόκληρος, και παρακαλούσε η προχριστιανική ανθρωπότητα, σαν τον αητό που ήταν στο βουνό με παγωμένα τα φτερά και τα κράνιχά του και βρεγμένος και χιονισμένος, παρακαλούσε η προχριστιανική ανθρωπότητα τον ήλιο να ανατείλει, τον ήλιο Χριστό. Γι' αυτό λέει και ο ύμνος: «Ανέτειλας Χριστέ εκ Παρθένου, ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης, και μέσω του Πατριάρχου Αβραάμ ήρθε στον κόσμο ο φιλάνθρωπος Χριστός». Γι' αυτό και στην Καινή Διαθήκη, σε χίλιες μεριές, βλέπουμε το Χριστό μας να μιλάει για τον Πατριάρχη Αβραάμ και να λέει στους Ιουδαίους ότι ο Αβραάμ με περίμενε να με δει να έρθω στον κόσμο, και όταν με είδε εχάρη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από την άλλη πλάση οι Άγιοι μας βλέπουν, μας ακούν, μας νιώθουν, μας ακτινογραφούν, παρακαλούν για μας, έρχονται κοντά μας, γινόμαστε εν τες λαμπρότηση των Αγίων. Αλλά και κάτι άλλο, και οι αμαρτωλοί μας βλέπουν. Το λέει στο Ευαγγέλιο ο Χριστός, στην ωραία παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Ο πλούσιος πέρασε εδώ με φιλαυτία, με ναρκισισμό, με αυτισμό. Δεν υπήρχε γι' αυτό κανένας άλλος παρά μόνο ο εαυτός του. Έρχεται όμως ο θάνατος και εξισώνει τα πάντα. Και βασιλεύς και στρατιώτης και πλούσιος και παίρνεις εν αξιώματι ίσο. Έχουν την ίδια αξία και την ίδια θέση μπροστά στον πλάστη. Και πήρε τον πλούσιο και τάφη. Μεγαλοπρεπώς, αλλά τον ξέχασαν. Την ψυχή του Λαζάρου την πήραν οι άγγελοι και την πήγαν στους κόλπους του Αβραάμ. Και σε κάποια στιγμή σηκώνει τα μάτια ο πλούσιος που ήταν εν βασάνης, στον τόπο της βασάνου, και βλέπει τον Αβραάμ και τον Λάζαρο στην αγκάλι του, στους κόλπους του, και τον παρακαλεί τον Αβραάμ να του στείλει τον Λάζαρο, αφού βάλει το δαχτυλάκι του σε λίγο κρύο νερό, να του δροσίσει
τη γλώσσα και το στόμα, γιατί ο δυνάτο εν τη φλογή, όπως είπε ταύτη εκείνη. Αυτό δεν γίνεται, του που Αβραάμ, και στο τέλος τι του λέει, για να κλείσουμε, τουλάχιστον στείλ το Λάζαρο στον απάνω κόσμο να πει στα αδέρφια μου να μην κάνουν αυτά που έκανα εγώ στην επάνω ζωή και τώρα οδυνόμαι, γιατί συνεχίζουν αυτά να κάνουν το δικό μου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τους έβλεπε. Έτσι λένε οι πατέρες, τους έβλεπε. Οι νεκροί και οι αποθαμένοι μας βλέπουν, και αν εμείς γινόμαστε καλύτεροι τους ωφελούμε και χαίρονται, και αν χειροτερεύουμε πονάνε και αυτοί και δεν ξέρω αν ωφελούνται. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα παρά εγκάρδια να σας ευχαριστήσω και τους πατέρες και εσάς, διότι κάματε υπομονή μέγιστη και ησυχία παραδειγματική, και μπήκαμε κι εγώ κι εσείς σε αυτή τη μέθεξη, σε αυτό το μεγαλείο του ύμνου του Θείου Ρωμανού στο μεγάλο Πατριάρχη Αβραάμ. Ήταν όντως μια μυσταγωγία. Είμαστε όλοι μαζί, στη μέση ο Χριστός και ο Αβραάμ και ο Ρωμανός και ο Λότ, και γύρω εμείς όλοι, και ακούσαμε αυτό το αριστούργημα και κάναμε λατρεία, γιατί παλιά οι ύμνοι του Ρωμανού ήσαν στη Θεία Λατρεία, όπως είναι σήμερα ο κανόνας που διαβάζομαι των μεγάλων υμνογράφων και μελωδών. Θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω και το Ίδρυμα, τις κυρίες εδώ και τους ακροατάς του σταθμού μας, τους εγγύς και τους μακράν, και τους παρακαλέσω να εύχονται και εκείνοι, να ευχόμεθα και εμείς, και να είμαστε ενωμένοι γύρω από τον Χριστό, κοντά σε εκείνον, μέσα στην Αγία Εκκλησία, μαζί με την Παναγιά και όλους τους Αγίους. Και ας φροντίζει ο Χριστός με τις πρεσβείες του δικαίου Αβραάμ, και ας φέρει εξαστεριά και στις ψυχές μας και στην πατρίδα μας και στην οικουμένη, και ας μας αξιώσει ο Μέγας Αβραάμ, αφού και εμείς το μιμηθούμε λιγάκι όσο μπορεί ο καθένας, και στην πίστη και στην αγάπη και στην υπακοή και προπαντός στην ταπείνωση, για να πετύχουμε και εμείς με τη χάρη του Χριστού και την πρεσβεία του Αβραάμ να φτάσουμε στους κόλπους του, στη θεία του αγκάλι, στον παράδεισο του Χριστού μας. Ας ψάλλουμε τώρα τον ύμνο της Εκκλησίας μας, τον εθνικό ύμνο της Εκκλησίας μας, το «Τι υπερμάχω και να φύγομαι». Τι...

Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.

σήμερα, 9 του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου Ιού Αλφαίου. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ανδρόνικου και Αθανασίας της συμβίας αυτού. Ο χριστιανός γνωρίζει πως πίσω από τα σύννεφα υπάρχει ο ήλιος, όπως και μετά την πτώση των πρωτοπλάστων υπάρχει το απολυτρωτικό έργο του Κυρίου. Από τον κόσμο αυτό βλέπει την αιωνιότητα και αγωνίζεται και λαχταράει τη χαρά του παραδείσου. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια έρχεται να μας θυμίσει η ευσεβής οικογένεια των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας, οι οποίοι όσο σκληρά και αν δοκιμάστηκαν δεν έχασαν την πίστη τους, αλλά είδαν μέσα σε αυτή τη δοκιμασία τους το χέρι του Θεού να τους οδηγεί στη σωτηρία, διατρανώνοντας τη μεγάλη αλήθεια των λόγων του Αποστόλου Παύλου. Ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού, προς την μέλουσαν δόξαν αποκαλυφθήνε ημάς.

Ο Άγιος Ανδρόνικος έζησε περί το 540 μετά Χριστόν στην Αντιόχεια της Συρίας και ήταν αργυροπράτης, δηλαδή τραπεζίτης. Ήταν πολύ πλούσιος, αν και ζούσε μέσα στις υλικές απολαύσεις και ανέσεις, ωστόσο διακρινόταν για τη μεγάλη του ευσέβεια και έτσι έκανε πάρα πολλά έργα φιλανθρωπίας και αγάπης. Και αυτός ο ευσεβής και πλούσιος νέος, ο Ανδρόνικος, νυμφεύτηκε την Αθανασία, που και εκείνη ήταν σεμνή και θεοφιλής. Σαν ενώθηκαν με του γάμου τα δεσμά οι δύο αυτοί χριστιανοί νέοι, αποφάσισαν να κάνουν ένα θεάριστο έργο. Μοίρασαν την περιουσία τους στα τρία μέρη. Το ένα μέρος το μοίρασαν αυθονοπάροχα ελεημοσύνη στους πτωχούς. Το δεύτερο το δάνειζαν δίχως τόκο σε όσους είχαν ανάγκη. Και το τρίτο το κράτησαν για τους ίδιους, για τις ανάγκες του σπιτιού τους. Απέκτησαν δύο παιδιά, αγόρι και κορίτσι, που γέμισαν την ευτυχία της οικογενειακής τους ζωής. Από μικρά άρχισαν να τα χειραγωγούν στην ορθή πίστη και κυρίως στην αγάπη και στη φιλανθρωπία. Τα δύο παιδιά όσο μεγάλωναν τόσο πιο πολύ διακρίνονταν στην αρετή και στην ευλάβεια. Οι γονείς αλλά και όλοι γύρω οι γνωστοί τα καμάρωναν και τα καλοτύχιζαν. Όμως μία ανέλπιστη συμφορά έρχεται να δοκιμάσει την αξιοζήλευτη αυτή οικογένεια. Τα δύο παιδιά όταν έγιναν 12 ετών τότε ξαφνικά πέθαναν και τα δύο. Ο πόνος ανέκφραστος, η οδύνη πολύ μεγάλη. Ο Ανδρόνικος όμως, όσο και αν πόνεσε για το χαμό των παιδιών του, ωστόσο τον αντιμετώπισε με άκρα υπομονή και αξιοπρέπεια. Δεν έδειξε καθόλου να καταβάλλεται ή να απελπίζεται, αλλά ανέκραξε τους λόγους εκείνους του πολυαθλού Ιώβ. «Αυτός γυμνός εξήλθον, εκκλίας μητρός μου, γυμνός απελεύσομε εκεί. Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφύλατο, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων». Η σύζυγός του όμως η Αθανασία έκλαιγε απαρηγόρητη. Έτσι μόλις ολοκληρώθηκε η κηδεία των δύο παιδιών στο ναό του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού, εκείνη δεν ήθελε να φύγει από το ναό και κλαίγοντας έλεγε «Εδώ θέλω συναποθάνει κι εγώ μετά τον τέκνο μου, εδώ θέλω ενταφιαστεί κι εγώ μετά αυτόν». Ο Πατριάρχης Αντιοχίας, θέλοντας να τους παρηγορήσει, τους κάλεσε στο Πατριαρχείο. Ο Ανδρόνικος ανταποκρίθηκε. Η Αθανασία όμως έμεινε εκεί στο ναό. Δεν μπορούσε να υποφέρει να απομακρυνθεί ούτε για μια στιγμή από το ναό του μάρτυρα Ιουλιανού, από τον τάφο δηλαδή των παιδιών της. Έμεινε λοιπόν εκεί, κλαίγοντας και θρηνώντας γοερά.

ήρθε η νύχτα και έμεινε μόνη της μέσα στο ναό, τότε παρουσιάστηκε μπροστά της ο Άγιος Μάρτυρας Ιουλιανός με τη μορφή μοναχού και της είπε: «Γυναίκα, τι έχεις και κλαις, γιατί δεν αφήνεις τους αναπαυόμενους να ησυχάσουν?» Γεμάτη κατάπληξη η Αθανασία του απαντά: «Κύριέ μου, μη δυσανασχετείς κατά της δούλης σου, για το μεγάλο μου πόνο βρίσκομαι εδώ. Δύο παιδιά είχα και τα δυο σήμερα τα έθαψα εδώ.» Τότε ο θαυμαστός μάρτυρας λέγει: «Μην κλαις για αυτά, γιατί με βεβαιότητα σου λέγω ότι όπως η φύση του ανθρώπου αναζητά την τροφή και επομένως δεν είναι δυνατόν να μην δώσει κάποιος τον εαυτό του φαγητό, έτσι και τα παιδιά ζητούν από το Θεό να τους δώσει κατά την ημέρα της κρίσεως τα μέλλοντα αγαθά λέγοντας: «Δικαιοκρίτα Κύριε, αντί των επιγείων αγαθών που στερηθήκαμε, να μας χαρίσεις τα αγαθά της επουράνιας βασιλείας σου.» Λέγοντας αυτά, ο Άγιος Μάρτυρας Ιουλιανός αμέσως έφυγε από μπροστά της. Η Αθανασία μετέβαλε τα δάκρυα της θλίψης και της απελπισίας σε δάκρυα χαράς, γιατί κατάλαβε πως τα παιδιά της τα άρπαξε ο Θεός από τον πρόσκαιρο αυτό βίο για να τα δεχθεί πιο γρήγορα στις μονές των Αγίων. Γι' αυτό και γεμάτη αγαλίαση αναφώνησε: «Άρα τα παιδιά μου ζουν στους ουρανούς, για ποιο λόγο λοιπόν να κλαίω?» Αμέσως τότε στράφηκε προς τον μοναχό που της μιλούσε και με τα λόγια του την παρηγόρησε, μα δεν τον είδε. Άρχισε να τον αναζητά σε όλο τον ναό. Απευθύνθηκε στον νεοκόρο και τον ρώτησε: «Πού είναι ο μοναχός που πριν από λίγο ήταν εδώ και μου μιλούσε?» Ο νεοκόρος όμως, που δεν γνώριζε τίποτα για το θαύμα, της είπε ότι οι θύρες είναι κλεισμένες από ώρα πολύ με ασφάλεια και κανένας μοναχός δεν υπήρχε στο ναό. Σαστισμένη η Αθανασία κοιτούσε τις αμπαρωμένες πόρτες και τότε ο νεοκόρος κατάλαβε πως η γυναίκα αυτή είχε δει θεία οπτασία. Το γεγονός αυτό προκάλεσε φόβο στην Αθανασία, η οποία αμέσως έφυγε από το ναό και έντρομη γύρισε στο σπίτι της. Εκεί διηγήθηκε στο σύζυγό της όλα όσα είδε και άκουσε και του πρότεινε στο εξής: να αποσυρθούν σε μοναστήρι και να ζήσουν εκεί με νηστεία και προσευχή το υπόλοιπο της ζωής τους.

0: Με τα χαράς δέχθηκε ο Ανδρόνικος την πρόταση της συζύγου του Αθανασίας και έτσι αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τον κόσμο και να ζήσουν ως μοναχοί. Μοίρασαν τα υπόλοιπα υπάρχοντά τους στους φτωχούς και οι δύο μαζί πεζί ξεκίνησαν για το Ιεροσόλυμα. Έχοντας αφήσει πίσω αγαθά, πατρίδα, φίλους και γνωστούς, προχωρούσαν και με τα μάτια στραμμένα προς τον ουρανό προσεύχονταν λέγοντας: «Κύριε Θεέ μου, Συ ο υπόνης των Αβραάμ και την Σάραν, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και δεύρω εις την γην ειν αν σι δείξω, εσύ και τώρα οδήγησον ημάς εις τον φόβο σου και μη κλείσεις ημάς την θύραν της βασιλείας σου». Προσκύνησαν τους Αγίους και Θεοβάδες τους τόπους, όπου και συνάντησαν πολλούς οσίους ασκητές και οσίους πατέρες. Ο Θεός όμως δεν τους άφησε να μείνουν εκεί, αλλά τους κατήφθηνε προς την Αίγυπτο, που την εποχή εκείνη ήταν μια μεγάλη πνευματική παλέστρα πολλών οσίων ασκητών. Ανάμεσά τους δέσποζε η μεγάλη μορφή του οσίου Δανιήλ, ο οποίος τους δέχθηκε με πολύ αγάπη και την μεν Αθανασία την έστειλε στη γυναικεία μονή των Ταβενισιωτών που είχε ιδρύσει Όσιος Παχώμιος, τον δε Ανδρόνικο τον κράτησε κοντά του ως υποτακτικό του. 12 χρόνια αργότερα ο Ανδρόνικος είχε αρκετά προκόψει πνευματικά στην υπακοή και στις ευαγγελικές αρετές. Τότε ο πνευματικός του πατέρας του έδωσε την ευλογία να πάει ξανά να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους.
1: Στον δρόμο κάθισε κάποια στιγμή να ξεκουραστεί κάτω από ένα δέντρο και να δροσιστεί από τον καύσωνα. Τότε ακριβώς κατά θεία οικονομία συνέβη να διέρχεται από εκεί και η γυναίκα του, που και εκείνη πήγαινε να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους, φορώντας ανδρική ενδυμασία και με το όνομα Αθανάσιος. Η Αθανασία λοιπόν πλησίασε τον σύζυγό της και αντάλλαξαν χαιρετισμό. Αυτή βεβαίως αναγνώρισε το σύζυγό της, εκείνος όμως δεν την αναγνώρισε, διότι το κάλος της είχε μαραθεί από την υπερβολική άσκηση. Αντάλλαξαν μερικές λέξεις και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί την πεζοπορία μέχρι τα Ιεροσόλυμα. Με τον όρο που έθεσε η Αθανασία, να περπατούν δηλαδή σιωπηλά, δίχως να ανταλλάζουν καμία κουβέντα σε όλη τη διαδρομή τους. Έτσι έφτασαν στους Αγίους Τόπους, προσκύνησαν και έπειτα πήραν τον δρόμο της επιστροφής. Φθάνοντας στην Αλεξάνδρεια, η Αθανασία έσπασε την σιωπή της και πρότεινε στον Ανδρόνικο να μοιραστούν ένα κελί και να ζήσουν μαζί τον υπόλοιπο δύο τους, σιωπώντες και προσευχόμενοι αδιαλείπτως. Ο Ανδρόνικος πήγε και ζήτησε την ευλογία του πνευματικού του πατρός Αβά Δανιήλ, στον οποίον διηγήθηκε πώς πέρασε όλο τον καιρό του προσκυνήματος εν πλήρη σιωπή, έχοντας ως σύντροφο τον μοναχό Αθανάσιο. Ο Αβάς Δανιήλ έδωσε την άδεια και την ευχή του και του είπε: «Ήπαγε, μείνε με τον αδελφό, διότι έχει πολύ προκόψει στην αρετή και είναι στα αλήθεια όπως πρέπει να είναι ο μοναχός». Έτσι ο Ανδρόνικος ξαναπήγε στην Αθανασία και έζησε μαζί της για 12 χρόνια, χωρίς διόλου να του περάσει από το νου ότι ο μυστηριώδης σύντροφός του, μοναχός Αθανάσιος, ήταν η σύζυγός του.

Αββάς Δανιήλ τους επισκεπτόταν συχνά για να τους ενθαρρύνει στο πνευματικό τους αγώνα και να τους συμβουλεύει για την ψυχική τους ωφέλεια, κυρίως στη διάκριση των λογισμών. Την ώρα που επέστρεφε στο κελί του μετά από μια τέτοια επίσκεψη, τον πρόλαβε στο δρόμο τρέχοντας ο Ανδρόνικος, γιατί ο μοναχός Αθανάσιος έπεσε ξαφνικά άρρωστος και ετοιμαζόταν να εκδημήσει προς τον Κύριο. Μόλις κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια, εκοιμήθη εν ειρήνη, αφήνοντας πλάι της ένα γράμμα, δια του οποίου αποκάλυπτε το μυστικό της. Μαθαίνοντας ο Αββάς Δανιήλ ότι ο μοναχός Αθανάσιος δεν ήταν απλώς γυναίκα, αλλά επιπλέον η σύζυγος του μοναχού Ανδρόνικου, κατενόησε το μέγεθος των ασκητικών αγώνων της μακαρίας γυναίκας, η οποία έζησε επί τόσα χρόνια πλάι στον σύζυγό της ως σαν ξένη. Κάλεσε στην κηδεία της όλους τους ασκητές της περιοχής που έφτασαν με τα βαΐων και κλάδων, φορώντας ενδύματα λευκά, για να τιμήσουν όχι τον θάνατο αλλά τον θρίαμβο της αθλήτριας του Χριστού, αντιμετωπίζοντας όχι μόνο τα παραφύσιν πάθη αλλά καταλύοντας αυτούς τους ίδιους τους φυσικούς δεσμούς για την αγάπη του Θεού. Η Αθανασία επέδειξε υπομονή ανάλογη με εκείνη των Αγίων Μαρτύρων και έφυγε έχοντας νικήσει τους τρεις εχθρούς, τη Σάρκα, τον Κόσμο και τον Κοσμοκράτορα Διάβολο. Ο Ανδρόνικος ευχαρίστησε τον Θεό που αξιώθηκε να ζήσει με τέτοια σύντροφο και στη συνέχεια για μικρό διάστημα έμεινε εκεί μόνος στο κοινό κελί, όπου μετά από μια σύντομη ασθένεια εκοιμήθη και πορεύθηκε προς τις ουράνιες μονές για να συναντήσει τη σύζυγό του Αθανασία και τα δυο τους τέκνα στη Βασιλεία του Θεού. Και ο Ιερός Συναξαριστής με το στίχο του μας θυμίζει: «Σύσκηνον Ανδρόνικος Αθανασίαν, κόσμο τεν ασκήσει τε καν πόλο έχει». Ο Ανδρόνικος δηλαδή, που ως μοναχός είχε σύσκηνη στην ίδια σκηνή την Αθανασία, στον κόσμο και στην άσκηση, σύσκηνη την έχει και τώρα στον ουρανό.

Κύριος Κοσμάς ο Αιτωλός, διδάσκοντας το δουλωμένο γένος, φέρνει ως παράδειγμα τη ζωή των δύο Αγίων Ανδρώνικου και Αθανασίας. Χαρακτηριστικά σε μία διδαχή του με το δικό του απλοϊκό τρόπο αναφέρει. Εις τα 9 του Οκτωβρίου εορτάζει η Εκκλησία μας τον Άγιο Ανδρώνικον με τη σύζυγό του Αθανασίαν. Τους είχε χαρίσει ο Άγιος Θεός δύο παιδεία και μίαν ημέραν απέθανον και τα δύο. Κλαίουσα η Αθανασία δια τα τέκνα της και απαρηγόρητος ήταν όταν άκουσε φωνή να της λέγει «Αθανασία, δια τι κλαίεις? Τα τέκνα σου χαίρονται εις τον Παράδεισον και θα τα απολαύσεις εις την Δευτέραν Παρουσίαν και μη λυπήσαι». Και έτσι την παρηγόρησε, λέγει η Αθανασία του Ανδρονίκου. «Αφέντη, χιλιάδες άνδρες και γυναίκες εφύλαξαν παρθενίαν εις όλη την ζωή τους. Εμείς υπανδρευθήκαμεν και απολαύσαμεν τα σωματικά. Δεν γινόμεθα τώρα καλόγεροι να κάμουμεν και τα ψυχικά να υπάγουμεν και στον Παράδεισον?» Απεκρίθηκε ο ευλογημένος Ανδρονίκος και της λέγει: «Ας γίνει, αδελφοί μου, το θέλημα του Θεού». Και απ' εκείνη την ώρα έζων ως αδελφοί. Εδώ μας διευκρινίζει ο Άγιος Διδάσκαλος του σκλαβωμένου γένους ότι δεν δύναται ο σύζυγος ή η σύζυγος να αφήσει τον σύντροφό του και επί προφάση ευσεβίας να καταφύγει σε κάποιο μοναστήρι χωρίς να συμφωνήσουν σε τούτο και οι δύο. Μόνον κατόπιν κοινής συμφωνίας για μία ανώτερη ζωή δύνανται να αποχωριστούν οι σύζυγοι. Άλλος, ο αναχωρών άνευ της συγκαταθέσεως του άλλου αμαρτάνει παραβαίνοντας τον νόμο του Χριστού που απαγορεύει τον τιού των χωρισμών. Εμοίρασαν λοιπόν την περιουσία των οι Άγιοι Ανδρώνικος και Αθανασία και επήγαν και οι δύο εις μοναστήριον και έγιναν καλόγεροι και έζησαν με νηστείας και σκληραγωγίαν και επήγαν εις τον Παράδεισον. Αν ίσως και θέλει κανένας από εσάς να κάνει καλόν εις την ψυχή του, ας αγωνίσετε ως αν το Άγιον Ανδρώνικον και την Αγία Αθανασίαν και σώζεται.

0: αυτή μέρα η Αγία Ποπλία, η ομολογήτρια εν ειρήνη τελειούται. Τι αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Πέτρου του Αποστρατιωτικών. Τι αυτή μέρα μνήμη των δικαίων Αβραάμ και Λό του Ανεψιού αυτού. Τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Στεφάνου του Τυφλού, πρίγκιπο Σερβίας. Τες των σών Αγίων Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
1: Στο σημείο αυτό ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δωμάζο που ήταν κοντά μας, τον Ηλία Τρυπογιώργο και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε, τον ηχολήπτη μας Χριστόφορο Χριστοφορίδη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή
2: «Μορφές από το Συναξάρι».

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Παρατήρησε με το νου σου τι γίνεται στη ψυχή. Αν υπάρχει λίγη χάρη, τότε η ψυχή ειρηνεύει και αισθάνεται αγάπη για όλους. Αν η χάρη είναι μεγαλύτερη, τότε στη ψυχή έρχεται χαρά και φως μεγάλο. Και αν είναι ακόμη μεγαλύτερη, τότε και το σώμα αισθάνεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δυστυχία από την απώλεια της χάριτος. Τότε η ψυχή νοσταλγεί τον Θεό, και με τι να παρομοιάσω την νοσταλγία αυτή? Θα την παρομοιάσω με το κλάμα της μητέρας που έχασε τον μονάκριβο αγαπημένο γιο της και φωνάζει «Πού είσαι σπλάχνο μου αγαπημένο, πού είσαι χαρά μου?» Έτσι και ακόμα περισσότερο πονάει η ψυχή μου για τον Κύριο όταν αποστερηθεί τη γλυκύτητα και την χάρη της αγάπης του Θεού. «Πού είσαι Θεέ μου ελεήμων, πού είσαι άδειτο φως, γιατί κρύφτηκες από μένα και δεν βλέπω πια το πράο και φωτεινό πρόσωπό σου?» Σπάνιες είναι οι ψυχές που σε γνωρίζουν και λίγοι εκείνοι με τους οποίους μπορεί κανείς να μιλά για σένα. Οι περισσότεροι σώζονται με την πίστη. Αλλά όπως είπες εσύ ο ίδιος στον Απόστολο Θωμά, «Εσύ με είδες και με ψηλάφισες, αλλά μακάρι είναι και εκείνοι που δεν είδαν, αλλά πιστεύουν». Έτσι δεν αισθάνονται όλοι το Πνεύμα το Άγιο, αλλά όσοι φοβούνται τον Θεό και τηρούν τις εντολές Του θα σωθούν, γιατί ο Κύριος μας αγαπά απείρως και εγώ δεν θα μπορούσα να γνωρίζω την αγάπη αυτή αν δεν με δίδασκε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο διδάσκει κάθε αγαθό. «Η καρδιά μου σε αγάπησε, Κύριε, και γι' αυτό σε ποθώ και σε αναζητώ με δάκρυα. Εσύ στόλισες τον ουρανό με τα αστέρια, τον εθέρα με τα σύννεφα, τη γη με τις θάλασσες, τα ποτάμια, τους πράσινους κήπους, όπου και λαϊδούν τα πουγιά. Αλλά η ψυχή μου αγάπησε μόνο εσένα και δεν επιθυμεί τον κόσμο αυτό, έστω κι αν είναι ωραίος. Μόνο εσένα ποθεί η ψυχή μου, Κύριε. Δεν μπορώ να λησμονήσω το ηλαρό και πράο βλέμμα σου και με δάκρυα σε κετεύω. Έλα και σκήνωσε μέσα μου και καθάρισέ με από τις αμαρτίες μου. Εσύ βλέπεις από το ύψος της Αγίας Δόξας σου πως πάσχει η ψυχή μου για σένα. Μην εγκαταλείπεις τον δούλο σου, εισάκουσέ με, σου φωνάζω, όπως ο προφήτης Δαβίδ, ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου». Άγιοι Απόστολοι, εσείς κηρύξατε σε όλη την οικουμένη, γνωρίστε την αγάπη του Θεού, και η αμαρτωλή ψυχή μου γνώρισε την αγάπη αυτή με το Άγιο Πνεύμα. Έχασα όμως το Πνεύμα αυτό και το ποθώ, και σας παρακαλώ δεηθείτε στον Κύριο να ανανεώσει μέσα μου τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, το οποίο γνωρίζει η ψυχή μου, και εγώ θα προσεύχομαι για όλο τον κόσμο να έρθει ειρήνη στη γη. Άγιοι πάντες, οικετεύσατε τον Κύριο για μένα. Εσείς βλέπετε τη δόξα του Κυρίου στους ουρανούς, γιατί στη γη αγαπήσατε τον Θεό με όλη την ψυχή και με όλη τη διάνοιά σας. Εσείς νικήσατε τον κόσμο με τη δύναμη της χάριτος που σας δώρησε ο Κύριος για την ταπείνωσή σας. Υπομείνατε εξαιτίας της αγάπης του Θεού όλες τις θλίψεις. Το Πνεύμα μου διακαώς επιθυμεί να δει πώς βλέπετε εσείς τη δόξα του Κυρίου, και νοσταλγεί η ψυχή μου τον Κύριο ημέρα και νύχτα και ποθεί να απολαύσει την αγάπη Του. Οι καλοί γέροντες είναι ταπεινοί και μοιάζουν στο χαρακτήρα με τον Χριστό. Με τη ζωή τους δίνουν ζωντανό παράδειγμα. Απέκτησαν την ειρήνη και σαν το ξύλο της ζωής του Παραδείσου τρέφουν πολλούς με τους καρπούς τους, δηλαδή με τους καρπούς της Αγίας Ειρήνης τους. Το δέντρο της ζωής στη μέση του Παραδείσου είναι ο Χριστός. Αυτό τώρα έγινε προσιτό σε όλους και όλος ο κόσμος μπορεί να τρέφεται από αυτό και να ποτίζεται από το Άγιο Πνεύμα.

Αν δεν βρίσκεις καλό οδηγό, τότε πρέπει να παραδίνεσαι στο θέλημα του Θεού με ταπείνωση και ο Κύριος με την χάρη Του θα σου δώσει σοφία, γιατί ο Κύριος μας αγαπά τόσο πολύ που είναι αδύνατο να το εκφράσουμε. Αδυνατή να το συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Μόνο εν πνεύματι Αγίου γνωρίζεται η αγάπη του Θεού, με την πίστη. Με το νου όμως δεν γνωρίζεται. Μερικοί φιλονικούν για την πίστη και δεν υπάρχει τέλος στις φιλολογίες αυτές, ενώ αντί να φιλονικούμε, πρέπει μόνο να προσευχόμαστε στον Θεό και στην Παναγία και ο Κύριος θα δώσει χωρίς φιλονικίες το φωτισμό και μάλιστα γρήγορα. Πολλοί μελέτησαν όλες τις θρησκείες, αλλά δεν γνώρισαν την αληθινή πίστη όπως πρέπει. Όποιος όμως παρακαλεί με ταπείνωση τον Θεό να τον φωτίσει, σε αυτόν ο Κύριος θα δώσει να γνωρίσει πόσο πολύ αγαπά τον άνθρωπο. Οι υπεροπτικοί άνθρωποι συνεχώς ελπίζουν να τα μάθουν όλα με το νου τους, αλλά ο Θεός τους έθεσε όρια. Εμείς όμως γνωρίζουμε τον Κύριο. Μας εμφανίστηκε αυτός ο ίδιος εμπνεύματι Αγίο και η ψυχή μας τον γνωρίζει και χαίρεται και αγάλεται και βρίσκει ανάπαυση και σε αυτό συνίσταται η Αγία ζωή μας. Ο Κύριος είπε «Όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε, ή να θεωρεί την δόξαν την εμήν». Οι άνθρωποι όμως δεν κατανοούν τις γραφές, είναι σχεδόν ακατάληπτες για αυτούς. Όταν όμως τους διδάξει το Άγιο Πνεύμα, τότε όλα γίνονται κατανοητά και η ψυχή αισθάνεται σαν να είναι στους ουρανούς, γιατί το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι και στους ουρανούς, και στην γη και στην Αγία Γραφή και στις ψυχές όσων αγαπούν το Θεό. Χωρίς Πνεύμα Άγιο, οι άνθρωποι πλανώνται. Έστω και αν μελετούν συνεχώς, αδυνατούν να γνωρίσουν αληθινά τον Θεό και την ανάπαυση κοντά Του. Όποιος γνώρισε την αγάπη του Θεού, αυτός αγαπά όλο τον κόσμο και δεν με ψημυρεί ποτέ για τη μοίρα του, γιατί η πρόσκαιρη θλίψη για τον Θεό προκαλεί αιώνια χαρά. Ψυχή ανυπόταχτη που δεν παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού γίνεται ανεπίδεχτη στη Θεία Γνώση, μεταφέρεται συνεχώς από τη μία σκέψη στην άλλη και έτσι ποτέ δεν προσεύχεται με καθαρό νου και δεν δοξάζει όπως πρέπει τα μεγαλεία του Θεού. Ψυχή που παραδόθηκε ταπεινά στο θέλημα του Θεού βλέπει κάθε στιγμή αοράτως τον Θεό και όλα αυτά είναι ακατάληπτα και για την ίδια την ψυχή και δεν μπορεί να τα εξιστορήσει. Γνωρίζει μόνο από την πείρα το έλεος του Θεού και γνωρίζει πότε ο Κύριος είναι μαζί της. Η ψυχή παραδόθηκε σε αυτόν σαν μικρό παιδί που παίρνει καθημερινά την τροφή του χωρίς να γνωρίζει όμως από πού προέρχεται. Έτσι και η ψυχή αισθάνεται καλά κοντά στο Θεό, αλλά δεν μπορεί να εξηγήσει πώς γίνεται αυτό. Κύριε, φώτισε τον λαό σου με το πνεύμα σου το Άγιο για να γνωρίσουν όλοι την αγάπη σου. Ο ίδιος ο Κύριος μας εμπνέει την προσευχή για τον κόσμο και ο ίδιος δίνει δυνάμεις για την προσευχή αυτή και ύστερα αμείβει την ψυχή γι' αυτό. Τόσο μεγάλο είναι το έλεος του Κυρίου για μας. Από την παιδική ηλικία αγαπούσα τον κόσμο και τις ομορφιές του. Αγαπούσα τα δάση και τους πράσινους κήπους και τους αγρούς. Αγαπούσα να βλέπω τα λαμπρά σύννεφα να ανεβαίνουν στα γαλανά ύψη και όλο τον κόσμο του Θεού που δημιουργήθηκε τόσο μεγαλόπρεπα. Αλλά από τότε που γνώρισα τον Κύριό μου, ο οποίος εχμαλώτησε την ψυχή μου, από τότε όλα άλλαξαν μέσα μου και δεν επιθυμώ πια να βλέπω τον κόσμο αυτό. Η ψυχή μου έλκεται ασταμάτητα προς εκείνο τον κόσμο όπου είναι ο Κύριος. Όπως το πουλί μέσα στο κλουβί, έτσι καταπονείται η ψυχή μου στη γη. Όπως το πουλί ποθεί και προσπαθεί να πετάξει στο πράσινο δάσος έξω από το στενό κλουβί, έτσι η ψυχή μου ποθεί να δει πάλι τον Κύριο, γιατί αυτός έθελξε την ψυχή μου και αυτή τον αναζητεί και τον επικαλείται. «Πού κατοικείς φως μου, βλέπεις ότι με δάκρυα σε ζητώ. Αν δεν εμφάνιζες εσύ τον εαυτό σου σε μένα, τότε δεν θα μπορούσα να σε ζητώ έτσι όπως τώρα.
αλλά εσύ ο ίδιος ζήτησες εμένα τον αμαρτωλό και μου έδωσες να γνωρίσω την αγάπη σου. Εσύ μου έδωσες να δω ότι η αγάπη σου για μας σε οδήγησε ως τον Σταυρό και πέθανες για μας εν οδύνες. Εσύ έδωσες να γνωρίσω ότι η αγάπη σου σε κατέβασε από τους ουρανούς στη γη, ακόμη και στον Άδη, για να δούμε τη δόξα σου. Εσύ λυπήθηκες τη φτώχεια μου και μου έδειξες το πρόσωπό σου, και τώρα η ψυχή μου έλκεται προς σε, Κύριε, και σε τίποτε δεν βρήκε ανάπαυση, αλλά ημέρα και νύχτα κλαίω σαν το παιδί που έχασε την μητέρα του. Αλλά και το παιδί θα λησμονήσει την μητέρα του και η μητέρα το παιδί της όταν σε δουν. Όταν σε βλέπει η ψυχή, λησμονεί όλο τον κόσμο. Τόσο έλκεται η ψυχή μου προς εσένα που απορροφάται από εσένα και δεν θέλει να βλέπει την ομορφιά αυτού του κόσμου. Όταν η ψυχή γνωρίσει εμπνεύματι Αγίου την Παναγία Μητέρα του Θεού, όταν γίνει εμπνεύματι Αγίου συγγενής με τους Αποστόλους, τους Προφήτες, τους Ιεράρχες, τους Οσίους και όλους τους Αγίους και Δικαίους, τότε έλκεται ακράτητα προς τον κόσμο εκείνο και δεν μπορεί να σταθεί, αλλά νοσταλγεί, καταπονείται και κλαίει, μην μπορώντας να αποσπαστεί από την προσευχή, παρότι το εξασθενημένο σώμα έχει ανάγκη να ξαπλώσει. Η ψυχή ακόμη και στον ύπνο στρέφεται με ορμή προς τον Κύριο και την Βασιλεία των Αγίων.

ήρθαν τα γυρατιά, εξασθένισε το σώμα και ζητά να ξαπλώσει στο κρεβάτι. Το πνεύμα όμως δεν αναπαύεται, αλλά ορμά προς τον Θεό, τον ουράνιο αγαπημένο πατέρα του. Αυτός μας έκανε συγγενείς και οικείους του με το σώμα και το τίμιο αίμα του και με το Άγιο Πνεύμα. Μας έδωσε να γνωρίσουμε τι είναι η αιώνια ζωή. Εκ μέρους γνωρίσαμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι η αιώνια ζωή. Η ψυχή ζει στην αγάπη του Θεού γεμάτη από την ταπείνωση και την πραότητα του Αγίου Πνεύματος. Αλλά πρέπει να δώσουμε πλήρη άνεση στο Άγιο Πνεύμα να ζει στη ψυχή μας για να μπορεί η ψυχή να αντιλαμβάνεται αισθητός τον Θεό. Όποιος μένει κατά την επίγεια ζωή του στην αγάπη του Θεού με το Άγιο Πνεύμα, αυτός και μετά το θάνατο θα είναι μαζί με τον Κύριο, γιατί η αγάπη είναι ακατάλητη. Για να μην αστοχήσουμε όμως στις διανοητικές κρίσεις μας, ας ταπεινωθούμε κατά τον λόγο του Κυρίου. «Γίνεσθε ως τα παιδεία, τον γαρτιού τον εστίν η βασιλεία των ουρανών». Αλίμονο σε μένα, γιατί γνώρισα τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα, αλλά το στερούμε και δεν μπορώ να το αποκτήσω στο πλήρωμά του, παρόλο που βλέπω το έλεος του Θεού κοντά μου. Ο Κύριος μας αγαπά περισσότερο από όσο μπορούμε εμείς να αγαπούμε τον εαυτό μας, αλλά η ταλέπορη ψυχή σκέφτεται στη θλίψη της ότι ο Κύριος την ξέχασε και δεν θέλει ούτε καν να τη δει, και έτσι πάσχει και βασανίζεται. Όμως δεν συμβαίνει έτσι, αδερφοί. Ο Κύριος μας αγαπάει ως τέλους και δίνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτός μας παρηγορεί και δεν θέλει καθόλου να βρίσκεται η ψυχή σε αθυμία και απορία για τη σωτηρία της. Πίστευε ακράδαντα ότι πάσχουμε μόνο μέχρι να ταπεινωθούμε. Μόλις ταπεινωθούμε έρχεται το τέλος των θλίψεων, γιατί το Πνεύμα του Θεού εξαιτίας της ταπεινώσεως πληροφορεί την ψυχή ότι σώθηκε. Μεγάλη δόξα στον Κύριο, γιατί μας αγαπά τόσο πολύ και η αγάπη αυτή γνωρίζεται με το Άγιο Πνεύμα. Διψά η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα τον αναζητώ. Πώς μπορώ να μην τον αναζητώ? Εμφάνισε τον εαυτό του σε μένα εν Αγίω Πνεύματι και η καρδιά μου τον αγάπησε, εχμαλώτησε την ψυχή μου και αυτή εκλείπει γι' αυτόν. Η ψυχή μοιάζει με την νύφη και ο Κύριος με τον νυφίο και αγαπούν ο ένας τον άλλον και ποθούν ο ένας τον άλλον. Ο Κύριος με την αγάπη του ποθεί την ψυχή και λυπάται αν δεν αναπαύεται σε αυτήν το Άγιο Πνεύμα. Και η ψυχή που γνώρισε τον Κύριο ποθεί αυτόν, γιατί σε αυτόν κρύβεται η ζωή και η χαρά της.

πόσο ευτυχείς είμαστε εμείς οι χριστιανοί. Τι Θεό έχουμε. Αξιολείπητοι είναι εκείνοι που δεν γνωρίζουν το Θεό. Αυτοί δεν βλέπουν το αιώνιο φως και μετά το θάνατο πορεύονται στο αιώνιο σκότος. Εμείς το γνωρίζουμε γιατί το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτει μέσα στην Εκκλησία, στους Αγίους, τι υπάρχει στον ουρανό και τι υπάρχει στον Άδη. Ο αξιολείπητος και πλανημένος λαός, αυτοί δεν μπορούν να γνωρίζουν τι είναι η αληθινή χαρά. Κάποτε διασκεδάζουν και γελούν, αλλά το γέλιο τους και η απόλαυσή τους μετατρέπονται σε θρήνο και θλίψη. Η χαρά μας είναι ο Χριστός. Με τα πάθη του μας έγραψε στη βίβλο της ζωής και στην βασιλεία των ουρανών. Θα είμαστε αιώνια με τον Θεό και θα βλέπουμε τη δόξα του και θα εφρενόμαστε μαζί του. Η χαρά μας είναι το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι τόσο γλυκό και ευάρεστο. Αυτό μαρτυρεί στην ψυχή τη σωτηρία. Ω αδελφοί, σας παρακαλώ και σας οικετεύω, εν ονόματι της ευσπλαχνίας του Θεού, πιστεύετε στο Ευαγγέλιο και στη μαρτυρία της Αγίας Εκκλησίας και τότε θα γευθείτε ήδη επάνω στη γη την μακαριότητα του Παραδείσου. Αληθινά, η Βασιλεία του Θεού είναι εντός μας. Η αγάπη του Θεού χαρίζει στην ψυχή τον Παράδεισο. Πολλοί πρίγκιπες και άρχοντες, όταν γνώρισαν την αγάπη του Θεού, εγκατέλειψαν τους θρόνους τους. Και αυτό είναι ευνόητο, γιατί η αγάπη του Θεού είναι φλογερή. Γλυκαίνει την ψυχή με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, ως το σημείο που να δακρύζει και τίποτε επίγειο δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί της. Τα επίγεια μαθαίνονται με τον ανθρώπινο νου. Ο Θεός όμως και όλα τα επουράνια γνωρίζονται μόνο με το Άγιο Πνεύμα και παραμένουν απρόσιτα στο νου που δεν αναγεννήθηκε. Όποιος γνώρισε τον Θεό με το Άγιο Πνεύμα, εκείνος λησμονεί τη γη σαν να μην υπάρχει, αλλά μετά την προσευχή ανοίγει τα μάτια του και να, πάλι την βλέπει. Αδερφοί, οι Άγιοι στην Βασιλεία των Ουρανών βλέπουν τη δόξα του Θεού και εμείς ας ταπεινώσουμε τον εαυτό μας και ο Κύριος θα μας αγαπήσει και όχι μόνο θα μας δώσει στη γη ό,τι είναι ωφέλιμο για την ψυχή και το σώμα, αλλά θα μας αποκαλύψει και όλα τα μυστήρια. Οι άνθρωποι προσκολήθηκαν με όλη την ψυχή τους στην απόκτηση επιγείων αγαθών και έχασαν την αγάπη του Θεού και γι' αυτό δεν υπάρχει ειρήνη στη γη. Πολλοί θέλουν κατά τη διάρκεια όλης της ζωής τους να μάθουν από περιέργεια, παραδείγματος χάρη, πώς έγινε ο ήλιος. Δεν φροντίζουν όμως να γνωρίσουν το Θεό. Ο Κύριος όμως δεν μας μίλησε για τον ήλιο, αλλά μας αποκάλυψε τον Πατέρα και την Βασιλεία των Ουρανών. Είπε ότι οι δίκαιοι στη Βασιλεία

φιλία του πατρός τους θα λάμψουν σαν τον ήλιο. Και η Γραφή λέει ότι ο Κύριος θα είναι το φως στον παράδεισο και το φως του Κυρίου θα λάμπει στις ψυχές, στο νου και στα σώματα των Αγίων. Ζούμε στη γη και δεν βλέπουμε τον Θεό, ούτε μπορούμε να τον δούμε. Αλλά αν έρθει το Άγιο Πνεύμα στη ψυχή, τότε θα δούμε τον Θεό, όπως τον ίδιο πρωτομάρτυρα Στέφανος. Η ψυχή και ο νους αναγνωρίζουν αμέσως πνεύματι Αγίο ότι αυτός είναι ο Κύριος. Έτσι, ο Άγιος Σημεών ο Θεοδόχος αναγνώρισε πνεύματι Αγίο στο μικρό βρέφος τον Κύριο και ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής επίσης γνώρισε δια πνεύματος Αγίου τον Κύριο και τον υπέδειξε στον λαό. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα, κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό και πόσο πολύ μας αγαπά. Έστω και αν διαβάζουμε ότι μας αγάπησε και έπαθε από αγάπη για μας, σκεπτόμαστε για αυτά μόνο με το νου, αλλά δεν καταλαβαίνουμε όπως πρέπει με την ψυχή την αγάπη του Χριστού. Όταν όμως το Άγιο Πνεύμα μας διδάξει, τότε γνωρίζουμε καθαρά και αισθητά την αγάπη και γινόμαστε όμοιοι με τον Κύριο. Κύριε, δίδαξόν μας όλους με το Πνεύμα Σου το Άγιο να ζούμε σύμφωνα με το θέλημά Σου, ώστε όλοι εμείς εν το φωτί Σου να γνωρίσουμε Εσένα, τον αληθινό Θεό, γιατί χωρίς το φως Σου δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το πλήρωμα της αγάπης Σου. Φώτισέ μας με την χάρη Σου και αυτή θα θερμάνει τις καρδιές μας για να Σε αγαπούμε.

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδι δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματε ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρώων ο κριτής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώσει η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγόκινον ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστής εσύ, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσι ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσε νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσας τα νέφη των παθών και τις αγνίες μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασίαν της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβεις μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με των ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον ικτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αείτο θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

10 Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας. Των βασάνων τα νέφη τα χαλεπά, αθλητέ παραδιδόντες καρτερικός, ο Σίλιος χάριτη του Σωτήρος ελάμψατε, αδελφική στοργή δε εν Θεός συνδούμενη, εφωμείς πόνης λαμπρός εδοξάστητε. Όθεν μετά τέλος ατελεύτητον χάριν εξύψους εδέξαστε, θεραπεύει νοσήματα. Αθλοφόροι αυτά αδελφοί, πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο την Αγίαν ημών μνήμην.

και προφθάσασα την τομήν ευλαμπία, ευλαμπίωτ μυθέντη κοινωνή στέφους. Η ευλαμπία παρέδωσε την ψυχή της στα χέρια του Θεού και έλαβε το ουράνιο στέφος προτού οι δήμοι που λίγο πριν αποκεφάλισαν τον ευλάμπιο προλάβουν να την αποκεφαλίσουν. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ευλάμπιος και Ευλαμπία έζησαν κατά την εποχήν του αυτοκράτορα Μαξιμιανού στην οικομίδια της Μικράς Ασίας. Ηγεμόνας δε στην περιοχή εκείνη ήταν τότε ο Μάξιμος. Κατά την εποχήν εκείνη κηρύχθηκε ο πιο φοβερός και απέσιος διωγμός κατά του χριστιανισμού από τους αυτοκράτορες Διοκλητιανό και Μαξιμιανό. Τότε πολλοί χριστιανοί από την πόλη της Νικομίδιας κατέφυγαν και κρύβοντας ένα γειτονικό όρος για να γλιτώσουν. Μια μέρα λοιπόν οι καταφυγόντες στο όρος χριστιανοί έστειλαν τον Ευλάμπιο στην πόλη να αγοράσει άρτους. Μόλις ο Άγιος κατέβηκε στην πόλη, είδε πάνω από τις πύλες γραμμένα τα βασιλικά διατάγματα και στάθηκε και τα διάβαζε. Τη στιγμή ακριβώς εκείνη τον συνέλαβαν οι δολολάτρες και τον οδήγησαν στον ηγεμόνα. Σε ερώτησή του ο Άγιος Ευλάμπιος ομολόγησε με παρρησία την πίστη του στο Χριστό. Έπειτα ο Άγιος ζήτησε από τον ηγεμόνα να του επιτρέψει να εισέλθει στον ειδωλολατρικό ναό. Εκείνος νομίσας ότι ο Ευλάμπιος μπορεί να αλλάξει γνώμη και ήθελε προφανώς να προσφέρει θυσία στα είδωλα, του επέτρεψε με τα χαράς. Του έδωσε μάλιστα και συνοδούς. Μόλις ο Άγιος μπήκε στον ναό των ειδώλων, προσευχήθηκε στον Κύριο και αφού άγγιξε το άγαλμα του ψευτοθεού Άρη, πρόσταξε να καταπέσει στο δάπεδο και πράγματι το άγαλμα εκείνο κατέπεσε απότομα στο δάπεδο και έγινε 1000 κομμάτια. Μετά από το γεγονός αυτό ο τύραννος εξαγριώθηκε και υπέβαλε τον Άγιο Ευλάμπιο σε πολλά και φρικτά βασανιστήρια. Κατά τον χρόνο δε που ο Άγιος Μάρτυρας υποβαλόταν στα βασανιστήρια αυτά, έφτασε εκεί η αδελφή του Ευλαμπία και τον θερμοπαρακαλούσε να προσευχηθεί στο Θεό να την αξιώσει να συμμαρτυρήσει μαζί του. Βλέποντας την ο τύραννος πρόσταξε και έριξαν μέσα σε ένα κοχλάζοντα λέβητα και τους δυο, τον Ευλάμπιο και την Ευλαμπία. Όμως οι Άγιοι Μάρτυρες δεν έπαθαν ούτε την παραμικρή βλάβη από το κοχλαστόν υγρό που ήταν μέσα στο λέβητα. Το θαύμα αυτόν είχε σαν αποτέλεσμα να προσχωρήσουν στην πίστη του Χριστού 200 περίπου άντρες. Ο δε ηγεμόνας ύστερα από αυτό το γεγονός έγινε έξω φρενών και με προσταγή του αποκεφαλίστηκαν αμέσως και οι 200 αυτοί άντρες, καθώς και ο Άγιος Ευλάμπιος. Η Αγία Ευλαμπία παρέδωσε το πνεύμα της στο Θεό προτού προλάβουν οι δήμοι να την αποκεφαλίσουν. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Μάρτυρες Ευλάμπιος και Ευλαμπία ετελειώθησαν και ανήλθαν στεφανιφόροι στην ουράνια βασιλεία του Θεού.

αυτός πανηγυρίζομεν την πάνσεπτον ημέραν της εις μνήμης. Τη φιλαδελφία η ομονιμία συγκραθήσα και η αγνία τη απαθία συμμιχθήσα, αυλαβώς διεφύλαξε της γνώμης το εύτονον. Όπου γάρ Θεός ο ποθούμενος, κόσμος όλος καταπεφρώνεται. Ο του θαύματος, ο όφης νενέκρωτε, και ο εις ύψος αδικίαν λαλίσας υποχθόνιος, αυταδέλφης μάρτηση καταπέπτοκεν, ευλαμπίο το σοφό και ευλαμπία. Τούτης ευστοχωτά της άσμασιν βοήσομεν, ή καλώς εν Χριστώ των δρόμων τελέσαντες, ετήσαστε το κόσμο την ειρήνην και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος.

σιδηροξεόμενος και τες λαμπάς υφλεγόμενος και ηρκτής συγκλειόμενος, ξύλο αναρτώμενος και θηρίς βρώμα διδόμενος μάκαρ, απαρασάλευτος τον νουν διεφυλάχθης τη θεία χάριτη, και νίκες διαδήματι κατεκοσμήθης ευλάμπιε δια τούτο την μνήμην σου σήμερον χαρμοσύνος γεραίρομεν.

0: Φως Χριστού υπήρξαν, αγαπητοί ακροατές, οι σημερινοί μάρτυρες Ευλάμπιος και Ευλαμπία, και όπως λέει το όνομά τους, Ευλάμπιος, δηλαδή αυτός που λάμπει, έλαμψαν με το λαμπρό παράδειγμά τους και την πίστη τους κατά την φρικτή ώρα του μαρτυρίου. Τα δύο αδέλφια Ευλάμπιος και Ευλαμπία έζησαν στα χρόνια του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Μαξιμιανού στην Οικομίδια της Μικράς Ασίας, όπου τοπικός ηγεμόνας ήταν κάποιος ειδωλολάτρης Μάξιμος λεγόμενος. Επειδή η χριστιανική πίστη με επίσημο αυτοκρατορικό διάταγμα κηρύχθηκε σε διωγμό, πολλοί χριστιανοί προσάγονται στα μαρτύρια αφού προηγουμένως ομολογούσαν τον Χριστό. Μερικοί χριστιανοί πρόλαβαν και κρύφτηκαν στα βουνά για να μην προκαλούν με την παρουσία τους τη μανία των ειδωλολατρών. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Ευλάμπιος και η Ευλαμπία. Κάποτε κατέβηκαν να αγοράσουν ψωμιά και πάλι να ανεβούν επάνω. Καθώς βάδιζαν σε κάποιο κεντρικό σημείο της αγοράς, είδαν κολλημένο στον τοίχο διάταγμα του αυτοκράτορα και κοντοστάθηκαν να το διαβάσουν. Την ώρα λοιπόν που το διάβαζαν, πιάστηκαν και οδηγήθηκαν στον ναό των ειδώλων για να προσκυνήσουν. Μπαίνοντας μέσα οι Άγιοι που πριν από πολύ καιρόν είχαν γκρεμίσει τα είδωλα μέσα από το ναό της ψυχής τους και είχαν στήσει ολόρθια την εικόνα του εσταυρωμένου, μπαίνοντας μέσα στον ναό με τη δύναμη του Θεού, προκαλούν τοπικό σεισμό και με την δυνατή προσευχή τους γκρεμίζουν και κατακομματιάζουν τα ξώανα των ψευτοθεών. Οι ειδωλολάτρες, αποδίδοντας την ευθύνη στους δύο χριστιανούς, τους ρίχνουν μέσα σε ένα βαρέλι με ζεστό ζεματιστό νερό. Με το οδυνηρό αυτομαρτύριο οι δύο Άγιοι παραδίδουν την ψυχή τους στον αγωνοθέντη Θεό. Η θυσία της ζωής τους γίνεται ευπρόσδεκτη από το Θεό. Βέβαια, από το ζεματιστό νερό διαφυλάκτηκαν σώοι και στη συνέχεια αποκεφαλίζεται ο Ευλάμπιος. Η Ευλαμπία όμως παραδίδει το πνεύμα στο Θεό πριν ακόμα την αποκεφαλίσουν. Καθώς παρακολουθούν τη σκηνή του αδίκου θανάτου τους, αρκετοί παρευρισκόμενοι ειδωλολάτρες φωτίζονται από το φως της εν Χριστώ πίστεως των δύο αδελφών, αναγνωρίζουν τον δίκαιο αγώνα τους, μεταστρέφονται και δοξάζουν το Θεό του Ευλαμπίου και της Ευλαμπίας. Η αυθόρμητη αυτή δοξολογία, που ήταν συγχρόνως και μια ομολογία, προκάλεσε την οργή των δημίων, οι οποίοι με διάταγμα τους θανατώνουν διαξήφως την ίδια εκείνη ώρα. Από την εξιστόρηση, αγαπητοί ακροατές, του μαρτυρίου των δύο Αγίων, αβίαστα βγαίνει το συμπέρασμα ότι όπως το κακό παράδειγμα σκανδαλίζει τους χριστιανούς και χάνουν την πίστη τους, έτσι το καλό παράδειγμα φωτίζει τους ανθρώπους και βρίσκουν την πίστη και την αιώνια ζωή. Καθήκον μας λοιπόν να δίνουμε στο στενότερο και ευρύτερο περιβάλλον μας το καλό παράδειγμα της πίστεως. Έτσι θα είμαστε σύμφωνοι με τη ζωή των Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας, αλλά και προς τον αιώνιο Λόγο του Χριστού. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα, και δοξάσωσιν τον Πατέραν ημών, τον εν της ουρανής.
1: Τη δεκάτη του μηνός Οκτωβρίου των Αγίων Μαρτύρων και Αυταδέλφων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας.

αποσάμενος. Ουκέ στην Άγιος, ο Σύ Κύριε ο Θεός μου, ο υψώσας το κέρας των πιστών σου αγαθέ και στερεώσας ημάς εν τη πέτρα της ομολογίας σου.

ως όρθρος έλαμψας ευπρεπής, ως ημερινός όντος αστήρ, ως φαϊνόντατος ήλιος, άθλων και σημείων μαρμαριγές, τους πιστούς εν Θεός καταβγάζων, μάρτης ευλάμπιε, συν ευλάμπια.

ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι, 10 του μηνός Οκτωβρίου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Βασιανού. Ο Βασιανός των κάτω λοιπόν βίων, χαίρον προς αυτήν την άνω χωρή βάσιν. Ο Βασιανός εγκαταλείποντας τον επίγειο βίο, ανήλθε χαρούμενος στην ουράνια βασιλεία. Ο Όσιος Βασιανός ήταν από τη Συρία και έζησε στα χρόνια του βασιλιά Μαρκιανού. Ήρθε στην Κωνσταντινούπολη και έλαμψε με τις μεγάλες του αρετές και τα θαύματα, ώστε ο Μαρκιανός έχτισε ναό στο όνομά του, μάλλον μετά τον θάνατο του Αγίου, ο οποίος σώζεται μέχρι και σήμερα. Ο αριθμός των μαθητών του Βασιανού έφτασε μέχρι και τους 300. Μαθήτριά του ήταν και η Αγία Ματρώνα. Η μνήμη της εορτάζεται στις 9 Νοεμβρίου. Έτσι λοιπόν, αφού έζησε ο Όσιος Βασιανός, έφερε πολλούς στο Χριστό και έκανε πολλά θαύματα, έφτασε δε σε βαθιά γεράματα και απεβίωσε ειρηνικά, τάφηκε στον προαναφερθέντα ναό του.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 10 του Οκτώβρη, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοφίλου του Ομολογητού. Την κλίση έργης Θεόφιλος δεικνύων θεανδρικής ήθλησε εικόνος χάριν, δείχνοντας με έργα ο Θεόφιλος τι σημαίνει το όνομά του. Θεόφιλος, δηλαδή Θεού Φίλος, άθλησε για χάρη της θεανδρικής εικόνας του Κυρίου. Ζηλευτός αγωνιστής υπέρ της Ορθοδοξίας, ο Όσιος Θεόφιλος γεννήθηκε σε ένα χωριό κοντά στην Τιβεριούπολη. Όταν φοιτούσε στο σχολείο, διακρινόταν μεταξύ των συμμαθητών του για την επίδοση στα γράμματα, αλλά και για την σεμνότητα του ήθους και την άριστη διαγωγή του. Νέος ακόμα, επισκέφθηκε ευσεβή μοναχό, τον Στέφανο, που είχε στήσει την κατοικία του επάνω στο όρος Σελέντιο. Υπό τις οδηγίες

Κυρίες του ο Θεόφιλος μεγάλωνε πνευματικά και πλούτιζε τις γνώσεις του στα δόγματα της Ορθοδοξίας. Επειδή οι γονείς του ήταν αρκετά πλούσιοι, προσπαθούσε να τους κάνει προθυμότερους στην υπηρεσία θεοφιλών έργων και το κατάφερε. Έτσι αυτοί μεγάλο μέρος της περιουσίας τους διέθεσαν για την ανακούφιση των φτωχών και για την κατασκευή μοναστηριού στο όρος Σελέντιο, που αργότερα έγινε μοναχός σε αυτό και ο Θεόφιλος. Τότε όμως ήταν τα χρόνια που κυβερνούσε ο οικονομάχος Λέων ο Ίσαυρος και ο Θεόφιλος δεν επαναπαύτηκε στις ασκητικές του ασχολίες. Κατέβηκε στο πεδίο της μάχης, άφησε το ήσυχο ασκητήριό του και πήγαινε σε πόλεις και χωριά και κήρυτε υπέρ της Ορθοδοξίας. Παρακινούσε άντρες και γυναίκες, κληρικούς και λαϊκούς, να μην λιποψυχούν, αλλά να μένουν ακλόνητοι και αφοσιωμένοι στο ορθόδοξο φρόνημα της Μητέρας Εκκλησίας. Καταγγέλθηκε γι' αυτό, τον συνέλαβαν και τον πήγα στη Νίκαια, όπου υπέστη την ποινή του ραβδισμού και του πυρωμένου σιδήρου στη σάρκα του. Γύρισε νικητής στο μοναστήρι του, όπου η ψυχή του αποδημούσε στα μακάρια ουράνια σκηνώματα.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί ακροατές, 10 του Οκτώβρη, η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά και την μνήμη ενός μεγάλου Ρώσου στάρετς, του στάρετς Αμβροσίου της Όπτινα. Όσιος Αμβρόσιος της Όπτινα γεννήθηκε στις 23 Νοεμβρίου του 1812 στο χωριό Μεγάλο Λιπόβιτς της περιφερίας του Ταμπόφ. Ο πατέρας του ονομαζόταν Μιχαήλ Θεοδόροβιτς Κρέγκοφ και η μητέρα του Μάρθα Νικολάγευνα. Είχαν συνολικά 8 παιδιά και Όσιος Αμβρόσιος ήταν έκτος στη σειρά. Το βαπτιστικό όνομα του Οσίου ήταν Αλέξανδρος και η ευσεβής οικογένειά του τον ανάθρεψε σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου, αν και ο ίδιος από μικρός ήταν πολύ ζωηρός αλλά και πολύ ευφυής. Σπούδασε ιερατικό σεμινάριο και στην αρχή έγινε δάσκαλος. Κατόπιν έγινε μοναχός στην Όπτινα και στις 2 Φεβρουαρίου του 1843 διάκονος. Στα τέλη του 1845, 9 Δεκεμβρίου, και σε ηλικία 33 χρόνων έγινε ιερέας. Σε λίγο όμως η υγεία του χειροτέρεψε, αλλά η ζωή του υπήρξε οσιακή και άκρος ευεργετική στους συνανθρώπους του. Είχε προορατικό χάρισμα και ίδρυσε γυναικείο κοινόβιο το 1872. Οι δοκιμασίες που υπέστην ήταν πολλές, αλλά αυτό στάθηκε βράχος υπομονής και έμπρακτος διδάσκαλος των θεϊκών αρετών. Πέθανε στις 10 Οκτωβρίου του 1891 και αγιοποιήθηκε το 1990.

10 Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας. Τι αυτή η μέρα η μνήμη των Αγίων 200 μαρτύρων των συνανερεθέντων το Αγίο Ευλαμπίο. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Βασιανού. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοφίλου του Ομολογητού. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Αμβροσίου της Όπτινα. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκά στην ώραν, και εδώς προτέλους τρόπους του μετανοήνση.

υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ

τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζόντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσεν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

Αγίης, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπ επιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη είναι το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των εναγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, του εναγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 10 Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας. Των βασάνονταν έφη τα χαλεπά, αθλητέ παραδιδόντες καρτερικός, ο σήλιος χάριτη του σωτήρος ελάμψατε, αδελφική στοργίδε εν Θεός συνδούμενη, εφωμή εις πόνης λαμπρός εδοξάστητε. Όθεν μετά τέλος ατελεύτητον χάριν εξύψους εδέξαστε, θεραπεύει νοσήματα. Αθλοφόροι αυτά αδελφοί, πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο την Αγίαν ημών μνήμην.

και προφθάσασα την τομήν ευλαμπία, ευλαμπίωτ μυθέντη κοινωνή στέφους. Η ευλαμπία παρέδωσε την ψυχή της στα χέρια του Θεού και έλαβε το ουράνιο στέφος προτού οι δήμοι που λίγο πριν αποκεφάλισαν τον ευλάμπιο προλάβουν να την αποκεφαλίσουν. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ευλάμπιος και Ευλαμπία έζησαν κατά την εποχήν του αυτοκράτορα Μαξιμιανού στη Νικομίδια της Μικράς Ασίας. Ηγεμόνας δε στην περιοχή εκείνη ήταν τότε ο Μάξιμος. Κατά την εποχήν εκείνη κηρύχτηκε ο πιο φοβερός και απέσιος διωγμός κατά του χριστιανισμού από τους αυτοκράτορες Διοκλητιανό και Μαξιμιανό. Τότε πολλοί χριστιανοί από την πόλη της Νικομίδιας κατέφυγαν και κρύβοντας ένα γειτονικό όρος για να γλιτώσουν. Μια μέρα λοιπόν οι καταφυγόντες στο όρος χριστιανοί έστειλαν τον Ευλάμπιο στην πόλη να αγοράσει άρτους. Μόλις ο Άγιος κατέβηκε στην πόλη, είδε πάνω από τις πύλες γραμμένα τα βασιλικά διατάγματα και στάθηκε και τα διάβαζε. Τη στιγμή ακριβώς εκείνη τον συνέλαβαν οι δολολάτρες και τον οδήγησαν στον ηγεμόνα. Σε ερώτησή του Άγιος Ευλάμπιος ομολόγησε με παρρησία την πίστη του στο Χριστό. Έπειτα ο Άγιος ζήτησε από τον ηγεμόνα να του επιτρέψει να εισέλθει στον ειδωλολατρικό ναό. Εκείνος νομίσας ότι ο Ευλάμπιος μπορεί να αλλάξει γνώμη και ήθελε προφανώς να προσφέρει θυσία στα είδωλα, του επέτρεψε με τα χαράς. Του έδωσε μάλιστα και συνοδούς. Μόλις ο Άγιος μπήκε στον ναό των ειδώλων, προσευχήθηκε στον Κύριο και αφού άγγιξε το άγαλμα του ψευτοθεού Άρη, πρόσταξε να καταπέσει στο δάπεδο και πράγματι το άγαλμα εκείνο κατέπεσε απότομα στο δάπεδο και έγινε 1000 κομμάτια. Μετά από το γεγονός αυτό, ο τύραννος εξαγριώθηκε και υπέβαλε τον Άγιο Ευλάμπιο σε πολλά και φρικτά βασανιστήρια. Κατά τον χρόνο δε που ο Άγιος Μάρτυρας υποβαλόταν στα βασανιστήρια αυτά, έφτασε εκεί η αδελφή του Ευλαμπία και τον θερμοπαρακαλούσε να προσευχηθεί στο Θεό να την αξιώσει να συμμαρτυρήσει μαζί του. Βλέποντας την, ο τύραννος πρόσταξε και έριξαν μέσα σε ένα κοχλάζοντα λέβητα και τους δυο, τον Ευλάμπιο και την Ευλαμπία. Όμως οι Άγιοι Μάρτυρες δεν έπαθαν ούτε την παραμικρή βλάβη από το κοχλαστόν υγρό που ήταν μέσα στο λέβητα. Το θαύμα αυτόν είχε σαν αποτέλεσμα να προσχωρήσουν στην πίστη του Χριστού 200 περίπου άντρες. Ο δε ηγεμόνας ύστερα από αυτό το γεγονός έγινε έξω φρενών και με προσταγή του αποκεφαλίστηκαν αμέσως και οι 200 αυτοί άντρες, καθώς και ο Άγιος Ευλάμπιος. Η Αγία Ευλαμπία παρέδωσε το πνεύμα της στο Θεό προτού προλάβουν οι δήμοι να την αποκεφαλίσουν. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Μάρτυρες Ευλάμπιος και Ευλαμπία ετελειώθησαν και ανήλθαν στεφανιφόροι στην ουράνια βασιλεία του Θεού.

Χριστός πανηγυρίζομεν την πάνσεπτον ημέραν της εις μνήμης. Τη Φιλαδελφία η ομονιμία συγκραθήσα και η αγνία τη απαθία συμμιχθήσα, αυλαβώς διεφύλαξε της γνώμης το εύτονον. Όπου γαρ Θεός οποθούμενος, κόσμος όλος καταπεφρώνεται. Ο του θαύματος, ο όφης νενέκροτε, και ο εις ύψος αδικίαν λαλίσας υποχθόνιος αυταδέλφης μάρτηση καταπέπτοκεν, ευλαμπίο το σοφό και ευλαμπία. Τούτης ευστοχωτά της άσμας συνβοήσομεν, ή καλώς εν Χριστώ των δρόμων τελέσαντες, ετήσαστε το κόσμο την ειρήνην και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος.

σιδηροξεόμενος και τες λαμπάσι φλεγόμενος και ηρκτή συγκλειόμενος, ξύλο αναρτώμενος και θηρείς βρώμα διδόμενος μάκαρ, απαρασάλευτος τον νουν διεφυλάχθης τη θεία χάριτη και νίκης διαδήματι κατεκοσμήθης ευλάμπιε δια τούτο την μνήμην σου σήμερον χαρμοσύνος γεραίρομεν.

0: Φως Χριστού υπήρξαν, αγαπητοί ακροατές, οι σημερινοί μάρτυρες Ευλάμπιος και Ευλαμπία, και όπως λέει το όνομά τους, Ευλάμπιος, δηλαδή αυτός που λάμπει, έλαμψαν με το λαμπρό παράδειγμά τους και την πίστη τους κατά την φρικτή ώρα του μαρτυρίου. Τα δύο αδέλφια Ευλάμπιος και Ευλαμπία έζησαν στα χρόνια του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Μαξιμιανού στην οικομίδια της Μικράς Ασίας, όπου τοπικός ηγεμόνας ήταν κάποιος ειδωλολάτρης Μάξιμος λεγόμενος. Επειδή η χριστιανική πίστη με επίσημο αυτοκρατορικό διάταγμα κηρύχθηκε σε διωγμό, πολλοί χριστιανοί προσάγονται στα μαρτύρια αφού προηγουμένως ομολογούσαν τον Χριστό. Μερικοί χριστιανοί πρόλαβαν και κρύφτηκαν στα βουνά για να μην προκαλούν με την παρουσία τους τη μανία των ειδωλολατρών. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Ευλάμπιος και η Ευλαμπία. Κάποτε κατέβηκαν να αγοράσουν ψωμιά και πάλι να ανεβούν επάνω. Καθώς βάδιζαν σε κάποιο κεντρικό σημείο της αγοράς, είδαν κολλημένο στον τοίχο διάταγμα του αυτοκράτορα και κοντοστάθηκαν να το διαβάσουν. Την ώρα λοιπόν που το διάβαζαν, πιάστηκαν και οδηγήθηκαν στον ναό των ειδώλων για να προσκυνήσουν. Μπαίνοντας μέσα οι Άγιοι που πριν από πολύ καιρόν είχαν γκρεμίσει τα είδωλα μέσα από το ναό της ψυχής τους και είχαν στήσει ολόρθια την εικόνα του εσταυρωμένου, μπαίνοντας μέσα στον ναό με τη δύναμη του Θεού, προκαλούν τοπικό σεισμό και με την δυνατή προσευχή τους γκρεμίζουν και κατακομματιάζουν τα ξώανα των ψευτοθεών. Οι ειδωλολάτρες, αποδίδοντας την ευθύνη στους δύο χριστιανούς, τους ρίχνουν μέσα σε ένα βαρέλι με ζεστό ζεματιστό νερό. Με το οδυνηρό αυτομαρτύριο οι δύο Άγιοι παραδίδουν τη ψυχή τους στον αγωνοθέτη Θεό. Η θυσία της ζωής τους γίνεται ευπρόσδεκτη από το Θεό. Βέβαια, από το ζεματιστό νερό διαφυλάκτηκαν σώοι και στη συνέχεια αποκεφαλίζεται ο Ευλάμπιος. Η Ευλαμπία όμως παραδίδει το πνεύμα στο Θεό πριν ακόμα την αποκεφαλίσουν. Καθώς παρακολουθούν τη σκηνή του αδίκου θανάτου τους, αρκετοί παρευρισκόμενοι δολολάτρες φωτίζονται από το φως της εν Χριστώ πίστεως των δύο αδελφών, αναγνωρίζουν τον δίκαιο αγώνα τους, μεταστρέφονται και δοξάζουν το Θεό του Ευλαμπίου και της Ευλαμπίας. Η αυθόρμητη αυτή δοξολογία, που ήταν συγχρόνως και μια ομολογία, προκάλεσε την οργή των δημίων, οι οποίοι με διάταγμα τους θανατώνουν διαξήφως την ίδια εκείνη ώρα. Από την εξιστόρηση, αγαπητοί ακροατές, του μαρτυρίου των δύο Αγίων, αβίαστα βγαίνει το συμπέρασμα ότι όπως το κακό παράδειγμα σκανδαλίζει τους χριστιανούς και χάνουν την πίστη τους, έτσι το καλό παράδειγμα φωτίζει τους ανθρώπους και βρίσκουν την πίστη και την αιώνια ζωή. Καθήκον μας λοιπόν να δίνουμε στο στενότερο και ευρύτερο περιβάλλον μας το καλό παράδειγμα της πίστεως. Έτσι θα είμαστε σύμφωνοι με τη ζωή των Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας, αλλά και προς τον αιώνιο Λόγο του Χριστού. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσιν τον Πατέραν ημών τον εν της ουρανής.
1: Τη δεκάτη του μηνός Οκτωβρίου των Αγίων Μαρτύρων και Αυταδέλφων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας.

πονεστεί. Αυτά αδελφοί μάρτυρες εν αθλήσει οράθητε. Ο Ευλαμπίε συντή σεμνή Ευλαμπία, ο Θεστέφανον νικητικό δε δεγμένη, ημάς διασώζεται.

ποθήσας μάρτης των Χριστών, τα ορώμενα πάντα ίσου δεν ελογήσω, των τυραννούν των ορμάς ευλάμπη αθλητά, ολεθρίους πίστη τροποσάμενος. Ούκαι στην Άγιος, ο Σύ Κύριε ο Θεός μου, ο υψώσας το κέρας των πιστών σου αγαθέ, και στερεώσας ημάς εν τη πέτρα της ομολογίας σου.

όσο όρθρος έλαμψας ευπρεπής, ο σημερινός όντος αστήρ, ως φαϊνότατος ήλιος, άθλων και σημείων μαρμαριγές, τους πιστούς εν Θεός καταβγάζων, μάρτης ευλαμπιέ, συν ευλαμπία.

Ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι, 10 του μηνός Οκτωβρίου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Βασιανού. Ο Βασιανός των κάτω λοιπόν βίων, χαίρον προς αυτήν την άνω χωρή βάσιν. Ο Βασιανός εγκαταλείποντας τον επίγειο βίο, ανήλθε χαρούμενος στην ουράνια βασιλεία. Ο Όσιος Βασιανός ήταν από τη Συρία και έζησε στα χρόνια του βασιλιά Μαρκιανού. Ήρθε στην Κωνσταντινούπολη και έλαμψε με τις μεγάλες του αρετές και τα θαύματα, ώστε ο Μαρκιανός έχτισε ναό στο όνομά του, μάλλον μετά τον θάνατο του Αγίου, ο οποίος σώζεται μέχρι και σήμερα. Ο αριθμός των μαθητών του Βασιανού έφτασε μέχρι και τους 300. Μαθήτριά του ήταν και η Αγία Ματρώνα. Η μνήμη της εορτάζεται στις 9 Νοεμβρίου. Έτσι λοιπόν, αφού έζησε ο Όσιος Βασιανός, έφερε πολλούς στο Χριστό και έκανε πολλά θαύματα, έφτασε δε σε βαθιά γεράματα και απεβίωσε ειρηνικά, τάφηκε στον προαναφερθέντα ναό του.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 10 του Οκτώβρη, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοφίλου του Ομολογητού. Την κλίση έργης Θεόφιλος δεικνύων, θεανδρικής ήθλησε εικόνος χάριν, δείχνοντας με έργα ο Θεόφιλος τι σημαίνει το όνομά του. Θεόφιλος, δηλαδή Θεού Φίλος, άθλησε για χάρη της θεανδρικής εικόνας του Κυρίου. Ζηλευτός αγωνιστής υπέρ της Ορθοδοξίας, ο Όσιος Θεόφιλος γεννήθηκε σε ένα χωριό κοντά στην Τιβεριούπολη. Όταν φοιτούσε στο σχολείο, διακρινόταν μεταξύ των συμμαθητών του για την επίδοση στα γράμματα, αλλά και για την σεμνότητα του ήθους και την άριστη διαγωγή του. Νέος ακόμα, επισκέφθηκε ευσεβή μοναχό, τον Στέφανο, που είχε στήσει την κατοικία του επάνω στο όρος Σελέντιο. Υπό τις οδηγίες του, ο Θεόφιλος μεγάλωνε πνευματικά και πλούτιζε τις γνώσεις του στα δόγματα της Ορθοδοξίας. Επειδή οι γονείς του ήταν αρκετά πλούσιοι, προσπαθούσε να τους κάνει προθυμότερους στην υπηρεσία θεοφιλών έργων, και το κατάφερε. Έτσι αυτοί μεγάλο μέρος της περιουσίας τους διέθεσαν για την ανακούφιση των φτωχών και για την κατασκευή μοναστηριού στο όρος Σελέντιο, που αργότερα έγινε μοναχός σε αυτό και ο Θεόφιλος. Τότε όμως ήταν τα χρόνια που κυβερνούσε ο οικονομάχος Λέων ο Ίσαυρος, και ο Θεόφιλος δεν επαναπαύτηκε στις ασκητικές του ασχολίες. Κατέβηκε στο πεδίο της μάχης, άφησε το ήσυχο ασκητήριό του και πήγαινε σε πόλεις και χωριά και κήρυτε υπέρ της Ορθοδοξίας. Παρακινούσε άνδρες και γυναίκες, κληρικούς και λαϊκούς, να μην λιποψυχούν, αλλά να μένουν ακλόνητοι και αφοσιωμένοι στο ορθόδοξο φρόνημα της Μητέρας Εκκλησίας. Καταγγέλθηκε γι' αυτό, τον συνέλαβαν και τον πήγα στην Νίκαια, όπου υπέστη την ποινή του ραβδισμού και του πυρωμένου σιδήρου στη σάρκα του. Γύρισε νικητής στο μοναστήρι του, όπου η ψυχή του αποδημούσε στα μακάρια ουράνια σκηνώματα.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί ακροατές, 10 του Οκτώβρη, η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά και την μνήμη ενός μεγάλου Ρώσου στάρετς, του στάρετς Αμβροσίου της Όπτινα. Όσιος Αμβρόσιος της Όπτινα γεννήθηκε στις 23 Νοεμβρίου του 1812 στο χωριό Μεγάλο Λιπόβιτς της περιφερίας του Ταμπόφ. Ο πατέρας του ονομαζόταν Μιχαήλ Θεοδόροβιτς Κρέγκοφ και η μητέρα του Μάρθα Νικολάγευνα. Είχαν συνολικά 8 παιδιά και Όσιος Αμβρόσιος ήταν έκτος στη σειρά. Το βαπτιστικό όνομα του Οσίου ήταν Αλέξανδρος και η ευσεβής οικογένειά του τον ανάθρεψε σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου, αν και ο ίδιος από μικρός ήταν πολύ ζωηρός αλλά και πολύ ευφυής. Σπούδασε ιερατικό σεμινάριο και στην αρχή έγινε δάσκαλος. Κατόπιν έγινε μοναχός στην Όπτινα και στις 2 Φεβρουαρίου του 1843 διάκονος. Στα τέλη του 1845, 9 Δεκεμβρίου, και σε ηλικία 33 χρόνων έγινε ιερέας. Σε λίγο όμως η υγεία του χειροτέρεψε, αλλά η ζωή του υπήρξε οσιακή και άκρος ευεργετική στους συνανθρώπους του. Είχε προορατικό χάρισμα και ίδρυσε γυναικείο κοινόβιο το 1872. Οι δοκιμασίες που υπέστην ήταν πολλές, αλλά αυτό στάθηκε βράχος υπομονής και έμπρακτος διδάσκαλος των θεϊκών αρετών. Πέθανε στις 10 Οκτωβρίου του 1891 και αγιοποιήθηκε το 1990.

10 Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας. Τι αυτή η μέρα η μνήμη των Αγίων 200 μαρτύρων των συνανερεθέντων το Αγίο Ευλαμπίο. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Βασιανού. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοφίλου του Ομολογητού. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Αμβροσίου της Όπτινα. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκά στην ώραν, και εδώς προτέλους τρόπους του μετανοήν.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδυπόρη 91.9.
1: Τάσα εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.
2: Με τη χάρη και την ευλογία του Θεού ξεκινήσαμε το δεύτερο κύκλο των ομιλιών μας που έχει να κάνει, τον κύκλο μάλλον των ομιλιών μας που έχει να κάνει με το δεύτερο μέρος της ερμηνείας και της αναλύσεως της Θείας Λειτουργίας. Πέρυσι με τη χάρη του Θεού ξεκινήσαμε από τα πολύ απλά, από την πρόθεση, από την ερμηνεία των ιερών σκευών και των αμφίων για να φτάσουμε με τη χάρη του Θεού και με τη δύναμη του Θεού στα προπήλαια της Αγίας Αναφοράς, να μιλήσουμε σήμερα για το σύμβολο της πίστεως, για την κοινή ομολογία, την προϋπόθεση της αγάπης για την κοινή ομολογία και βέβαια όλα αυτά τα πράγματα τα οποία υπάρχουν και βρίσκονται μέσα στα κατανυκτικότατα κείμενα και τις ευχές των Αγίων Πατέρων μέσα στη Θεία Λειτουργία, πώς πρέπει να τα προσεγγίσουμε, με τι διάθεση καρδιάς, τι πνευματικό αγώνα πρέπει να έχουμε κάνει ώστε να μετέχουμε σε αυτό το μυστήριο των μυστηρίων. Τις προάλλες είχαμε μια συνάντηση με έναν παππούλη στο μοναστήρι και είπε κάτι πάρα πολύ όμορφο και ήθελα έτσι από την αρχή της ομιλίας να το μοιραστώ μαζί σας. Λέει, ο Χριστός λέει, μίλησε για την κοινοτική προσευχή, για τη λατρευτική προσευχή, μίλησε και για την ιδιωτική προσευχή. Την προσευχή στο ταμείο μας, στη γωνιά μας, στο σπίτι μας. Αυτή η προσευχή, λέει, όταν θέλει κάποιος, λέει, να μιλήσει με τον Πρωθυπουργό της χώρας, είναι ζήτημα βέβαια αν τον δεχτεί σε ακρόαση. Αλλά και στην καλύτερη περίπτωση που θα τον δεχτεί σε ακρόαση, πρέπει καιρό πριν να μιλήσει με διάφορους ανθρώπους ώστε να του κλείσουν αυτή τη συνάντηση και να μπορέσει πλέον να έρθει σε επαφή και σε επικοινωνία με αυτό το σπουδαίο πρόσωπο. Αυτό λέει μπορεί να γίνει κατά τα ανθρώπινα και πρέπει να προηγηθεί πολύς χρόνος. Για φανταστείτε ότι ανά πάσα στιγμή μπορούμε στην προσευχή μας να μιλάμε ενώπιον με το Θεό χωρίς να ζητούμε μεσάζοντες, χρόνο, ακρόαση, τίποτα. Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να μιλάμε με το Θεό. Αυτό η ιδιωτική προσευχή είναι η επικοινωνία με το Θεό. Αλλά η άλλη προσευχή, η κοινοτική, η λατρευτική κοινότητα είναι κοινωνία με το Θεό. Εκεί έχουμε και το μυστήριο, το κατεξοχήν μυστήριο της κοινωνίας, της θείας κοινωνίας, της θείας ευχαριστίας. Εκεί που όλος ο κόσμος γίνεται σώμα που έχει κεφαλή το Χριστό. Και μέσα στις φλέβες του ρέει πλέον το αίμα του Χριστού. Και αν στους ανθρώπους ρέει το ίδιο αίμα, τι είναι? Αδέρφια. Αυτό είναι λοιπόν που σηματοδοτεί η κοινοτική προσευχή, η κοινότητα, η κοινωνία, η θεία κοινωνία. Μιλήσαμε την προηγούμενη φορά για την αγάπη ως προϋπόθεση της ομολογίας. Αγαπήσομεν αλλήλους, λέει ο ιερέας, ή να ενομονία ομολογήσομεν. Για να ομολογήσουμε ενομονία πρέπει να ομονοήσουμε πρώτα, πρέπει να ενωθούμε μεταξύ μας. Μιλήσαμε για την αγάπη ως ενεργητική πράξη, όχι ως αδιαφορία για τον άλλον, δεν με πειράζει ποιος είναι, αλλά ως ενεργητική πράξη. Αγαπώ και θυσιάζουμε για τον άλλον. Και τι να ομολογήσουμε? Το τριαδικό δόγμα, τη βάση, το θεμέλιο λίθο της πίστεώς μας. Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, τριάδα ομοούσιον και αχώριστον. Μιλήσαμε για το ομοούσιον και το ομοιούσιον λίγο στην προηγούμενη συνάντησή μας και βεβαίως για το αχώριστον. Ο ιερέας θα πει τα στήρας. Θυμάστε που είπαμε για τους θυρωρούς που κλείνανε τις πόρτες και δεν αφήνανε και κανένα να μπει και κανένα να βγει από την εκκλησία. Και βεβαίως μιλήσαμε ότι παραβολικά ή συμβολικά, αν θέλετε, μιλάει η εκκλησία μας και για τους λογισμούς που μπαίνουν εκείνη την ώρα, ιδίως την ώρα της λατρείας μέσα και ζητούν και αυτοί το χώρο τους μέσα στο μυαλό μας την ώρα ειδικά της θείας λατρείας. Τότε ο ιερέας, μπαίνοντας στο ιερό, λέει τα στήρας εν σοφία πρόσχομαι, σηκώνει, κάνει μια πράξη που πρέπει λίγο να τη δούμε και να την ερμηνεύσουμε. Ήδη στην Αγία Τράπεζα υπάρχουν τα τίμια δώρα, δεν έχουν καθαγιαστεί, είναι ακόμα κρασί και ψωμί, είναι άρτος και ίνος, δεν είναι σώμα και αίμα. Θα σηκώσει λοιπόν, αν είναι μόνος του λειτουργός, θα σηκώσει τον αέρα αυτόν που τοποθετεί στην πλάτη του κατά την έξοδο των τιμίων δώρων, στα Άγια όπως λέμε και συνηθίζομαι, που το φοράει στην πλάτη του, και θα το κρατήσει πάνω από τα τίμια δώρα και θα αρχίσει να το κινεί ρυθμικά κατά την ώρα της απαγγελίας του πιστεύου, που ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής λέει ότι στην αρχαία εκκλησία γινόταν από όλο τον κόσμο, όλος ο κόσμος απήγγειλε το πιστεύω. Τα τελευταία χρόνια συνήθως το απαγγέλει και κάπως εμελός ο ψάλτης. Είναι λάθος η αρχαία παράδοση της εκκλησίας μας, ότι όλος ο κόσμος μετήχε της απαγγελίας του πιστεύω. Έχει λοιπόν τον αέρα και τον κινεί πάνω από τα τίμια δώρα και λέει και αυτός το πιστεύω από μέσα του. Νωρίτερα δε, πριν ολοκληρωθεί το πιστεύω, έχει κατεβάσει τον αέρα, τον έχει διπλώσει και ετοιμάζεται να πει το στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβο. Σε αυτή την κίνηση του ιερέα, στην κίνηση του αέρα, υπάρχει ένα συμβολισμός και υπάρχει και μια κίνηση πραγματική, η οποία μας έρχεται από τα χρόνια των πρώτων αιώνων της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία γνωρίζεται ότι τα πρώτα χρόνια τελούσε τη Θεία Λειτουργία σε μέρη εμπερίστατα, σε φυλακές, σε χώρους, σε κατακόμβες, σε χώρους δηλαδή που δεν ήταν καθόλου ιδανικοί. Σήμερα οι ναοί μας είναι καθαροί, δεν έχουν ζωήφια, όλα αυτά τα πράγματα, και τελούσαν τη Θεία Λειτουργία όπου μπορούσαν, κρυφά από τους άλλους ανθρώπους και όπου έβρισκαν. Η κίνηση λοιπόν αυτή του αέρα κρύβει μια ιστορική πράξη της Εκκλησίας μας. Την ώρα που ο ιερέας ετοιμαζόταν για την Αγία Αναφορά, υπήρχαν πάντοτε από πάνω του υποδιάκονοι, αυτό γίνεται στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου, του Αδελφοθέου μέχρι σήμερα, οι οποίοι με μικρά εξαπτέρυγα ρύπιζαν, δηλαδή κουνούσαν τα εξαπτέρυγα και δεν άφηναν τα ζωήφια, μύγες και τα λοιπά να πάνε μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Μια τέτοια πράξη καθρεφτίζει αυτή η κίνηση του ιερέα, η οποία ουσιαστικά διώχνει αν υπάρχει κάποιο ζωήφιο, και μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα μικρό ύφασμα στρογγυλό το οποίο τοποθετούμε πάνω από το Άγιο Ποτήριο για να μην μπει κάποιο ζωήφιο εκείνη την ώρα μέσα. Το ένα είναι αυτό, αυτό είναι ιστορικό γεγονός. Το άλλο όμως είναι ένα συμβολικό γεγονός. Ο ιερέας με αυτόν τον αέρα που κάνει συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έρχεται να επισκιάσει και να σκεπάσει τα τίμια δώρα. Θα το θυμηθούμε στις ευχές που θα ακολουθήσουν, επικαλούμεθα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία ζητούμε από το Θεό να στείλει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να σκεπάσει τα τίμια δώρα και να μεταβάλει το ψωμί και το κρασί σε σώμα και σε αίμα Χριστού. Όταν λοιπόν ο ιερέας μας προσκαλεί να ομονοήσουμε και να ομολογήσουμε, τι μας ζητά να κάνουμε αυτό, τι μας λέει? Μας λέει καταρχάς να ομολογήσουμε, και είναι χρέος να ομολογήσουμε την πίστη μας, όχι σε χώρο άλλων, αλλά μέσα στην Εκκλησία μας, ως προϋπόθεση της βίωσης του μυστηρίου. Λέει, όσοι καλούνται να ζήσουν, να κοινωνήσουν το Χριστό, πρέπει όχι μόνο να βιώνουν το Χριστό, αλλά και να τον ομολογούν το Χριστό. Αυτό γίνεται, αν θέλετε, και μια αναφορά όχι μόνο την ώρα της λατρείας, αλλά και τη στιγμή και την καθημερινότητα της ζωής μας. Για να μπορούμε να είμαστε συνειδητά μέλη της Εκκλησίας, πρέπει να έχουμε αυτές τις προϋποθέσεις. Δηλαδή, να βιώνουμε τον Χριστό στη ζωή, να τον ομολογούμε με τη ζωή και το λόγο μας και να μετέχουμε στην ευχαριστηριακή στην ευχαριστηριακή σύναξη της Εκκλησίας μας. Οι πατέρες έχουν οριοθετήσει τα πράγματα και δεν μπορεί καθένας να ζει μια εθελοθρησκεία, δηλαδή όπως θέλει και όποτε θέλει, και αυτό θέλει ο Θεός και αυτό δεν το θέλει ο Θεός, και άστα αυτά, και ο Θεός συγχωρεί αυτούς τους ανθρώπους που τρώνε κρέας, τους άλλους δεν συγχωρεί, επειδή εμείς είμαστε και καλά ότι δεν κρίνουμε τους άλλους, αλλά είμαστε από αυτούς που τρώνε κρέας. Λοιπόν, ο Χριστός που είπε να μην κρίνετε τον αδελφό σας, ο Χριστός είπε να μην τρώτε, να νηστεύετε, και η πρώτη πράξη που έκανε ο Χριστός ήταν να νηστέψει πριν ξεκινήσει το έργο του μέσα στην πόλη των Ιεροσολύμων και μέσα στα απέρικορα της Ιουδαίας. Επομένως δεν μπορούμε να κόβουμε και να ράβουμε τον Χριστό στα μέτρα τα δικά μας. Πρέπει να ράβουμε τον εαυτό μας στα μέτρα του Χριστού. Αυτό λοιπόν πρέπει και είναι ανάγκη να γίνεται μέσα στη λατρεία. Η σειρά της Εκκλησίας μας, ομόνοια, ενότητα του σώματος, βίωμα προσωπικό, ομολογία, ό,τι είμαστε το ομολογούμε, δεν ντρεπόμαστε για αυτό που είμαστε, και αν ντρεπόμαστε πρέπει να αναρωτηθούμε πόσο αγαπάμε αυτό που λέμε πως πιστεύουμε, έτσι, μικρές προδοσίες που συνιστούν μεγάλες προδοσίες. Και βεβαίως ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι αυτό που λέμε πως αυτά είναι προϋποθέσεις ώστε να ζήσουμε το ευχαριστριακό σώμα. Ομολογώντας την πίστη μας, την κοινή μας πίστη, επιβεβαιώνουμε και την ενότητά μας. Δεν έχουμε άλλη ενότητα μέσα στην Εκκλησία παρά μόνον την Αγία Τριάδα. Γι' αυτό και το σώμα της Εκκλησίας, πολύ ωραία ο Παύλος χρησιμοποιεί την Εκκλησία, την έννοια του σώματος. Το σώμα είναι διαφορετικό, το χέρι δεν είναι ίδιο με το άλλο χέρι, ούτε το χέρι είναι ίδιο με το πόδι. Το καθένα έχει το ρόλο του, τη διακονία του, τη θέση του. Δεν μπορεί, λέει, να σηκωθεί το χέρι και να πει στο πόδι, σήμερα δεν σε θέλω, δεν δουλεύω για σένα, δεν σε χρειάζομαι. Η ενότητα του σώματος σώζει τη διαφορετικότητα ενός εκάστου, αλλά στην ενότητα ενός σώματος. Ο εγκέφαλος δίνει εντολές, τα χέρια εκτελούν. Το ίδιο μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Ο Χριστός είναι ο εγκέφαλος, τα λέγαμε, η κεφαλή, εμείς είμαστε τα μέλη. Εκείνος δίνει εντολές, εμείς πραγματοποιούμε. Ο καθένας στο ρόλο του, στο διακόνημά του, στο καθήκον του. Ο ένας στο μοναστήρι του, ο άλλος στο θυσιαστήριο, ο άλλος στην οικογένεια, ο άλλος ή άλλη στην κουζίνα, στα ρούχα, στο μετερίζει που έθεσε ο Θεός τον κάθε άνθρωπο. Δεν είμαστε όλοι για όλα, ούτε μπορούμε να πούμε ότι εδώ που είμαι ο Θεός δεν μου έχει δώσει κανένα ρόλο. Εκεί που σε έχει ο Θεός, εκεί ο Θεός θα σε ανταμώσει και εκεί θα σε βρει. Πώς οι Άγιοι, λέει ο πατήρ Δοσίθιος, ο ηγούμενος της Τατάρνας, πολύ ωραίο, πώς οι Αγίοι ανάγκη, καθαρίζοντας κρεμμύδια και φυσώντας φωτιές. Δηλαδή τότε που ανάβανε τα ξύλα, τις πυροστιές για να βάλουν τα καζάνια. Εκεί του ζήτησε ο Θεός να κληθούν αγιά σου, από εκεί θα ζητήσει την κλίση τους και τον αγώνα τους. Λέμε λοιπόν εκείνη την ώρα και απαγγέλουμε το σύμβολο της πίστεως. Τι είναι το σύμβολο της πίστεως, η λέξη, θα λέγαμε σήμερα η σημαία μας, το φλάμπουρό μας, το μπαϊράκι που λέγανε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Ό,τι είμαστε είναι η έκφραση της ορθόδοξης πίστης, έτσι όπως λέει τα τροπάρια των Αγίων Πατέρων, που βραχή ρήματι και πολλή συνέση, δηλαδή με λίγα λόγια και πολλή σύνεση, βαθιά νοήματα, όχι απέραντα λόγια, αλλά με λίγα λόγια συνοπτικά, τόσο συνοπτικά που να γίνονται κτήμα του μυαλού και της καρδιάς, οι πατέρες θεολόγησαν και οριοθέτησαν την αλήθεια από το ψέμα. Όταν γράφτηκαν τα άρθρα του συμβόλου της πίστεως, υπήρχε λόγος που γράφτηκαν αυτά τα πράγματα. Τα πρώτα, παραδείγματος χάρη, γράφτηκαν απέναντι στον Άριο, όταν αυτός έλεγε ότι ο Χριστός είναι κτίσμα του Πατρός και όχι Θεός. Άρα το σύμβολο της πίστεως, το δεύτερο άρθρο, μιλάει και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, των Υιών του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Εκεί απαντά στους αιρετικούς. Αυτό κάνει λοιπόν η Εκκλησία, οριοθετεί την αλήθεια από το λάθος. Λέει, όσοι ακολουθείτε αυτό, είστε σωστοί. Όσοι περνάτε τη γραμμή, βρίσκεστε στην πλάνη. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής της εμπειρίας, τι είναι το πιστεύω, πώς μας έρχεται το πιστεύω μέσα στους αιώνες. Τα μεγάλα μας αδέρφια, οι Άγιοι Απόστολοι, έζησαν κοντά στο σαρκωμένο Χριστό. Περπάτησαν μαζί τους στα μονοπάτια της Ιουδαίας και της Γαλιλαίας. Άκουσαν τις διδαχές του και παρακολούθησαν τα θαύματά του. Και όλα αυτά μας τα μετέδωσαν μέσα από τα Ιερά Ευαγγέλια. Ακόμα έγιναν αποδέκτες του Ευαγγελίου του. Κοινώνησαν από τα χέρια του το σώμα και το αίμα του. Αντίκρισαν τις σταγόνες του Ιδρώτα στον κήπο της Γεθσημανή. Τον είδαν με αγκάθινο στεφάνι την ημέρα που τον χτυπούσαν οι Ιουδαίοι. Μιλούσαν μαζί του μετά την Ανάσταση, τον είδαν αναστημένο. Δέχτηκαν την ευλογία της ειρήνης. Ο πρώτος χαιρετισμός ο Αναστάσιμος του Χριστού έλεγε ειρήνη σε όλους, ειρήνη πάση, έτσι. Αυτός ο χαιρετισμός, ο χαίρε, να είσαστε χαρούμενοι, αναστάσιμοι. Πήραν το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής, δέχτηκαν την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Αφοσιώθηκαν τέλος στην εξαγγελία του μηνύματός του. Μεγαλύτερη απόδειξη ότι ο Χριστός αναστήθηκε είναι ότι οι μαθητές σφαγιάστηκαν, κρεμάστηκαν, σταυρώθηκαν για τον Χριστό. Αν δεν τον είχαν δει αναστημένο, ποιος σταυρώνεται για ένα φάντασμα, ποιος σταυρώνεται για μια ιδέα. Αν ήταν σίγουρος ότι ο Χριστός αναστήθηκε, ποιος βάζει το κεφάλι του στον τορβά για ένα τίποτα, για ένα ψέμα. Αυτοί που τον εγκατέλειψαν όταν ζούσε, δεν τον άφησαν όταν αναστήθηκε. Εδώ έχουμε τη δύναμη της Αναστάσεως. Πώς μπορεί τα αρνιά, πώς μπορεί τους λαγούς να τους κάνει λιοντάρια. Αυτή ήταν η δύναμη της πίστεως. Και όλες αυτές οι μοναδικές και καταπληκτικές εμπειρίες μεταφέρθηκαν μέσω των Αποστόλων σε ολόκληρη την Οικουμένη. Οι πληροφορίες για την ενανθρώπιση του Χριστού, για την προσφορά της θυσίας του, καταγράφηκε στις συνειδήσεις των εποπτών της ζωής του Χριστού και καταχωρήθηκαν στα Ιερά Ευαγγέλια. Δηλαδή αυτό το πράγμα ήταν προσωπικές μαρτυρίες και εμπειρίες των Αποστόλων που πέρασαν μέσα στα Ιερά Ευαγγέλια. Δεν είναι θεωρίες, υπήρξαν άνθρωποι που τον είδαν και τον έζησαν, που τον ακούμπησαν, που άγγιξαν τις πληγές του, που τον είδαν να σαρκώνεται, να θαυματουργεί, να πεθαίνει, να αναστένεται. Υπάρχουν άνθρωποι με επώνυμο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ταυτότητα. Δεν είναι θεωρία η πίστη μας. Έχει να κάνει με μια ιστορική, με ένα ιστορικό στίγμα. Με το, αυτό το στίγμα που μας λέει ότι ο Χριστός υπήρξε. Γιατί υπάρχει μια τεράστια θεωρία μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία που λέει αυτά είναι αέρας. Δεν υπήρχαν ποτέ, δεν έγιναν τίποτε και δεν υπήρχαν ιστορικές βάσεις. Είναι λάθος. Μες στην Εκκλησία μας μιλάμε πάντοτε με ονόματα. Αυτός το είδε, λέει ο Ιωάννης, λέει ο Λουκάς, εγώ ήμουνα μπροστά, λέει τους ανθρώπους που ήταν μπροστά, χωρίς να κρύβουν δε και τα δικά τους πάθη και τις δικές τους καμιά φορά γκρίνιες και φιλοδοξίες. Πράγμα που καθιστά το κείμενο πέρα για πέρα αληθινό. Στη συνέχεια λοιπόν η πληρότητα της Αποστολικής Διδαχής αναβλύζει από την ανώθευτη πηγή των αυτοπτών μαρτύρων και κυλά μέσα στις γενιές, μέσα από όλη τη γενιά των χριστιανών ως την εποχή μας, με τη φρεσκάδα της άμεσης εμπειρίας. Το σύμβολο λοιπόν της πίστεως είναι η σύνοψη όλων αυτών των εμπειριών των ανθρώπων που είδαν και έζησαν τον Χριστό, όχι μόνο εν σώματι όσο ζούσε, αλλά και πνευματικό το τρόπο, όπως ο Παύλος, ο οποίος τον συνάντησε στο δρόμο προς τη Δαμασκό, ως πνευματική εμπειρία, ως θεόπτης πλέον, ο Απόστολος Παύλος, αλλά και ως εμπειρία όλων των χριστιανών και των μαρτύρων, που ζούσαν τον Χριστό σαν παρηγοριά, σαν φως, σαν δύναμη μέσα στις φυλακές και εν μέσω του μαρτυρίου. Όλη αυτή λοιπόν η εμπειρία καταχωρίζεται μέσω των Αγίων Πατέρων και μέσω των Οικουμενικών Συνόδων, του μεγάλου δηλαδή οργάνου στο οποίο συνεδριάζουν οι πατέρες, οι θεοφόροι. Μέσα σε αυτό λοιπόν έρχεται όλη η πίστη των αιώνων και καταχωρείται στα κείμενα, στα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. Ό,τι έζησαν οι Απόστολοι, ό,τι βίωσε η Εκκλησία ως εμπειρία και πράξη, ό,τι βίωσαν οι μάρτυρες μέσα στις φυλακές και τα μαρτύρια, το έκαμε κείμενο γραπτό η σοφία των θεοφόρων πατέρων. Αυτό είναι το σύμβολο της πίστεως. Το πιστεύω λοιπόν είναι, όπως είπαμε, η απόρρια της σοφίας των Αγίων Πατέρων. Το σύμβολο της πίστεως ιστορικά πρέπει να πούμε ότι συντάχθηκε σε στις δύο πρώτες Οικουμενικές Συνόδους. Η Οικουμενική Σύνοδος, η πρώτη της Νικαίας, που έγινε το 325 και συνέταξε τα 7 πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως, το 325 όπως βεβαίως μετά Χριστόν, και καταδίκασε τον Άριο, τον μεγάλο αυτόν αιρετικό, ίσως τον μεγαλύτερο, αν δεν υπήρχαν οι Ιαχωβάδες θα λέγαμε σήμερα ότι ο μεγαλύτερος αιρετικός είναι ο Άριος. Αλλά τον Άριο τον έχουν ξεπεράσει οι Ιαχωβάδες. Είναι ένα βήμα παραπάνω ο Άριος, οι Ιαχωβάδες. Τι είναι οι Ιαχωβάδες? Είναι η μούργα, όπως λέμε στο λάδι. Ό,τι κατακάθεται από το λάδι, από όλες τις αιρέσεις, αυτό είναι οι Ιαχωβάδες. Δηλαδή έχουν μέσα όλον τον αριανισμό. Δέχονται ότι ο Χριστός είναι κτίσμα του Πατέρα, δεν είναι Θεός. Δεν δέχονται την Παναγία μας, δεν δέχονται την Παρθενία της Θεοτόκου, δεν δέχονται τη Δευτέρα Παρουσία. Ό,τι λέει ο Άριος τα δέχονται όλα. και βάζουν βέβαια και δικά τους πράγματα, όπως είναι τα διάφορα μεταφυσικά που βάζουν εκεί πέρα, την αποκατάσταση της Βασιλείας του Θεού βέβαια, και όλα αυτά τα θεωρητικά, και πάνω απ' όλα πολύ χρήμα. Έτσι. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα έχουν μέσα τους κυρίως αυτές τις διαστάσεις. Διαστάσεις δηλαδή που έχουν να κάνουν με την εξουθένωση ουσιαστικά των ανθρώπων και βεβαίως απομυζούν όλη την ενέργεια και τη δραστηριότητα αυτών των ανθρώπων. Ανθρώπων θύματα που τους παίρνουν και τους καθιστούν πραγματικά θύματα. Το δεύτερο, η δεύτερη σύνοδος που συνθέτει τα επόμενα πέντε είναι η σύνοδος της Κωνσταντινούπολης που έγινε το 381 στην Κωνσταντινούπολη επίσης από Αγίους Θεοφόρους Πατέρες και η οποία μιλά για το Άγιο Πνεύμα και βεβαίως για την Εκκλησία και την Ανάσταση των νεκρών, την εσχατολογική δηλαδή διάσταση της Εκκλησίας μας. Τελειώνω το πιστεύω λέγοντας προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Μια στεγνή ομολογία του συμβόλου της πίστεως που θα περιορίζεται μόνο στην τυπική απαγγελία του συμβόλου μέσα στο ναό και δεν θα εκβάλει το σύμβολο της πίστεως στην καθημερινή μας πράξη, όπως καταλαβαίνετε είναι πράγμα ανούσιο. Δεν έχει σημασία τόσο να το λέμε όσο περισσότερο έχει να το ζούμε και να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Δεν αποτελεί βεβαίωση πως η προσωπικότητά μας είναι προσανατολισμένη στη μεγάλη προσφορά του σαρκωμένου Λόγου του Θεού που κορυφώνεται στη Σταυρική Θυσία. Ο Απόστολος Παύλος, εκείνος που δέχτηκε θαυμαστές αποκαλύψεις και πλούτησε με τα βιώματά του, μας εμπιστεύεται τη μαρτυρία της καρδιάς. Εγώ λέει, ονίν ζω εν σαρκή, εν πίστη ζω, τι του Υιού του Θεού, το αγαπήσαντός με και παραδόντος εαυτόν υπέρ εμού. Γράφει στην προς Γαλάτας. Η ζωή μου δεν είναι αυτονομημένη με την πίστη μου. Δεν μπορώ να πω δηλαδή πως πιστεύω ή πως απαγγέλω το σύμβολο της πίστεως ή το ξέρω το σύμβολο της πίστεως και ουσιαστικά να αγνοώ αυτή την πίστη και αυτό το νόημα στη ζωή μου. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως την απαγγελία του πιστεύω τη λέμε πάρα πολλές φορές σε όλη τη διάρκεια της ημέρας σε πολλές ακολουθίες. Από τον μεσονυκτικό το πρωινό μέχρι το απόδειπνο το βράδυ. Που λέμε πάντοτε το πιστεύω. Από τη Θεία Λειτουργία που είναι η κορυφαία λατρευτική στιγμή της Εκκλησίας μας και όλων μας, βεβαίως και από το ξεκίνημά μας με την είσοδό μας μέσα στην Εκκλησία. Θυμηθείτε ότι ο ανάδοχος τώρα, που έχει καταντήσει βέβαια και το λέει ο ψάλτης πλέον, γιατί ποιος ανάδοχος ξέρει το πιστεύω τώρα, μεγάλες κουβέντες. Άμα είναι κανένας Αλβανός που έχει κατηχηθεί λίγο, μπορεί να το πει το πιστεύω. Η δική μας είναι σαν Τούρκοι. Παίρνουν το πιστεύω και το έχουν έτσι και νομίζουν ότι κάτι έχει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρουν μόνο τι ρούχα θα πάνε στο παιδί, τι σταυρό θα του πάρουν, τι καπέλο θα του πάρουν, τι αυτά, τι θα φοράει ο κουμπάρος, τι θα φοράει αυτή, τι ρούχα θα δείξουμε, πού θα γίνει το μυστήριο, πόσοι θα έρθουν, τι φωτογραφία, τι φάει θα έχουμε μετά, η πολύ ωραία τελετή, και να πάρει το όνομα το παιδί, να έχουμε το φωνάζουμε, δηλαδή κατάντημα. Αυτό δεν είναι μυστήριο. Αυτό είναι μια θεατρική παράσταση. Το ουσιαστικό είναι να καταλάβεις το μυστήριο και να. Πέντε νοματέους, συγγενείς, εκεί. Εγώ δεν σου λέω να μην χαρείς, αλλά έχουμε κάνει όλα τα πράγματα, φορτώσαμε το μυστήριο με ένα σωρό ξεύτια και χάσαμε την ουσία του μυστήριου. Τι γίνεται τότε, τι γίνεται. Και το λευκό έχει αντικατασταθεί, πια του παίρνουν του παιδιού και φοράει και γίνεται μια μαριονέτα. Τα λευκά δεν είναι. Επειδή δεν έχουμε άλλο ρούχο να του βάλουμε του παιδιού. Τα λευκά είναι επειδή λευκό βγαίνει από την κολυμπήθρα το παιδί. Είναι άγιο εκείνη την ώρα. Το χρώμα δεν είναι συμβολικό, είναι ουσιαστικό εκείνη την ώρα. Και ο σταυρός που του βάζουμε είναι ο σταυρός που κανονικά φέρει στο λαιμό του, αλλά ουσιαστικά φέρει στην πλάτη του. Από εκείνη την ημέρα γίνεται δούλος Χριστού. Σταυρώνεται, χρύεται, λαμβάνει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αν οι άνθρωποι καταλαβαίνανε τι κάνουν και τι ζουν την ώρα του βαπτίσεως, θα θέλανε κάθε φορά να βαπτίζονται. Οι ίδιοι να βαπτίζονται. Και να βαπτίζουν πάλι και πάλι τα παιδιά τους. Και όχι να χαντακώνουν, να χάνουν τέτοιες χρυσές ευκαιρίες στη ζωή τους. Λες και να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Να χάνεται όλο το μυστήριο και όλη η ουσία του μυστηρίου μόνο και μόνο για να μην κακοκαρδιστούν τα πεθερικά και μην πούνε πως δεν δώσαμε και τα δώρα και τα μπομπονιέρες και τα αυτά και φορτώσαμε το σημαντικό με το απόλυτο τίποτα και χάσαμε το σημαντικό. Σε παρένθεση, εκεί λοιπόν λέμε το πιστεύω και εκεί πραγματικά θα απαγγέλουμε την πίστη μας. Ξεκινάει λοιπόν το πιστεύω και λέμε πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα ποιητήν ουρανού και γης ορατών δε πάντων και αοράτων. Σίγουρα το πιστεύω, ξεκινάμε με την λέξη η οποία ουσιαστικά νοηματοδοτεί, γι' αυτό και ταιριάζει σε κάθε ένα άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως. Εμείς το τοποθετούμε στο πιστεύω εις ένα Θεό, αλλά ουσιαστικά είναι και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν πιστεύω. Και εις το Πνεύμα το Άγιο πιστεύω. Εις μία Αναγία Καθολική πιστεύω. Είναι το πιστεύω που ουσιαστικά ταιριάζει με όλα. Αυτή λοιπόν η λέξη κλειδί, πιστεύω. Μεγάλη φράση, μεγάλη λέξη. Πραγματικά μπορεί να πει ο άνθρωπος ότι πιστεύω. Πόσες φορές ανοίγουμε το στόμα μας και λέμε πιστεύω. Ας αναρωτηθούμε όμως και ας βάζουμε εκείνο το σημείο της τήξης στο ερωτηματικό. Πιστεύω. Πολλές φορές το απαγγέλουμε το πιστεύω, αλλά αναρωτιόμαστε έτσι με το ερωτηματικό στα χείλη. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα. Ας κάνουμε έτσι μια μικρή αναδρομή μέσα μας. Και κάθε φορά σου αναζητούμε και στο μυστήριο της εξομολόγησης. Γιατί καμιά φορά στην εξομολόγηση πηγαίνουμε να πούμε του παπά πόσο καλοί είμαστε. Πόσο καλοί άνθρωποι είμαστε, κανένας ανθρώπου κακό δεν θέλουμε, με πειράζουνε δεν πειράζουν, με χτυπούνε δεν χτυπώ, όλοι οι καλοί άνθρωποι περνάνε από προς. Όμως πρέπει να αναρωτηθούμε εκεί από το γυαλό, γιατί άμα θέλει κανείς να ταξιδέψει βαθιά, πρέπει να ξεκινήσει από το γυαλό. Και ο γυαλός εκεί, το λιμανάκι, είναι η πίστη. Δεν μπορεί να πει ο άνθρωπος ότι μπορεί να ταξιδέψει μεσοπέλαγα, να τα βγάλει πέρα με τα κύματα της ζωής, αν δεν ξέρει να κολυμπάει στα ριχά. Και τα ριχά είναι η πίστη. Είναι το α και το ω. Δεν μπορείς να χτίσεις σπιτικό άμα δεν βάλεις θεμέλια. Πίστη μας λείπει. Και το αν ρωτήσεις κάποιον να πιστεύεις στον Θεό, πιστεύω, όλοι πιστεύουμε έτσι. Αλλά ξέρετε πού φαίνεται το έλλειμμά μας? Όταν δυσκολεύουν τα πράγματα. Όταν έρχονται τα πράγματα έτσι όπως δεν τα θέλουμε ή δεν τα έχουμε προγραμματίσει. Τότε πραγματικά πρέπει να αναρωτηθούμε εκείνη την ώρα. Είμαστε και εμείς σαν τους υπόλοιπους ανθρώπους που τα βάζουμε πολλές φορές με το Θεό, χρεώνουμε το Θεό για τη μαύρη ζωή μας? Ή πρέπει να γίνουμε σαν και εκείνο το μακάριο Ιώβ και να επαναλαμβάνουμε αυτό που λέμε στο τέλος κάθε θείας λειτουργίας, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νη και έως το αιώνος? Δηλαδή ο Κύριος έδωκε, ο Κύριος αφήλητο. Δηλαδή ο Κύριος έδωσε, ο Κύριος παίρνει. Ο Θεός τα δίνει, ο Θεός τα παίρνει. Όπως έδωξε λέει στον Κύριο, έτσι λέει να ακολουθήσουμε. Αυτό που φάνηκε καλό για τον Θεό, αυτό είναι. Δύσκολο να το λες. Πιο δύσκολο να το ζεις. Μακάριος ο άνθρωπος που έχει κάνει κτήμα και έχει βγάλει αυτό το σημείο το ερωτηματικό από τη ζωή του και έχει βάλει την κατάφαση. Πιστεύω εις ένα Θεό. Με όλη τη δύναμη της καρδιάς και με όλο το ψυχοσωματικό είναι. Πιστεύω εις ένα Θεό. Ένας Θεός. Πατέρας. Η λέξη πατέρας ουσιαστικά μας καθιστά εμάς από τις παιδιά του. Αυτή η στοργική σχέση που αναπτύσσεται μέσα στην Εκκλησία μας γλυκαίνει και εμάς σε καιρούς αγριάδας. Ξέρεις, λέει κάποιος παππούλης, εμείς οι άνθρωποι μπορεί να είμαστε, λέει, κάποτε αγνώστου πατρός. Αλλά δεν είμαστε ανυπάρκτου πατρός. Κάθε ένας μας έχει έναν πατέρα. Λοιπόν, ένας άπιστος άνθρωπος είναι αυτός που λέει, όχι μόνο δεν ξέρω τον πατέρα μου, αλλά θεωρώ ότι δεν έχω και πατέρα. Ένας άφρον άνθρωπος, τρελός. Μόνο ένας τρελός μπορεί να πει δεν έχει πατέρα. Λοιπόν, μόνο ένας τρελός μπορεί να πει ότι δεν πιστεύει στο Θεό. Παντοκράτορα σημαίνει αυτός που έχει όλη την κτήση στα χέρια του. Που όλα είναι δικά του. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι δικό του. Ποιητήν ουρανού και γης, που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη. Ποιητής, τα ποίηματά του, τα έργα του. Το ουρανού και γης, διότι υπήρξε, κατασκευάστηκε πρώτα ο αόρατος κόσμος, ουρανού και γης, και μετά φτιάχτηκε η γη. Αυτό το κόσμο της βασιλείας. Κόσμος, γιατί τον λέμε κόσμο? Η λέξη είναι κόσμημα, στολίδι, γι' αυτό τον λέμε κόσμο. Μην κοιτάτε τώρα που τον καταντήσαμε σκουπίδια. Κόσμο τον λέμε γιατί είναι στολίδι. Ήτανε. Τώρα είναι καθρέπτισμα δικό μας. Σκουπίδια εμείς. Σκουπίδια είναι και ο κόσμος μας. Ήταν ο κόσμος παλιά ο άνθρωπος κόσμος, κόσμημα. Κόσμημα ήταν και ο κόσμος του. Κόσμημα ήταν και αυτό που τον περιέβαλε. Ο κόσμος είναι η εικόνα του πρίγκιπα. Κατέστησε ο Θεός πρίγκιπα τον άνθρωπο και του είπε αυτό είναι το βασίλειό σου. Άμα ήταν καλός αυτός, θα ήταν καλό και το βασίλειό του. Άμα είναι κακός ο άνθρωπος, είναι κακό και το βασίλειό του. Έτσι πάντα πράγματα. Ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και αυτόν που βλέπουμε και αυτόν που δεν βλέπουμε. Αυτή η εμπιστοσύνη στη δημιουργία του Θεού, στην παντοδυναμία του Θεού, στο ότι εμείς είμαστε απλώς ένας μικρός κόκκος άμμου μέσα στο άπειρο. Αλλά αυτό μου δημιουργεί ένα δέος. Δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, πού βρίσκομαι. Μου δημιουργεί ένα δέος, ένα φόβο, ένα μεγαλείο μπροστά στη μεγαλοσύνη του Θεού. Πόσο μεγάλος είναι ο Θεός, πόσο μικρός είμαι εγώ. Αλλά ταυτόχρονα μου θυμίζει ότι για μένα τον κόκο της Σάμου ο Θεός έχει το νου του. Έχει πρόνοια για μένα τον τελευταίο κόκο. Την τελευταία άκρη της Σάμου. Με έχει στο μυαλό του. Η αίσθηση αυτής της πίστης μου δίνει σιγουριά, ασφάλεια, δύναμη να συνεχίζω τη ζωή μου. Λέει τα υπόλοιπα άρθρα του συμβόλου της πίστεως. Και εις ένα Κύριον, αυτό το και ουσιαστικά πηγαίνει στο πιστεύω, ε. Πιστεύω στον Πατέρα και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός, πέστε το, γεννηθέντα προπάντων, μπράβο, παρακολουθείτε, προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα έγινε. Όλη η θεολογική φράση, έκφραση της Εκκλησίας μας κρύβεται σε αυτό το κομμάτι του συμβόλου της πίστεως. Σε ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, Γιος του Θεού. Δεν είναι ένας από τους ανθρώπους. Ο Θεός δεν έχει άλλους γιους κατά φύσιν. Είμαστε παιδιά του Θεού, γη του Θεού κατά χάριν. Ο Χριστός λοιπόν είναι Γιος του Θεού, τον Υιόν του Θεού. Προπάντων των αιώνων. Όταν λέει προπάντων των αιώνες, κάποτε δημιουργήθηκε ο χρόνος. Όταν λέει προπάντων των αιώνων, ο άνθρωπος όταν ακούει αιώνες βάζει μια αρχή στο μυαλό του. Όταν λέει προπάντων των αιώνων, λέει ότι από αυτό που βάζει στο μυαλό σου που ξεκινά, από αυτό υπήρξε πριν ο Χριστός. Άρα είναι ο Χριστός άχρονος. Δεν έχει εποχή που γεννάται ο Χριστός. Δεν υπήρξε εποχή που δεν υπήρξε, όπως λένε οι πατέρες. Δεν ήταν κάποτε που δεν ήταν. Υπήρχε από πάντα. Όταν γεννάτε δεν δημιουργείτε, ενσαρκώνετε. Υπήρχε δηλαδή πριν τη σάρκωσή του. Ο Άριος πέφτει σε αυτή την παγίδα, ότι ξεκινάει η ζωή του Χριστού με τη γέννα του. Η θεολογία της Εκκλησίας μας λέει υπάρχει και κατεβαίνει, παίρνοντας μορφή ανθρώπινη και γίνεται άνθρωπος. Όταν αναλαμβάνεται στους ουρανούς με την ανάληψη, κάθεται λέει στα δεξιά του Πατρός, στο θρόνο από τον οποίο δεν έφυγε ποτέ. Πώς γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα? Πώς μπορούμε να λέμε ναι, τα κατάλαβες, τα κατάλαβα? Δεν είναι αυτά. Τι γίνεται, τι είναι αυτό? Εδώ λοιπόν χώρα είναι η πίστη. Γιατί η πίστη λέει ο Παύλος, πραγμάτων έλεγχο σου βλεπωμένων. Δηλαδή να είσαι σίγουρος ότι πίσω από την πλευρά του τείχου είναι πράγματα και ας μην τα έχεις δει. Η Εκκλησία μας όταν λέει μια φράση, λέει για το Θεό, άναρχος αρχή. Όταν λέμε αρχή εννοούμε κάτι που αρχίζει. Έχει αρχή και τέλος. Άναρχος σημαίνει ότι δεν έχει αρχή. Εκεί που λες ότι το οριοθέτω, ξέρω τι είναι. Σου λέει ο Θεός, αυτό που ξέρεις είναι παραπάνω. Λέει, υπερούσιος ουσία. Ουσία, λέω στο μυαλό μου ουσία. Τι έχω στο μυαλό μου? Ένα συστατικό, αυτό είναι. Υπερούσιος λέει, από αυτό που έχει στο μυαλό σου παραπάνω. Γιατί οι άνθρωποι μας αρέσει, είναι στη φύση μας, γιατί και εμείς είμαστε αυτού του χαρακτήρα, να οριοθετούμε τα πράγματα, να τα γνωρίζουμε, να τα κατεβάζουμε στον πόη μας, να ξέρουμε, να τώρα το ξέρω. Ο Θεός όμως λέει ότι δεν με έφτιαξες εσύ, εγώ σε έφτιαξα. Φανταστείτε ένα μηχάνημα να έχει πιο πολύ μυαλό από αυτόν που το έφτιαξε. Φανταστείτε το λέμε καμιά φορά, μα δεν μπορώ να το καταλάβω. Μα άμα μπορούσαμε να το καταλάβουμε, δεν θα ήταν Θεός, θα ήταν ένας από εμάς. Δεν θα είχε δυνατότητες παντοκράτορα, παντοδύναμου, πανάγαθου. Όποτε τον χτυπούσαν θα χτυπούσε. Και όποτε τον έβριζαν θα έβριζε. Θα ήταν ένας από εμάς. Όταν τον τσιμπούσε θα πόνεγε. Δεν θα ήταν Θεός. Έρχεται λοιπόν ο Θεός και διημά στους άνθρωπους και έρχεται και η Εκκλησία μας, συγγνώμη, και απαντά στην αίρεση του Αρίου, τη φοβερή αυτή η αίρεση του Αρίου που τάραξε για αιώνες την Εκκλησία. Και όχι μόνο καταδικάστηκε από τη Σύνοδο, αλλά και μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο συνέχισε ο Άριος. Μέχρι την τελευταία πια, λέει, το τέλος του Αρίου, που ήταν, όπως ξέρετε, φρικτό και φοβερό, όταν πήγε να λειτουργήσει εκεί στην Κωνσταντινούπολη και τον έπιασε η κοιλιά του κτλ. Και βρήκε φρικτό το θάνατο, άνοιξαν τα σπλάχνα του κυριολεκτικά και δεν άφησε ο Θεός να μολύνει το ιερό θυσιαστήριο. Ο Άριος, ο οποίος ήταν ιερέας, φοβερή αίρεση του Αρίου, ταλάνισε την Εκκλησία χρόνια. Και αίματα, έχουμε Αγίους πολλούς που θυσιάστηκαν εκείνη την περίοδο. Η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί μια φράση προκειμένου να πολεμήσει την αίρεση του Άριου. Ο Άριος έλεγε ότι ο Χριστός φτιάχτηκε, δημιουργήθηκε, ήταν πλάσμα του Θεού. Η Εκκλησία μας λοιπόν θεολογεί και λέει «Φως εκ φωτός, Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού». Το πρώτο φως για το οποίο μιλάει είναι ο Πατέρας. Φως εκ φωτός, το φως από το φως. Και χρησιμοποιεί την εικόνα της φωτιάς. Λέει ότι όταν ανάβει μια φωτιά, υπάρχει φωτιά που ανάβει και η αναλαμπή που δημιουργείται. Η αναλαμπή δημιουργείται την ώρα που ανάβει φωτιά. Την ίδια ώρα ανάβει και η φωτιά, την ίδια ώρα φέγγει και το φως. Δεν υπάρχει το ένα νωρίτερο από το άλλο, ούτε το ένα χωρίς το άλλο. Γι' αυτό λέει φως εκ φωτός. Την ώρα που γεννιέται το ένα φως, γεννιέται και το άλλο. Άρα είναι του ίδιου χρόνου. Και επειδή δεν έχει χρόνο ο Πατέρας, άρα δεν έχει χρόνο ούτε ο Υιός. Φως εκ φωτός, Θεός αληθινών, αληθινός εκ Θεού αληθινού. Ο Θεός ο αληθινός που είναι ο Χριστός από Θεό αληθινό. Γεννηθέντα που γεννήθηκε, ου ποιηθέντα, δεν δημιουργήθηκε. Εμείς είμαστε και γεννηθέντες και ποιηθέντες. Δημιουργηθήκαμε από το Θεό. Ο Υιός του Θεού δεν δημιουργήθηκε. Γεννήθηκε, αλλά δεν δημιουργήθηκε. Και πότε γεννήθηκε? Προπάντων των αιώνων. Πάντοτε, πριν από όλους τους αιώνες. Δεν υπήρξε χρόνος που να μην γεννήθηκε, που να μην υπήρχε ο Χριστός. Τον διημάς τους ανθρώπους, λέει, συνεχίζει το άρθρο της πίστης, το άρθρο του συμβόλου της πίστεως, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Λέει, όταν λέει για μας, για την ημετέρα σωτηρία, μιλάει για το μυστήριο της σάρκωσης. Το μυστήριο της σάρκωσης, τα Χριστούγεννα που γιορτάζουμε στην Εκκλησία μας, αυτό το Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Το λόγο για τον οποίο σαρκώνεται ο Χριστός. Δεν έχει κανένα άλλο λόγο παρά την ημετέρα σωτηρία, τον διημάς του ανθρώπου και την ημετέρα σωτηρία. Ο Άριος έλεγε ότι όταν ο Χριστός κατεβαίνει στον κόσμο είναι ένας από εμάς. Αφού είναι ένας από εμάς, δεν μπορεί να μας σώσει. Αυτό δηλαδή που η Εκκλησία έβλεπε και έβλεπε πολύ μπροστά, πέρα από αυτές τις διαμάχες που γίνονταν μέσα, έβλεπε ότι διακυβεύονταν η σωτηρία των ανθρώπων. Έλεγε ότι αν ο Χριστός δεν ήταν Θεός, δεν υπάρχει για μας σωτηρία, αλλά εμείς δεν μπορούμε να σωθούμε. Εμείς μπορούμε να σωθούμε, μας παρέχεται η ευκαιρία να σωθούμε, επειδή ο Χριστός έγινε άνθρωπος. Επειδή ο Χριστός ήρθε στη γη μας. Σταυρώθηκε και έγινε ένας από εμάς, ένας άνθρωπος σαν και εμάς. Αν είναι ένας σαν και εμάς, δηλαδή ήταν πάντοτε ένας σαν και εμάς άνθρωπος, χωρίς να είναι και Θεός τέλειος ταυτόχρονα, τότε πραγματικά διακυβεύεται η σωτηρία μας. Κινδυνεύει η σωτηρία μας και η Εκκλησία ήθελε νωρίς να το πει και νωρίς να το κηρύξει. Σαρκωθέντα, εδώ η Εκκλησία μας θεολογεί καθαρά, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Καθαρές κουβέντες, γι' αυτό λέμε βραχή ρήματι. Λίγα λόγια και πολλή σύνεση. Λέει, βραχή ρήματι, εκ πνεύματος Αγίου, χωρίς επέμβαση ανδρός. Και Μαρίας της Παρθένου. Εδώ έχουμε κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο ουσιαστικά μιλάει, τοποθετεί τη Θεοτόκο στην καρδιά της Εκκλησίας. Για πάρα πολλά χρόνια, ιδίως στους πρώτους αιώνες, υπήρχε μια αμφιβολία, ένας φόβος με το πρόσωπο της Θεοτόκου. Δεν υπήρξε οριοθετημένη γραμμή πώς να τιμάται το πρόσωπο της Παναγίας μέσα στην Εκκλησία μας. Υπήρχε δηλαδή ένα πρόβλημα, γιατί υπήρχαν πολλοί που δεν δέχονταν καν την Παναγία, όπως σήμερα είναι οι Πεντηκοστιανοί. Απόγονοι αυτών των πρώτων αιρετικών που δεν δέχονται καθόλου την Παναγία. Η Εκκλησία μας λοιπόν θεολογεί και λέει, ναι, είναι η Μαρία η Παρθένος, η οποία εκ πνεύματος Αγίου κυοφορεί και γεννά. Δανείζεται τα παρθενικά της αίματα, παίρνει την ανθρώπινη σάρκα της, δεν κληρονομεί το προπατορικό αμάρτημα, αφού δεν έχουμε την επέμβαση ανδρός, αλλά μόνο από το Άγιο Πνεύμα έχουμε την κυοφορία και έχουμε βεβαίως την φιλοξενία του εμβρίου στην κοιλία της Θεοτόκου. Έτσι η Εκκλησία μας θεολογεί τη σάρκωση του Χριστού. Αυτό το πολύ σημαντικό άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως μιλά ουσιαστικά για τη σάρκωση του Θεού και Λόγου. Όλοι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, από το Μεγάλο Αθανάσιο που γράφει τον περίφημο περί ενανθρωπίσεως λόγου, μέχρι τους τελευταίους πατέρες, τους μεταγενέστερους, τον Ιερό Φώτιο και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, στέκονται κομβικά στο σύμβολο της πίστεως, θεωρώντας ότι η Εκκλησία τραβάει γραμμές χάρακα και οριοθετεί τι πρέπει να πιστεύουμε και πού πρέπει να, και ποια πράγματα αξίζει και πρέπει να αποφεύγουμε. Ένα σημαντικό σημείο της, του συμβόλου της πίστεως είναι ότι η πνευματική, ότι η απαγγελία του συμβόλου της πίστεως, γιατί σε αυτό το σημείο θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος για την απαγγελία αυτή, ώστε σιγά σιγά λίγο να προσπαθούμε να το αναλύουμε, να μιλήσουμε στη συνέχεια για το Άγιο Πνεύμα και βέβαια στο τέλος για την Εκκλησία μας, της, πόσο σημασία έχει να πιστεύουμε και πόσο βάρος δίνει η Εκκλησία, η πίστη μας και η θεολογία μας στην Εκκλησία, στο ιερό μας βάπτισμα, στην εσχατολογία της Εκκλησίας μας, όπως λέμε το λόγο για τα τέλη μας, την Ανάσταση των νεκρών, την αναμονή του Κυρίου μας, τη Δευτέρα Παρουσία, πόσο σημασία έχει, πόσο κομβικό λόγο και ρόλο παίζει η απαγγελία του Συμβόλου Πίστεως στην καρδιά της Θείας Λειτουργίας. Αυτά θα τα πούμε σιγά σιγά. Αυτό που πρέπει πρωτίστως να καταλάβουμε είναι το σύμβολο της πίστεως, όταν απαγγέλλεται από τον κόσμο, πρέπει άλλο τόσο να βιώνεται από τον κόσμο. Και κάθε φορά που απαγγέλλεται, όπως ψάλλεται και λέγεται όλο μαζί, πρέπει να μας συνέχει και να μας κυριολεκτικά να μας έχει σε εγρήγορση πνευματική, ότι όπως το λέμε όλοι μαζί, έτσι αυτό το πράγμα να το βιώνουμε και όλοι μαζί. Δεν μπορούμε να λέμε το Θεό Πατέρα όταν έχουμε μεταξύ μας εμπάθειες και αντιπάθειες. Είναι θράσους, λέμε ψέματα στο Θεό. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε, όπως θα πούμε στο τέλος της Κυριακής προσευχής, συγγνώμη και παράταση μετανοίες από το Θεό, όταν δεν είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε τη συγγνώμη και την παράταση μετανοίες σε κανέναν. Και κυρίως αυτούς που θεωρούμε ότι μας έβλαψαν. Δεν μπορούμε, είναι θράσους να μιλάμε στο Θεό και να του ζητούμε όταν δεν έχουμε κάνει τίποτε να εξοφλήσουμε τα χρέη που έχουμε εμείς απέναντί του. Θέλουμε να χρεωθούμε κι άλλον, σαν τους τελευταίους εδώ τους χρεωμένους με τις τράπεζες που βγάζουν λογαριασμό από μια τράπεζα για να κλείσουν μια άλλη και ανοίγουν ένα άλλο χρέος. Έτσι μοιάζουμε και εμείς τα πνευματικά. Ενώ έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς στην πνευματική ζωή, ζητάμε, ζητάμε, ζητάμε, ζητάμε και δεν κάνουμε τίποτε να κλείσουμε τα χρεωστούμενα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η συνάντησή μας σήμερα και ας προσπαθήσει ο καθένας μας στην απαγγελία του Συμβόλου της Πίστεως να βάλει λίγο καρδιά παραπάνω, λίγο ψυχή παραπάνω, να μην το λέει πιο πολύ αλλά μάλλον να το νιώθει, και ας κάνουμε ένα μικρό πείραμα αν θέλετε, ας πιάσετε το πιστεύω το Σύμβολο της Πίστεως και να το λέτε όχι πολύ αργά αλλά λέξη λέξη, σαν την ήσυχη ποτιστική βροχή, θα είναι σαν να το διαβάζετε για πρώτη φορά. Γιατί η καρδιά θέλει χρόνο να τα καταλάβει. Και εμείς μέσα στο τρεχαλιτό μας, η εποχή μας όλα θα κάνει γρήγορα. Όλα, όλα, όλα γρήγορα. Δεν έχουμε χρόνο. Και μέσα σε αυτό εντάξαμε και την προσευχή μας. Όλα γίνονται μηχανικά. Όμως η ψυχή θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο. Και η πίστη θέλει χρόνο. Και η καρδιά θέλει χρόνο. Ας δώσουμε στην ψυχή και στην καρδιά μας το χρόνο που της αξίζει και της χρειάζεται.
1: Τάσα εκ των σών. Προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.

Κυριακή η Τετάρτη του Λουκά. Κυριακή των Αγίων Πατέρων της 97ης Οικουμενικής Συνόδου της υπέρ των Αγίων Εικόνων Συνελθούσης.

ούτε αυτή η μέρα μνήμην επιτελούμεν των Αγίων και Μακαρίων Πατέρων, των ενικαία συνελθόντων το δεύτερον, επί των ευσεβών και φιλοχρίστων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ειρήνης, κατά τον δισεβός και αμαθός και απερισκέπτος την Εκκλησίαν του Θεού ειδωλολατρήν υπόντων και τα σεπτάς και Αγίας εικόνας καταβαλώντων.

πατρός εκλάμψας Υιός αρρήτος, εκ γυναικός ετέχθη διπλού στη φύση, ον ειδώτες ουκ αρνούμεθα της μορφής το εκτύπωμα. Αυτό δε ευσεβώς ανιστορούντες σέβομεν πιστός, και δια τούτο την αληθινήν πίστην κρατούσα, η Εκκλησία σπάζεται την εικόνα του Χριστού, την εικόνα της Χριστού εν ανθρωπίσεως. Θέλων ο πανικτήρμων Θεός ημάς διεγείρει να ή προς μνήμην τελείαν της αυτού εν ανθρωπίσεως, την υπόθεσιν ταύτην παρέδοκε της ανθρώπης δια της χρωματουργίας των εικόνων, την σεβάσμιον ανατυπούστε μορφήν, όπως ταύτην επόψε συνορώντες πιστεύομεν άπερ λόγω ακυκώαμεν, γνωρίζονται σαφώς την πράξην και το όνομα, το σχήμα και τους άθλους των Αγίων Ανδρών και Χριστών των Στεφοδότην Στεφάνους παρεχόμενων της Αγίης αθλητέστε και μάρτυση, διον άρτη τρανότερον την αληθινήν πίστην κρατούσα η Εκκλησία, ασπάζεται την εικόνα της Χριστού εν ανθρωπίσεως.

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Ενικαία Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου της υπέρ των Αγίων Εικόνων Συνελθούσης την ετήσιον μνήμην σήμερον των Θεοφόρων Πατέρων των εκπάσεις της Οικουμένης Συναθρηστέντων εν τη λαμπρά πόλη Νικαέων των Ορθοδόξων τα συστήματα ευσεβούντες πιστός εορτάσομεν ούτι γάρ του δεινού αρίου το άθεον δόγμαν ευσεβοφρόνος καθήλων και της καθολικής εκκλησίας συνοδικός τούτων εξωστράγησαν και τρανός των Υιών του Θεού ομοούσιον και συναίδιον πρώτων αιώνων όντα της πάσινε δίδαξαν ομολογήν εν το της πίστεως συμβόλο ακριβώς και ευσεβώς τούτο εκθέμενη όθεν και ημείς της θείς αυτών δόγμα συνεπόμενη βεβαίως πιστεύοντες λατρεύομεν συν πατρί των Υιών και το πνεύμα το Πανάγιον εν μια θεότητη τριάδα.

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της 7ης Ενικαία Οικουμενικής Συνόδου της υπέρ των Αγίων Εικόνων Συνελθούσης Αποστολικών Παραδόσεων Ακριβείς Φύλακες Γεγόνατι Άγιοι Πατέρες της Γαραγίας Τριάδος του Ομοούσιον Ορθοδόξος Δογματίσαντες Αρίου το Βλάσφημον Συνοδικός Κατεβάλλεται Μεθών και Μακεδόνιων Πνευματομάχων απελέγξαντες κατεκρίνεται νεστόριον ευτυχαία και διόσκορον σαβέλιονται και σεβίρων των ακέφαλων όν της πλάνης ετήσαστε ριστέντες ημάς ακυλίδωτον ημών των βίων εν τυπίστη διατηρήν δεόν.

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της 7ης Ενικαία Οικουμενικής Συνόδου, τα 7 συνόδους, τα στον Πατέρων κατά διαφόρους καιρούς συστάσας εις ένα συνήθρισεν ενή κανόνα, το δε μάλα καλός ο Πατριάρχης ο Γερμανός ο Νέος γράφων ομούτε και κρατίνων τα δόγματα τα τούτων, ως και πρέσβεας αυτούς αγρύπνους τη σωτηρίας το Κυρίο προβάλλεται και του ποιμνίου συμπείμενας.

υπερδεδοξασμένος η Χριστέ ο Θεός ημών, ο φωστήρας επί γης, τους πατέρας ημών θεμελιώσας, και δι' αυτόν προς την αληθινήν πίστην πάντας ημάς οδηγήσας, πολυεύσπλαχνε δόξαση.

Να δούμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το Άγιο Ευαγγέλιο. Για αυτή την Κυριακή είναι παρμένο από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Το βρίσκουμε στο 8ο κεφάλαιο, στους στίχους 5-15.

είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, εξήλθεν ο Σπύρον, του σπήρε των σπόρων αυτού, και εν το σπήριν αυτόν, ο μεν έπεσε παρά την οδόν, και κατεπατήθη, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγεν αυτό, και έτερον έπεσεν επί την πέτραν, και φιέν εξηράνθη, διατομή έχει νικμάδα, και έτερον έπεσεν εν μέσω των ακανθών, και συμφυήσε ακάνθε απέπνιξαν αυτό, και έτερον έπεσεν επί την γην την αγαθήν, και φιέν επίησε καρπών εκατονταπλασίωνα. Επιρώτων δε αυτών οι μαθητέ αυτού λέγοντες, τι σύ η παραβολή αυτή? Ο δε είπεν, ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού, της δε λυπείς εν παραβολές, ή να βλέποντες μη βλέποση, και ακούοντες μη συνιώσιν. Έστι δε αυτή η παραβολή, ο σπόρος εστίν, ο λόγος του Θεού, η δε παρά την οδόνησιν, οι ακούοντες, ή τα έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων από τις καρδίες αυτών, ή να μη πιστεύσαντες σωθώσιν. Ή δε επί της πέτρας, ή όταν ακούσωσιν, με τα χαράς δέχονται των λόγων, και ούτε ρίζαν ου κέχουσιν, ή προς καιρόν πιστεύουσι, και εν καιρό πειρασμού αφίστανται. Το δε εις τας ακάνθας πεσών, ούτε εις είναι ακούσαντες και υπομεριμνών, και πλούτου και ειδονών του βίου πορευόμενοι, συμπνίγονται και ούτε λες φορούσι. Το δε εν την καλή γη, ούτε εις είναι ή την εσ εν καρδία καλή και αγαθή, ακούσαντες των λόγων, κατέχουσι και καρποφορούσιν, εν υπομονή. Ταύτα λέγον εφώνη, ο έχων ότα ακούειν, ακουέτο.

είπε ο Κύριος αυτήν την παραβολήν. Βγήκε ο σποριάς για να σπείρει τον σπόρο του. Καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο, όπου καταπατήθηκαν και τους έφαγαν τα πουλιά. Άλλοι έπεσαν στις πέτρες και όταν φύτρωσαν ξεράθηκαν, γιατί δεν είχε υγρασία. Άλλοι σπόροι έπεσαν ανάμεσα σε αγκάθια και όταν αυτά φύτρωσαν μαζί τους, τους έπνιξαν. Άλλοι όμως έπεσαν στο γόνιμο έδαφος, φύτρωσαν και έδωσαν καρπό 100 φορές περισσότερο. Αφού τα είπε όλα αυτά, πρόσθεσε με έμφαση, «Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας τα ακούει». Οι μαθητές του τότε τον ρωτούσαν, «Τι σημαίνει η παραβολή αυτή?» Εκείνος τους απάντησε, «Σε σας έδωσε ο Θεός να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, ενώ στους υπόλοιπους αυτά δίνονται με παραβολές, ώστε να κοιτάζουν και να μην βλέπουν και να ακούνε, αλλά να μην καταλαβαίνουν». Η παραβολή αυτή σημαίνει το εξής. Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Οι σπόροι που έπεσαν στο δρόμο είναι εκείνοι που άκουσαν τον λόγο του Θεού. Έρχεται όμως ύστερα ο διάβολος και τον παίρνει από τις καρδιές τους για να μην πιστέψουν και σωθούν. Οι σπόροι που έπεσαν στο πετρώδες έδαφος είναι εκείνοι που όταν ακούσουν τον λόγο τον δέχονται με χαρά, δεν έχουν όμως ρίζα, γι' αυτό πιστεύουν για λίγο διάστημα και όταν έρθει ο καιρός της δοκιμασίας απομακρύνονται. Αυτοί που έπεσαν στα αγκάθια είναι εκείνοι που άκουσαν τον λόγο, συμπορεύονται όμως με τις φροντίδες, με τον πλούτο και τις απολαύσεις αυτής της ζωής, πνίγονται από αυτά και δεν καρποφορούν. Με τον σπόρο που έπεσε στο γόνιμο έδαφος εννοούνται όσοι άκουσαν τον λόγο με καλή και αγαθή καρδιά, τον φυλάνε μέσα τους και καρποφορούν με υπομονή.

Όταν τα είπε αυτά ο Ιησούς, εφώναξε: «Αυτός που έχει αυτιά και ακούει, ας ακούσει».

εξήλθεν ο Σπύρον, του πήρε των σπόρων αυτού. Με αυτά τα λόγια, αγαπητοί ακροατές, αρχίζει η γνωστή σε όλους μας παραβολή του σπορέως. Η Εκκλησία όρισε να διαβάζεται στους ναούς την περίοδο της σποράς, την περίοδο που η γη γονιμοποιεί τον σπόρο. Το φθινόπωρο με τα πρωτοβρόχια, τα οργωμένα χωράφια και τον σποριά με το δισάκι στον ώμο μας φέρνει στο νου αυτή η παραβολή. Σπόρος είναι ο λόγος του Θεού, σποριάς ο Χριστός, και χωράφι που σπέρνεται ο σπόρος οι καρδιές των ανθρώπων, καθώς εξήγησε ο ίδιος ο Κύριος. Ο σπόρος άλλοτε πέφτει στα αγκάθια, άλλοτε στον δρόμο, άλλοτε σε γη με πέτρες και άλλοτε σε καλό χώμα. Ο Ιησούς από τότε που με τον λόγο του σαγίνευε τα πλήθη στα κρογιάλια της Τιβεριάδας μέχρι σήμερα και μέχρι την συντέλεια του κόσμου σπέρνει αδιάκοπα, σπέρνει ανάμεσα στα ερείπια, ανάμεσα στις καταστροφές, σπέρνει στις φτωχογειτονιές, στα εργοστάσια, στα χωριά και τις πόλεις, στην ξηρά και στη θάλασσα, όπου υπάρχουν άνθρωποι, άνθρωποι με ροκαματιάριδες και ξωμάχοι, άνθρωποι πονεμένοι και δυστυχείς, οι άνθρωποι που ζουν στις ανέσεις και διασχίζουν τους δρόμους με αστραφτερές λιμουζίνες και τις απέραντες θάλασσες με πολυτελή κότερα. Και όλη αυτή η ανθρώπινη πλάση, όταν ακούει την παραβολή, εντάσσει τον εαυτό της σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες. Γίνεται γη με αγκάθια που πνίγουν το σπόρο, ή δρόμος χιλιοπατημένος και ανίκανος να γονιμοποιήσει τον σπόρο, ή χωράφι πετρωμένο, ή χώμα αφράτο και καρποφόρο. Ανάλογα με την θέλησή ή με τη διάθεσή της, ο Χριστός σπέρνει σε όλες τις καρδιές με τον ίδιο τρόπο. Από τις καρδιές εξαρτάται να κάνουν το χωράφι έτσι ή αλλιώς, πέτρινο ή γόνιμο. Ο Χριστός ωστόσο στη σπορά που κάνει έχει για συνεργούς του όλους όσους δέχτηκαν τη σωτηρία και έκαναν την καρδιά τους καλή γη, μα πιο πολύ εκείνους που κλήθηκαν ιδιαίτερα στο έργο της σποράς. Τούτη η σπορά όμως τότε μονάχα πετυχαίνει όταν γίνεται με τον Ιησούν και διά του Ιησού. Ότι σπέρνει ο άνθρωπος χωρίς τον Χριστό χάνεται, μένει άκαρπο, ότι όμως παίρνεται μαζί του καρποφορεί. Για να σπείρει κανείς με τον Χριστό όπως θέλει ο Χριστός, πρέπει να βγει από το σπίτι του, να βγει έξω από τον εαυτό του, να εκτεθεί στην κακοκαιρία και στην αβεβαιότητα, όπως έκαναν οι μαθητές του και έγιναν ψαράδες ανθρώπων. Ακόμα για να σπείρουμε τον λόγο του Χριστού πρέπει οπωσδήποτε να καταλάβουμε ότι ο Χριστός είναι ο σποριάς και ο σπόρος είναι ο λόγος του. Δεν μπορούμε να σπείρουμε αν δεν έχουμε στην ψυχή μας τον σπόρο της αλήθειας. Πρέπει να αυξηθεί ο σπόρος μέσα μας, να γεμίσει τον εσωτερικό μας χώρο και έτσι να βγούμε για την σπορά. Μόνο έτσι μπορούμε να περιμένουμε θερισμό. Τότε δεν υπάρχει περίπτωση σπέρνοντας να επιχειρήσουμε να μπούμε απρόσεκτα και βέβυλα στην ψυχή των άλλων, αυταρχικά, σκληρά, ανελέητα, σαν τους Φαρισαίους, και να αποθηθούμε από αυτούς. Θα σπέρνουμε μαζί με τον Χριστό ήρεμα και απλά, ταπεινά και προσεκτικά και προπαντός με σεβασμό στην ελευθερία των άλλων. Έτσι θα ευλογείται η σπορά μας και
και η καρποφορία θα είναι σίγουρη.

Θα προσπαθήσουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στη συνέχεια με την βοήθεια του Θεού να εμβαθύνουμε περισσότερο σε αυτή την υπέροχη ευαγγελική περικοπή, έχοντας για βοήθημά μας το Κυριακό Δρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη. Είπεν ο Κύριος στην παραβολήν ταύτην, εξήλθεν ο Σπύρον, του σπήρε των σπόρων αυτού, και εν το σπήριν αυτών, όμεν έπεσε παρά την οδόν, και κατεπατήθη, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγεν αυτό. Διατί άραγε ο Κύριος εφανέρωσεν μεν τη σημαίνουση της παραβολής ταύτης τα λόγια, εσιώπησε δε το ποιος είναι ο σπορεύς και γεωργός του λόγου. Επειδή πρώτος γεωργός του σπόρου, ήτι πρώτος κήρυξ και διδάσκαλος του ευαγγελικού κηρύγματος, είναι αυτός ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο και της παραβολής ταύτης ποιητής. Δια τούτο ή να μην είπει «εγώ εξήλθον, του σπήρε των εμών σπόρων», και ούτω φανεί φιλόδοξος και αφορμήν παράσχει κατηγορίας εις τους αφορμήν ζητούντας φαρισαίους και γραμματείς, εσχημάτισεν εις τρίτων πρόσωπων ανώνυμων των λόγων υπών, εξήλθεν ο Σπύρον, του σπήρε των σπόρων αυτού. Αυτός είναι εκείνος ο οποίος, χωρίς να εγκαταλείψει τους πατρικούς κόλπους ως Θεός, εξήλθεν εις την γην άνθρωπος γενόμενος, δι' ημάς και κηρύξασις ημάς τη σωτηρία στα μαθήματα. Ούτω δε σχηματίσας των παραβολικών λόγων, εφανέρωσε κήρυκα του Ευαγγελίου όχι μόνον εαυτόν, αλλά και τους θεηγόρους Αποστόλους και τους Αγίους Ιεράρχας και Διδασκάλους και πάντα άλλων κήρυκα της ευσεβίας και ορθοδοξίας. Σημείωσον δε ότι δεν είπε «εξήλθεν ο Γεωργός», αλλά «εξήλθεν ο Σπύρον», είναι δια τούτου φανερώσει ότι καθώς αληθινός Γεωργός είναι όχι εκείνος ο οποίος έχει μεν σπόρον αλλά δεν σπήρει, αλλά όστις, αλλά εκείνος που και σπόρον έχει και σπήρει. Ούτω και διδάσκαλος αληθής είναι όχι εκείνος ο οποίος έχει μεν την δύναμη του διδάσκην, όμως δεν διδάσκει, αλλά όστις έχουν της διδασκαλίας το χάρισμα, πράγματι και αληθεία διδάσκει. Βλέπετε πρώτον όσα συμβαίνουν εις των σπυρώμενων σπόρων. Έπειτα ακούεις ότι τα όμοια συμβαίνουν και εις των διδασκόμενων λόγων. Ότε λέγει ο Γεωργός, έσπυρεν των σπόρων. Ω μεν, ή τη μέρος μεν του σπόρου, έπεσεν εις την οδόν, όθεν και οι διερχόμενοι κατεπάτησαν και τα πετεινά δε τα εις τον αέρα πετώντα κατέφαγον αυτών. Και έτερον έπεσεν επί την πέτραν και φιένε ξηράνθη διατομή έχει νικμάδα. Άλλο δε μέρος του σπόρου έπεσεν επί την πέτραν και ευλάστησε πλην επειδή η πέτρα δεν είχε υγρασία εξηράνθη. Μη νοήσεις δε πέτραν γυμνήν και ξηράν, διότι επάνω εις αυτήν ουδόλος βλαστάνει ο σπόρος. Άκουσον δε πως πλατύτερον τούτον περιγράφουσιν οι άλλοι δύο ευαγγελιστέ, ο Ματθαίος δηλαδή και ο Μάρκος. Άλλα δε έπεσεν επί την πετρώδην, όπου ουκ είχεν γίν πολλήν, και ευθέως εξανέτειλε διατομή έχειν βάθος. Όπου η γη είναι ολίγη και δεν έχει βάθος, εκεί η δύναμη του σπόρου μη δυναμένη να ενεργήσει προς τα κάτω και να αυξήσει την ρίζαν δια το εμπόδιον των πετρών, οι οποίοι υπάρχουν εις το βάθος της γης, εκεί όσοι είναι επόμενον δεν ενεργεί προς τα κάτω ούτε αυξάνει την ρίζαν, αλλά φέρεται όλοι προς τα άνω και χωρίς αργοπορίαν φυτρώνει το φυτόν. Όθεν ο σπόρος ο οποίος πίπτει στην πετρώδην γην βλαστάνει μεν ταχαίως,
μη έχον δε ανάλογον ρίζαν, η οποία είναι το στόμα του φυτού, μη δε βρίσκον υγρασίαν και τροφήν εις βράχον, ώστις υπάρχει από κάτω, είναι εξ αυτής τραφή, όταν ανατείλει ο ήλιος καίεται. Λέγουσι οι αυτοί ευαγγελιστέ, και διότι δεν έχει ρίζαν, ήτι επειδή δεν έχει την ανάλογον ρίζαν, ξηραίνεται.

και έτερον έπεσεν εν μέσω των ακανθών και συμφυήσε εάκανθε απέπνιξαν αυτό. Άλλο δε μέρος σπόρου έπεσεν εις την ακανθοφόρον γην. Βλαστήσασε δε εάκανθε ομού με το φυτόν του σπόρου απέπνιξαν αυτό. Σημείωσε δε το συμφυήσε εάκανθε, το οποίο σημαίνει ότι καθώς εις την ακανθόδην γην βλαστάνει και το ήμερον φυτόν και άγρι άκανθε, πνίγουσι δε εάκανθε το φυτόν, εάν δεν εκριζωθώσιν εις των κατάλληλων καιρών, ούτω και εις την φύση του ανθρώπου μετά την προπατορικήν αμαρτίαν, βλαστάνουσι και η βλαστή της σωτηριώδους αρετής και τα φυτά της ψυχοβλαβούς αμαρτίας. Εάν δε δεν εκριζωθεί η αμαρτία, αλλά συναυξήσει μετά της αρετής, η κακία εξαφανίζει τα βλαστήματα της αρετής. Και έτερον έπεσεν επί την γην την αγαθήν, και φιέν επίησεν καρπών εκατονταπλασίωνα. Και άλλο μέρος σπόρου έπεσεν επί την γην την αγαθήν, δηλαδή την καρποφόρον, την περιέχουσαν και υγρασίαν και έλαια και άλατα και όσα άλλα είναι αναγκαία προς διατροφήν και αύξησιν του φυτού και προς πλουσίαν καρποφορίαν. Εις αυτήν δε την γην όχι μόνον ευλάστησεν ο σπόρος, αλλά και επίησε καρπών εκατονταπλάσιων. Και αν μερική αμφιβάλλωση υπερί του ότι εις ένας κόκκος δύναται να καρποφορήσει κόκκους εκατόν, τούτο όμως είναι βέβαιον όχι μόνο δια της μαρτυρίας των φυσιολόγων, οι οποίοι ιστορούσιν ότι η γη των Σιβαριτών και ο ενδιαφρική Βυζάκιος αγρός και η ενσικελία λεγόμενη Λεόντι η αγρή, εξόχως δε η της Αιγύπτου γη, αποδίδει καρπών πέραν του εκατονταπλασίου, αλλά και δια την μαρτυρίαν της Θείας Γραφής λεγούσις περί της γης των γεράρων. Έσπηρε δε Ισαάκ εν τη γη εκείνη και έβρενεν το ενί αυτό εκείνο εκατοστεύουσαν κριθήν. Εάν δε στοχαστείς πόσας αρετάς καρποφορεί ο λόγος του Θεού όταν πέσει στην καρδίαν του αγαθού ανθρώπου, βλέπεις το εκατονταπλάσιον του καρπού, διότι πολλάκις εις μόνος λόγος μοιρίας αρετά σε καρποφόρησε. Μαρτυρούσι τούτο επολέ του Ευαγγελιστού Μαθαίου αρετέ, καρπή ενός λόγου, του λόγου ακολούθημη. Ταύτην δε την παραβολήν ακούσαντες οι μαθητέ του Κυρίου Ιησού και μη κατανοήσαντες του λόγου την έννοιαν, εζήτησαν παρά αυτού την εξήγησην.

επιρώ των δεύτων οι μαθητέ αυτού λέγοντες, τι σοι η παραβολή αυτή? Ο δε είπεν, ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού, της δε λυπής εν παραβολές, ή να βλέποντες μη βλέποσι και ακούοντες μη συνιώσιν. Το μεν ερώτημα των μαθητών είναι σαφές και ευκατανόητον, η δε απόκρισης του διδασκάλου ασαφής και απορίας πρόξενος. Ασαφής επειδή είναι ακατάλληλος δια την ερώτησιν. Ημέν μαθητέ ερωτώσιν, ποιος ο σκοπός και η έννοια της παραβολής, τι σύ η παραβολή αυτή? Ο δε διδάσκαλος αποκρίνεται προς αυτούς ουχή εξηγών της παραβολής το νόημα, αλλά λέγον προς αυτούς, ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια. Απορίαν δε προξενεί το «ίνα», διότι το «ίνα» εκλαμβανόμενον κατά την κοινή χρήση σημαίνει ότι «επίτηδες», ελάλει ο Ιησούς παραβολικός, ή να βλέποντες και ακούοντες μη κατανοώσιν και επομένως μη δε πιστεύωσιν εις αυτόν. Τούτο δε είναι τελείως ανάρμοστον, μάλλον δε εναντίον εις την άπειρον αυτού ευσπλαχνίαν. Αλλά αν θεωρήσουμε την αυτήν περικοπήν εις το καταμαθαίον Ευαγγέλιον, και η ασάφεια σαφηνίζεται και η απορία παντελώς λύεται. Και προσελθόντες, λέγει ο ιερός Ματθαίος, οι μαθητέ είπον αυτό, «Διατί εν παραβολές λαλείς αυτής?» Εκ τούτου λοιπόν γίνεται φανερόν ότι δύο ήσαν τα ερωτήματα των μαθητών. Εκ τούτων δε το πρώτον ήτι το «Διατί εν παραβολές λαλείς αυτής?» έγραψε ο Ματθαίος. Το δε δεύτερον το σιωπηθέν υπό του Ματθαίου ήτι το «Τι σύ η παραβολή αυτή?» έγραψε ο Λουκάς. Πρώτον λοιπόν απεκρίθην ο Ιησούς εις το πρώτον ζήτημα, λοιπόν «Λαλώ εν παραβολές, διότι εις σας, σε σας, τους εις εμέ πιστεύσαντας, έδωκεν ο Θεός την χάριν της γνώσεως των μυστηρίων, εις εκείνους δε τους μη πιστεύσαντας, δεν έδωκε τη αυτήν χάριν, δια την απιστίαν αυτών. Ο δε αποκριθείς, είπεν αυτής, ότι ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, εκείνης δε ου δέδοτε. Λαλό, λέγει ο Ιησούς, εν παραβολές, διότι εκείνοι βλέποντες τα θαύματα δια των αισθητών ομάτων με τα αισθητά μάτια, δεν βλέπουσιν αυτά δια των οφθαλμών της ψυχής, και ακούοντες δια των σωματικών οτίων, των σωματικών αυτιών, και αυτά τα φανερός και άνευ παραβολής λεγόμενα, δεν ακούωσιν δια των ψυχικών ακών, ουδέ κατανοούσιν αυτά. Δια τούτο εν παραβολές λαλώ προς τους λοιπούς, ότι βλέποντες ου βλέπουσι και ακούοντες ουκ ακούσιν ουδέ συνιούσιν. Είναι λοιπόν μη κολλάζονται ως μη θέλοντες να κατανοήσουν, και τα άνευ παραβολής λεγόμενα, δια τούτο λαλώ εν παραβολές. Ο πανέφημος λοιπόν Ματθαίος φανερώσας το πρώτον ερώτημα των μαθητών του Χριστού και υπόν το ότι ημίν δέδοτε εσαφήνισεν την ασάφιαν, γράψας δε το ότι, το ότι αντί του ίνα, ότι βλέποντες ου βλέπουσιν, έλυσεν την απορία. Διότι ο τρόπος δε απαντήσας ο Κύριος εις το πρώτον ερώτημα, ήτι εις το διατί εν παραβολές λαλεί, αποκρίνεται έπειτα και εις το δεύτερον, ήτι εις το τι σύ η παραβολή αυτή, εξηγών
της παραβολής το νόημα.

έστειδε αυτή η παραβολή, ο σπόρος εστίν ο λόγος του Θεού. Η δε παρά την οδόν εισήν οι ακούοντες, ή τα έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων από τις καρδίες αυτών, ή να μη πιστεύσαντες σωθώσιν. Έστι δε αυτή η παραβολή, ήτι αυτή είναι η εξήγηση της παραβολής. Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Οδός δε η παρά την οδόν ευρισκόμενοι άνθρωποι και ακούοντες. Πετεινά δε του ουρανού τα εναέρια πνεύματα της πονηρίας, του τέστην ο διάβολος. Αλλά ποιοι είναι οι εν τη οδό ακούοντες των λόγων? Ούτε είναι οι ανευλαβείς άνθρωποι, οι μη προσέχοντες και επομένως μη κατανοούντες τα λεγόμενα. Επιβεβαιεί τούτο ο θεηγόρος Ματθαίος λέγον, παντός ακούοντος των λόγων της βασιλείας και μη συνιέντος, ήτι μη καταλαμβάνοντος αυτόν. Έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το εσπαρμένον εν την καρδία αυτού, ούτως εστίν ο παρά την οδόν σπαρείς. Προς τους τίου τους ανθρώπους δια την ανευλάβιαν και απροσεξίαν αυτών, τολμά και έρχεται ο διάβολος και έρει από τις καρδίες αυτών, ή τις σκορπίζει και εξαλείφει από τις μνήμεις αυτών των λόγων των οποίων ήκουσαν και δεν κατενόησαν, ή να μη ενθυμούμενοι αυτών κατανοήσωσιν αυτών, κατανοήσαντες δε πιστεύσωση και πιστεύσαντες σωθώσι. Είδε επί της πέτρας ή όταν ακούσωσιν με τα χαράς δέχονται των λόγων και ούτι ρίζαν ού και έχουσιν, ή προς καιρόν πιστεύουσιν και εν καιρό πειρασμού αφίστανται. Πέτρα είναι εκείνοι οι άνθρωποι ήτινες όταν ακούσωσιν των λόγων του Θεού δέχονται αυτόν με τα χαράς, αλλά καθώς ο σπόρος ο πεσών επί την πετρώδην γην βλαστάνει μεν, αλλά επειδή δεν ερίζωσεν δια την ανιδρίαν και σκληρότηταν της πέτρας, ξηραίνεται. Ούτω και ο λόγος του Θεού βλαστάνει μεν εις αυτούς των βλαστών της πίστεως, πιστεύουσιν δηλαδή οι τιούτοι, αλλά επειδή δια την αμέλειαν και ραθυμίαν αυτών ο λόγος του Θεού δεν ερίζωσεν, ουδέ στηρίχθην εις την καρδίαν αυτών, δια την αμέλειαν και ραθυμίαν αυτών, δια τούτων εις καιρών μεν ειρήνης και ησυχίας από παντός πειρασμού διαμένουσι πιστή. Εν καιρό δε πειρασμού, ήτι όταν συμβεί διωγμός ή άλλη της κινδυνώδης και θλιβερά περίστασης, τότε αθετούσι την πίστη, δια την αμέλειαν και ραθυμίαν αυτών. Τούτο συνέβη μεν εις τους παλαιούς καιρούς. Συμβαίνει δε και εις τας ημέρας μας, την εις δηλαδή εκ των πιστών, ίδια των φόβων των τυράννων, ίδια φιλοζωίαν, ίδια φιλοχρηματίαν, ίδια φιλιδονίαν, ίδια φιλοδοξίαν, ειρνήθησαν τότε και μέχρι τη σήμερον μερικοί αρνούνται οι τρισάθλοι την ευσέβιαν και την ορθοδοξίαν της πίστεως.

έδωδε εις τας ακάνθας πεσόν. Ούτε εισήν οι ακούσαντες και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου πορευόμενοι συμπνίγονται και ούτε λες φορούσι. Ο εις τας ακάνθας πεσόν σπόρος είναι ο λόγος του Θεού τον οποίον ακούσιν οι πολυμέριμνοι και φιλόπλουτοι και φιλίδωνοι. Τούτου δε του λόγου την δύναμη και την ενέργειαν θανατώνουν εκοσμικέ μέριμνε και η απάτη του πλούτου και η ειδονή της σαρκός, καθώς πνίγουσιν εάκανθε των βλαστών του σπόρου. Και η μέριμνα, λέγει ο Ευαγγελιστής Μαθαίος, του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου συμπνίγει των λόγων και άκαρπος γίνεται. Εκ τούτων δε γίνεται φανερόν ότι όχι πάσα μέριμνα αλλά η μέριμνα των κοσμικών ματαιοτήτων, όχι ο πλούτος αλλά η απάτη του πλούτου, όχι η ειδονή η πνευματική και αγία η θυγάρτυρ της αρετής, αλλά η ειδονή η σαρκική και παμβέβυλος η μήτυρ της αμαρτίας βλάπτει την ψυχήν του ανθρώπου. Το δε εν τη καλή γη ούτι εισιν ήτινες εν καρδία καλή και αγαθή, ακούσαντες των λόγων κατέχουσι και καρποφορούσιν εν υπομονή. Ιδούπια είναι η καρποφορός γη, εκείνη είναι ήτινες έχοντας καρδίαν καλήν και αγαθήν, δηλαδή αγαθωτάτην, ακούσαντες των λόγων του Θεού κατέχουσιν αυτόν, τουτέστη μνημονεύουσι και μελετώσιν αυτόν, τον θυμούνται, τον μελετούν διαπαντός. Εάν δε

τα λεγόμενα περί των ψυχικών δεοτίων ομιλεί εντάφτα ο Θεάνθρωπος, δια των οποίων ο ακούων και ακούει και κατανοεί και σώζεται.

δούμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και την Αποστολική Περικόπη. Είναι παρμένη από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τίτον. Την βρίσκουμε στο τρίτο κεφάλαιο, στίχοι 8-15.

τέκνον τίτε. Πιστός ο λόγος και περί τούτον βούλομαι σε διαβεβαιούσθε, ή να φροντίζωσιν καλών έργων προείσταστε υπεπιστευκόντες το Θεό. Ταύτα εστί τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μοράς δε ζητήσεις και γενεαλογίας και αίρης και μάχας νομικάς περιείστασο, εισίγαραν ωφελείς και μάταιοι. Αιρετικών άνθρωπων μεταμίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστραπτε, ότι ούτως και αμαρτάνιον αυτοκατάκριτος. Όταν πέμψω αρτεμάν προσέ ή τυχικόν, σπούδασον ελθύν πρόσμε εις Νικόπολη, εκεί γαρκέκρικα παραχυμάσε, ζηνάν των νομικών και απολώ σπουδαίος πρόπεμψον, ή να μηδέν αυτής λύπη, μαν θανέτωσαν δε και οι μέτεροι, καλών έργων προείσταστε εις τας αναγκαίας χρίας, ή να μη όσιν άκαρποι. Ασπάζονται σε οι μετεμού πάντες, άσπασε τους φιλούντας ημάς εν πίστη, η χάρις με τα πάντων ημών. Αμήν.

«Παιδί μου, Τίτε, αυτά τα λόγια είναι αξιόπιστα και θέλω να τα βεβαιώνεις με την προσωπική σου μαρτυρία, ώστε όσοι έχουν πιστέψει στο Θεό να φροντίζουν να πρωτοστατούν σε καλά έργα. Αυτά είναι τα καλά και τα χρήσιμα στους ανθρώπους. Από το άλλο μέρος

να αποφεύγεις τις ανόητες αναζητήσεις σε γενεαλογικούς καταλόγους, τις φιλονικίες και τις διαμάχες γύρω από τις διατάξεις του Ιουδαϊκού νόμου, γιατί αυτά είναι ανώφελα και μάταια. Τον άνθρωπο που ακολουθεί πλανημένες διδασκαλίες συμβούλεψε τον μια, δυο φορές και αν δεν ακούει άφησε τον, με την βεβαιότητα πως αυτός έχει πια διαστραφεί και αμαρτάνει, καταδικάζοντας έτσι ο ίδιος τον εαυτό του. Όταν θα σου στείλω τον Αρτεμάνη των Τυχικών, έλα το συντομότερο να με συναντήσεις στην Νικόπολη, γιατί εκεί αποφάσισα να περάσω τον χειμώνα. Τον Ζηνά, τον Νομικό και τον Απολό να τους εφοδιάσεις πλουσιοπάροχα με ό,τι χρειάζονται για το ταξίδι τους, ώστε να μην τους λείπει τίποτα. Ας μαθαίνουν κι οι δικοί μας να πρωτοστατούν σε καλά έργα για να αντιμετωπίζουν τις επίγουσες υλικές ανάγκες, ώστε η ζωή τους να μην είναι άκαρπη. Σε χαιρετούν όλοι όσοι είναι μαζί μου. Χαιρέτησε τους πιστούς που μας αγαπούν. Η χάρη να είναι μαζί με όλους σας. Αμήν.

Μεταδώσαμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μια εκπομπή αφιερωμένη στα αναγνώσματα του Άγιου Ευαγγελίου, τον Άγιο Απόστολο της Κυριακής της Τετάρτης του Λουκά.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Πνευματική αντίλαλη. Με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
2: Μόνη ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ, τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι, το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δεν θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου τα θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε. Χαίρετε αγαπητοί ακροατέ του ραδιοφώνου που μιλάει στην καρδιά και στην ψυχή μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που σχεδόν το έχουμε όλοι μας. Είναι η οργή και ο θυμός. Βλέπετε αδελφοί μου πόσα κακά και ολέθρια αποτελέσματα ήλθαν μετά την πτώση μας. Διαστροφή ολόκληρου του ψυχοσωματικού οργανισμού μας. Αυτή την ψυχική καταστροφή επέφερε δυστυχώς ο ανθρωποκτόνος διάβολος. Μετέβαλε δηλαδή τον άνθρωπο από εικόνα Θεού που ήταν σε διαβολικό, σε διαστροφέα της ψυχικής του καταστάσεως, και από ειρηνικός, από γαλήνιος, από ήσυχος, από απονήρευτος, έγινε δυστυχώς ανήσυχος, ανηρήνευτος, πονηρός, κακός, φθονερός, θυμώδης και οργύλος. Έτσι έχασε την όμορφη και θεϊκή μορφή που είχε και έγινε, όπως έχουμε ξαναπεί, άσχημος και πονηροειδής. Έχασε τη γαλήνη της ψυχής του, συνάμα και την ηρεμία του. Οπόταν διαταράχτηκε το νευρικό του σύστημα, άρχισε να θυμώνει, να οργίζεται, να ξεσπά σε νευρικές κρίσεις και σε άλλα πολλά. Η κοινωνία μας είναι γεμάτη, αδελφοί μου, από τέτοιους ανθρώπους, θυμώδεις και οργύλους, και μάλιστα θα έλεγα σε πολύ προχωρημένο βαθμό. Πόσο ευτυχείς είναι αυτοί οι οποίοι παραμένουν αόργητοι και απαθείς σε όλες τις εκδηλώσεις και τις εκφάνσεις της ζωής τους. Πόσο μακάρι είναι εκείνοι που αγωνίζονται με όλη τη δύναμη της ψυχής τους να μην παρασύρονται από αυτό το πάθος που μπορεί εν μέρη να το έχουν, αλλά που με την χάρη και τη δύναμη της προσευχής προσπαθούν να αυτοκυριαρχούνται και να μην εκδηλώνονται, και μάλιστα σε άλλους συνανθρώπους τους απρεπώς. «Μάθετε απ' εμού ότι πράωσιμη και ταπεινός την καρδία», είπε ο Κύριός μας. Αδελφοί μου, για να αποφύγουμε αυτό το φοβερό πάθος της οργής και του θυμού, πρέπει οπωσδήποτε να αποκτήσουμε ταπείνωση. Όταν κανείς είναι ταπεινός, αγωνίζεται και δεν αφήνει τον εαυτό του ποτέ να παρασυρθεί σε ένα τέτοιο πάθος. Όταν σκέπτεται ορθά και με γνώμονα τη λογική, δεν εκτρέπεται ποτέ. Όταν θέλει να είναι ισορροπημένος, άτομο που κυριαρχεί επί του εαυτού του και δεν παρασύρεται. Μα θα μου πείτε, τόσα και τόσα κακά υπάρχουν και κυριαρχούν μέσα στην κοινωνία μας. Πώς να είμαστε ήσυχοι και γαλήνιοι όταν άλλοι ξεσηκώνονται κυριολεκτικά για να μας εξοντώσουν? Εμείς θα παραμείνουμε απαθείς? Μα ακριβώς, αδελφοί μου, εδώ ευρίσκεται το μεγαλείο της ψυχής. Να μπορείς να δίνεις άφεση αμαρτιών κατά το κοινώς λεγόμενο σε εκείνους που σε μισούν, που σε φθονούν, που σε ζηλεύουν, που σε πειράζουν, που σε αδικούν. Έτσι αναδεικνύεσαι πολύ ανώτερος και ο ψυχικός σου κόσμος ευρίσκεται σε πλήρη γαλήνη και ηρεμία. Μα θα μου πείτε, η κοινωνία μας σήμερα είναι μια ζούγκλα. Εσείς μου ζητάτε να μένω απαθής? Μα εδώ ακριβώς, αδελφοί μου, ευρίσκεται το μυστικό της πραγματικής ζωής. Όταν όλοι είναι εναντίον σου και εσύ να μην έχεις εναντίον κανενός, τότε έχεις τον έπαινο από τον Θεό και τότε είσαι γνήσιος μαθητής και φίλος και παιδί του Θεού. Μη ομοιάζουμε με τους γραμματείς και φαρισαίους που είχαν τον οφθαλμόν αντί οφθαλμού ή και τον οδόντα αντί οδόντος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας συμβουλεύει λέγοντάς μας: «Χτύπα το κακό με το καλό». Οποιοδήποτε κακό και αν σου έκανε ο άλλος, εσύ εάν του το ανταποδώσεις με το καλό, θα συνετιστεί, θα σταματήσει το κακό, ίσως μάλιστα και γίνει αιτία για αλλαγή του κακού και φθονερού αυτού ανθρώπου. Και μην το εκλαμβάνετε αυτό, αδελφοί μου, ως ιτοπάθεια. Πάντοτε αυτοί που αγωνίζονται επί των παθών και κακών ενστίκτων τους είναι οι νικητές, είναι οι μεγάλοι, είναι οι ανώτεροι. Όμως ας αφήσουμε εδώ να μας μιλήσει ο Άγιος μας περισσότερο για αυτό το θέμα. Θέλεις να διαπιστώσεις πόσο μεγάλο κακό είναι η οργή? Παρακολούθησε εκείνους που μαλώνουν στο δρόμο ή στην αγορά. Στον εαυτό σου δεν μπορείς να δεις εύκολα την ασχημοσύνη του φοβερού αυτού πάθους, γιατί όταν οργίζεσαι ο νους σου θολώνει και είσαι σαν μεθυσμένος. Όταν όμως είσαι ήρεμος, τότε μπορείς, κοιτάζοντας άλλους εξαγριωμένους συνανθρώπους σου, να καταλάβεις τι συμβαίνει και σε σένα. Τι συμβαίνει λοιπόν? Το στήθος βράζει, το στόμα βρυχίζει, τα μάτια πετάνε φλόγες, το πρόσωπο φουσκώνει και κοκκινίζει, τα χέρια τεινάζονται σπασμωδικά εδώ και εκεί, τα πόδια χοροπηδούν με τρόπο γελίο. Ολόκληρος ο άνθρωπος μοιάζει με τρελό ή μάλλον με άγριο ζώο που κλωτσάει και δαγκώνει. Τόσο άπρεπη, τόσο εξευτελιστική είναι η εμφάνιση εκείνου που έχει κυριευθεί, αδελφοί μου, από το θυμό. Αλλά ταράζεται και πληγώνεται η καρδιά μου από βρισχές, θα μου πεις. Το ξέρω. Και γι' αυτό ακριβώς θαυμάζω εκείνους που μπορούν να συγκρατήσουν το θυμό τους. Πάντως, αν θέλουμε όλοι, μπορούμε να αποφύγουμε αυτό το ξέσπασμά μας. Γιατί δεν θυμώνουμε ή τουλάχιστον δεν δείχνουμε το θυμό μας όταν μας βρίζει το αφεντικό μας ή μας επιπλήττει ο προϊστάμενός μας? Επειδή φοβόμαστε μήπως αν του αντιμιλήσουμε μας απολύσει. Έτσι ο φόβος εξουδετερώνει το θυμό. Και γιατί όταν εμείς μαλώνουμε τους υπαλλήλους ή τους υπηρέτες μας, εκείνοι μας βγάζουν, δεν μας βγάζουν μιλιά? Επειδή και αυτούς τους συγκρατεί ο ίδιος κίνδυνος που κρέμεται πάνω από τα κεφάλια τους. Όταν λοιπόν μας προσβάλλουν άνθρωποι ισχυροί, άνθρωποι που έχουν τη δύναμη και την εξουσία να μας βλάψουν, ανεχόμαστε ακόμα και τα ανυπόφορα. Όταν όμως η προσβολή προέρχεται από ανθρώπους κατώτερους και ανίσχυρους, από ανθρώπους που δεν τους έχουμε ανάγκη ή δεν τους φοβόμαστε, δεν τις σηκώνουμε. Γιατί δεν σκεφτόμαστε ότι και στις δυο περιπτώσεις ο Θεός είναι εκείνος που παραχωρεί την προσβολή? Ο Θεός είναι εκείνος που μας δίδει ένα πικρό αλλά σωτήριο φάρμακο για να μας θεραπεύσει από τον εγωισμό. Ας μη θυμώνουμε λοιπόν και ας μην τα βάζουμε ούτε με τον πάνσοφο γιατρό, ούτε με τους ανθρώπους που είναι όργανά του. Ας αντιμετωπίζουμε κάθε κακολογία και κάθε αδικία με σιωπή, με μακροθυμία, με υπομονή και με ταπείνωση. Σε λείπει σε κάποιος? Φέρε στο νου σου τις αμαρτίες σου. Σκέψου πόσες φορές έχεις κι εσύ λυπήσει το Θεό. Δείχνοντας τώρα συγχωρητικότητα και μετριοπάθεια, θα εξασφαλίσεις την επιοίκεια του Κυρίου όταν θα σου ζητήσει κάποτε λόγο για τις πράξεις σου. Να συγχωρείτε, είπε ο ίδιος, για να συγχωρήσει και ο ουράνιος πατέρας σας τα παραπτώματά σας. Πέρα από την ουράνια όμως, συλλογήσου και την επίγεια ωφέλεια που έχεις από τη χαλιναγώγηση του θυμού. Θυμήσου και σύγκρινε δύο περιπτώσεις ψυχικού ερεθισμού σου, από τις οποίες στη μία συγκρατήθηκες και στην άλλη ξέσπασες. Πες μου, πότε ευχαριστήθηκες και ωφελήθηκες από την στάση σου, όταν νικήθηκες από το θυμό ή όταν τον νίκησες? Αναμφίβολα όταν τον νίκησες. Πολλές φορές όλοι καταραστήκαμε τον εαυτό μας και μετανοήσαμε πικρά, επειδή ο θυμός μας παρέσυρε σε λόγια άπρεπα και ενέργειες αξιοκατάκριτες. Απεναντίας, όποτε συγκρατήσαμε την οργή μας και από πολλά δεινά γλιτώσαμε και βαθιά ικανοποίηση νιώσαμε, όπως όταν νικάμε κάποιον εχθρό. Για τη νίκη δεν είναι η υπεράσπιση του εαυτού μας με το θυμό. Αυτή είναι η χειρότερη ήττα. Νίκη είναι το να υπομένουμε με πραότητα όταν μας κάνουν ή μας λένε οι άλλοι κάτι κακό. Οι ανόητοι βέβαια υποστηρίζουν το αντίθετο. Εσύ όμως μη ζητάς τη γνώμη των ανοήτων, αλλά των συνετών. Ή καλύτερα γύρνα τη ματιά σου στο Θεό. Κοίτα το Θεό και Εκείνος θα σε τιμήσει. Όποιος τιμάται από τον Θεό δεν χρειάζεται να έχει την τιμή των ανθρώπων. Αν πάλι είσαι ευέξαπτος και όταν δίνεται κάποια αφορμή ανάβεις δίχως να το θέλεις, τουλάχιστον μην αφήνεις το πάθος της οργής να κατέχει για πολύ την ψυχή σου. Διώχνε το μακριά όσο πιο γρήγορα μπορείς. Η δύση του ηλίου ας μη σε βρίσκει ακόμα οργισμένο, λέγει η Γραφή, γιατί το πάθος αυτό και οι οικογένειες διέλυσε και φιλίες χάλασε και δράματα μεταξύ των ανθρώπων δυστυχώς δημιούργησε. Σε αδικεί κάποιος, θα μου πεις, μην τα βάζεις μαζί του, αλλά με το διάβολο που τον παρακινεί στο κακό. Τον άνθρωπο που αμαρτάνει να τον λυπάσαι. Να σκέφτεσαι πως αν δεν μετανοήσει θα κολλαστεί αιώνια. Έτσι όχι μόνο δεν θα θυμώνεις, αλλά και θα δακρύζεις από συμπόνια. Όπως πλαγνίζεσαι έναν άρρωστο που καίγεται από τον πυρετό, έτσι να σπλαγνίζεσαι και έναν αδελφό σου που σε αδικεί. Γιατί και αυτός άρρωστος είναι. Θέλεις να υπερασπίσεις τον αδικημένο εαυτό σου, ταπεινώσου και σώπασε. Έτσι θα πληγώσεις τον εχθρό σου, το διάβολο. Αλλιώς με την οργή και την ανταπόδοση της αδικίας θα πληγώσεις τόσο τον εαυτό σου όσο και τον αδελφό σου, που πληγωμένος ήδη από τον πονηρό χρειάζεται όχι δεύτερο πλήγμα, αλλά τη συμπάθεια, την προσευχή και τη βοήθειά σου. Και τη βοήθειά σου μπορείς να του την προσφέρεις όσο στέκεσαι όρθιος. Αν πέσεις κι εσύ κάτω χτυπημένος από το διαβολικό βέλος του θυμού, ποιος θα σας σηκώσει και τους δύο, αδελφοί μου? Ούτε εσύ μπορείς πια να βοηθήσεις εκείνον, αλλά ούτε και εκείνος να βοηθήσει εσένα. Όμως εδώ, αδελφοί μου, θα πάρουμε μια μικρή ανάσα και πάλι θα επανέλθουμε στο θέμα μας.

0: συνεχίζουμε το θέμα μας οργή και θυμός που μας εκφράζει και μας αναλύει εδώ τόσο παραστατικά, θα έλεγα, ο Άγιος Πατήρ, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Γι' αυτό ας συμπεριφερόμαστε πάντα με τρόπο που να συντελεί στην επούλωση των ψυχικών τραυμάτων των αδελφών μας. Ας μην τους προξενούμε και άλλα. Ας μην βαθαίνουμε όσα τους έχει προξενήσει ο διάβολος. Ας μην ανταποδίδουμε το κακό. «Μα κακό είναι να βρίσκω κάποιον που με έβλαψε», θα με ρωτήσεις. Επειδή δεν θεωρείται μεγάλο κακό, γι' αυτό ακριβώς είναι. Ό,τι νομίζουμε πως είναι ασήμαντο, εύκολα το περιφρονούμε. Και ό,τι περιφρονούμε γίνεται όλο και μεγαλύτερο, ώσπου καταντάει αθεράπευτο. Θα ρεις λοιπόν ότι δεν κάνεις κάτι κακό όταν βρίζεις τον αδελφό σου? Γιατί αδελφός σου είναι, έστω και αν σε έβλαψε. Δεν λες «Πάτερ ημών»? Το ημών σημαίνει πολλά πρόσωπα. Ο Κύριος επομένως είναι ο πατέρας όλων μας. Εμείς πάλι, αφού έχουμε τον ίδιο πατέρα, είμαστε όλοι αδελφοί. Δεν μπορείς λοιπόν τον αδελφό σου να τον βλέπεις σαν εχθρό σου και συνάμα να αποκαλείς πατέρα τον πανάγαθο και φιλάνθρωπο Θεό, που σε έπλασε σύμφωνα με την εικόνα και την ομοίωσή του. Δεν μπορείς να ορμάς σαν τάβρος, να κλωτσάς σαν γαϊδούρι, να ουλιάζεις σαν λύκος, να κεντρώνεις ύπουλα σαν σκορπιός και συνάμα να είσαι παιδί του Θεού. Ούτε καν άνθρωπος είσαι, γιατί ο αληθινός άνθρωπος έχει τα γνωρίσματα της αγαθοσύνης του Δημιουργού του. Τι είσαι τότε? Θηρίο ανήμερο. Ναι, πραγματικά θηρίο. Μα τα θηρία έχουν ένα μόνο από τα ελαττώματα που ανέφερα, ενώ εσύ έχεις όλα τα άλλα τα περισσότερα. Τα θηρία άλλωστε μολονότι είναι άγρια από τη φύση τους. Αν τα μεταχειριστείς κατάλληλα, γίνονται ήμερα. Ενώ εσύ που είσαι ήρεμος, από τη φύση σου γίνεσαι δυστυχώς με το θυμό σου άγριος. Θέλεις λοιπόν να είσαι γνήσιο παιδί του Θεού? Αν ναι, πρέπει τότε να του μοιάζεις. Και τίποτα δεν σε κάνει να μοιάζεις με το Θεό τόσο όσο το να συγχωρείς εκείνους που σε αδικούν, το να ευεργετείς εκείνους που σε βλάπτουν, το να επαινείς εκείνους που σε κατηγορούν, το να αντιμετωπίζεις με πραότητα εκείνους που σε βρίζουν. Μα και αν ακόμα θέλεις να τιμωρήσεις κάποιον που σε έβλαψε ή σε κακολόγησε, μην του ανταποδώσεις το κακό. Κάνε του το καλό και τον τιμώρησες, γιατί αν τον εκδικηθείς, όλοι θα κατηγορήσουν εξίσου και εκείνον και εσένα. Αν όμως φανείς ανεξίκακος, θα επενέσουν μόνο εσένα και θα κατηγορήσουν μόνον εκείνον. Μα δεν υπάρχει για τον εχθρό σου τιμωρία πιο σκληρή από το να δει εσένα να επενείσαι και τον ίδιο να κατηγορείται. Μην ξεχνάς άλλωστε πως ο Θεός, ο δίκαιος κριτής, θα τον τιμωρήσει για το κακό που σου έκανε, εκτός και αν μετανοήσει έγκαιρα. Και πώς θα μετανοήσει? Βλέποντας τη δική σου μακροθυμία, αδελφέ. Άκου τι μας συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος. Αν κάποιος σας κάνει κακό, μη του το ανταποδίδετε. Φροντίζετε να κάνετε το καλό σε όλους τους ανθρώπους. Όσο εξαρτάται από σας, να ζείτε ειρηνικά με όλους. Μην αγωνίζεστε να πάρετε εκδίκηση, γιατί αυτό είναι δουλειά του Θεού και ώρα της κρίσεως, όπως αναφέρει η Γραφή. «Δική μου είναι η εκδίκηση, εγώ θα ανταποδώσω», λέγει ο Κύριος μας. Αν λοιπόν πεινάει ο εχθρός σου, δώσ' του να φάει. Αν διψάει, δώσ' του να πιει. Έτσι θα τον κάνεις να νιώσει τύψεις και ντροπή. Μην αφήνεις να σε νικάει το κακό, αλλά να νικάς εσύ το κακό με το καλό. Αυτονόητο είναι βέβαια ότι αφού δεν πρέπει στο κακό να ανταποδίδουμε κακό, πολύ περισσότερο δεν πρέπει στο καλό να ανταποδίδουμε κακό. Σε όλους τους ανθρώπους, φίλους μας, γνωστούς μας και εχθρούς μας, ας δείχνουμε πάντα καλοσύνη με λόγια και με έργα. Η καλοσύνη είναι που γεννάει μέσα μας την ελπίδα της σωτηρίας. Η καλοσύνη είναι που πλημμυρίζει την καρδιά μας με χαρά. Πραγματικά, πώς θα μπορέσει να μας κυριέψει η λύπη όταν είμαστε τόσο καλόψυχοι ώστε και τους εχθρούς μας ακόμα, αδελφοί μου, να ευεργετούμε? Ας μην νοιαζόμαστε λοιπόν, αδελφοί μου, για τίποτε άλλο τόσο πολύ όσο για την απαλλαγή μας από την οργή και τη μνησικακία. Ας βιλιονόμαστε με εκείνους που έχουν κάτι εναντίον μας, γιατί ούτε προσευχή, ούτε νηστεία, ούτε ελεημοσύνη, ούτε άλλη καμιά αρετή θα μπορέσει να μας γλιτώσει από την κόλαση την ημέρα της κρίσεως, αν έχουμε στην ψυχή μας ένα τόσο μεγάλο φοβερό πάθος. Γι' αυτό ο Κύριος προστάζει στον καθένα μας: όταν προσφέρεις το δώρο σου στο ναό και εκεί θυμηθείς πως ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε εκεί μπροστά στο θυσιαστήριο του ναού το δώρο σου, πήγαινε να συμφιλιωθείς πρώτα με τον αδελφό σου και ύστερα έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Ας συμφιλιωθούμε λοιπόν, αδελφοί μου, όλοι μας με τη συνείδησή μας και τον εαυτόν μας. Ας μη δείχνουμε ποτέ τον κακό εαυτό των παθών και των ελαττωμάτων και των αδυναμιών μας, γιατί έτσι θα κερδίσουμε τον ουρανό, γιατί έτσι θα έχουμε την χάρη του Θεού, γιατί έτσι ακριβώς θα κερδίσουμε τον παράδεισο. Όμως εδώ, αδελφοί μου, το θέμα μας ετελείωσε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Παρασκευά Μαραζάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε χαίρετε, αδελφοί μου, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

Ανάμεσα στους πολλούς και χαρισματούχους Αγίους που ανέδειξε η Εκκλησία της Ρωσίας είναι και ο Όσιος Αμβρόσιος της Όπτινα. Πριν όμως μιλήσουμε για την καταπληκτική φυσιογνωμία του Αγίου Αμβροσίου, πρέπει να πούμε δύο λόγια για τη Μονή της Όπτινα, όπου έζησε και έδρασε ο Άγιος. Η Μονή βρίσκεται 250 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της Μόσχας, στο δρόμο που οδηγεί προς το Κίεβο. Είναι χτισμένη μέσα σε ένα από τα πολλά και ωραία δάση της επαρχίας Καλούγα. Ήδη από τον 14ο αιώνα είχαν κατοικήσει στην περιοχή αυτή ασκητές και ερημίτες. Το όνομά της η Μονή το οφείλει σε κάποιον αρχηγό ληστοσημωρίας που ονομαζόταν Όπτο. Αυτός κατόπιν μετανόησε, έγινε μοναχός και έζησε στο μοναστήρι. Η Μονή της Όπτινα γνώρισε τη μεγαλύτερη ακμή της κατά τον 19ο αιώνα, τότε που έζησαν σε αυτή μεγάλοι και φωτισμένοι στάρετς όπως ο γέροντας Λεωνίδας, ο Μακάριος, οι οποίοι καθοδήγησαν ως πνευματικοί και στα στιβαρά του χέρια πήρε την Όπτινα ο Αμβρόσιος, που την κατέστησε ονομαστή σε όλη τη Ρωσία.

Ο Αμβρόσιος Γκρένκοφ γεννήθηκε το 1812 στο χωριό Λίποβιτς της επαρχίας Ταμπόφ. Ο πατέρας του ήταν ιεροψάλτης και ο παππούς του ιερέας. Κατά το βάπτισμά του ονομάστηκε Αλέξανδρος. Ήταν ένα παιδί χαρούμενο, αϊκίνητο και πολύ ζωντανό. Πολλές φορές έκανε αταξίες και μάλιστα σοβαρές. Έτσι για την οικογένειά του ήταν αδιανόητο ένα τόσο ζωηρό παιδί να έχει κάποια σπουδαία εξέλιξη. Η χάρη όμως του Θεού αξιοποιεί και αγιάζει όλους τους χαρακτήρες, αρκεί να υπάρχει πνεύμα αφοσίωσης και ευθύτητα καρδιάς. Τα πρώτα γράμματα ο μικρός Αλέξανδρος τα έμαθε στο εναριακό σχολείο του χωριού του και πρώτα του βιβλία ήσαν το ορολόγιο και το ψαλτήρι. Μετά, οι γονείς του τον έστειλαν να φοιτήσει στο εκκλησιαστικό σεμινάριο του Ταμπόφ. Ήταν ήδη 18 ετών. Ως ιεροσπουδαστής έδειξε μεγάλο ζήλο και αγάπη στη μελέτη. Με τα λίγα χρήματα που του περίσευαν, αγόραζε κεριά για να μπορεί να μελετά και τις νυχτερινές ώρες. Οι καθηγητές του έμεναν έκπληκτοι από την επίδοσή του στα μαθήματα και δεν έκρυβαν τη βεβαιότητά τους για τη λαμπρή εξέλιξη του μαθητού τους. Όταν ήταν στο τελευταίο έτος των σπουδών του, ο Αλέξανδρος πέρασε μια μεγάλη δοκιμασία. Ασθένησε πολύ σοβαρά και κινδύνευσε η ζωή του. Τότε παρακάλεσε θερμά το Θεό να τον θεραπεύσει και έδωσε την υπόσχεση να αφιερώσει τη ζωή του σε αυτόν και να γίνει μοναχός. Η αρρώστια πέρασε και ο νεαρός σπουδαστής ξαναβρήκε την υγεία του και έτσι μπόρεσε να τελειώσει το σεμινάριο με πολύ καλό μορφωτικό εφόδιο για τη ζωή του.

0: Στην αρχή δεν επεδίωξε να ακολουθήσει εκκλησιαστική σταδιοδρομία. Προτίμησε το έργο του διδασκάλου. Αρχικά εργάστηκε ως παιδαγωγός σε μια οικογένεια πλουσίων γεωκτημόνων. Οι ευγενείς οικοδεσπότες γρήγορα εκτίμησαν τα σπάνια προσόντα του νεαρού διδασκάλου. Ο Αλέξανδρος είχε επιβληθεί στη συνείδησή τους τελείως φυσικά και αβίαστα ως ένα πρόσωπο αξιοσέβαστο, με κύρος παρά το νεαρό της ηλικίας του. Πολλές φορές μάλιστα του έλεγαν τα προσωπικά τους προβλήματα, τις στεναχώριες και τα προβλήματά τους, και ο νεαρός δάσκαλος απαντούσε ταπεινά και με σοφία. Από τόσο νωρίς λοιπόν φάνηκε η ικανότητά του να στηρίζει και να παρηγορεί τις ψυχές, προσόν που θα εκδηλωθεί πιο γόνιμα στη μετέπειτα σταδιοδρομία του. Μετά 2 χρόνια ο Αλέξανδρος διορίστηκε ως διδάσκαλος στην ενοριακή σχολή του χωριού του, ασκώντας το λειτουργήμα του δασκάλου και συμμετέχοντας στην κοινωνική ζωή της πόλης, όπου ήταν αγαπητός σε όλους. Φάνηκε προς στιγμήν σαν να ξέχασε την υπόσχεσή του στο Θεό για ολοκληρωτική αφοσίωση στην Εκκλησία. Ωστόσο, και κατά αυτή την περίοδο της ζωής του μπορούσε κανείς να αντιληφθεί την τάση του για βαθύτερες πνευματικές αναζητήσεις. Τον έβλεπαν πολλές φορές να επιζητεί τη μοναξιά, να απομακρύνεται μέσα στον κήπο ή να ανεβαίνει στη σοφίτα για να προσευχηθεί. Ένα γεγονός όμως έρχεται και πάλι να του αλλάξει την πορεία της ζωής του, και μάλιστα απότομα. Μία μέρα, καθώς ο Αλέξανδρος περιπατούσε μέσα στο δάσος, στάθηκε στην όχθη ενός ριακιού και θαύμαζε την ομορφιά της φύσης. Τότε άκουσε μέσα από το ήσυχο νερό του ποταμού 2 φράσεις. «Δοξολογείτε τον Θεό, αγαπάτε τον Θεό». Τα μυστηριώδη και θαυμαστά αυτά λόγια συγκλώνησαν κυριολεκτικά τον νεαρό δάσκαλο και τον έκαναν να πάρει την οριστική του απόφαση να γίνει μοναχός.
1: Ήθελε όμως πρώτα να πάρει την έγκριση και την ευλογία ενός ανθρώπου του Θεού. Γι' αυτό ήρθε σε ένα φημισμένο γέροντα της περιοχής, τον ασκητή Ιλαρίωνα, ο οποίος ζούσε έγκλειστος. Εκείνος τον δέχθηκε, τον άκουσε και του είπε: «Να πας στην Όπτινα, εκεί εσύ χρειάζεσαι». Τα προφητικά αυτά λόγια του ασκητή οδήγησαν τον Αλέξανδρο στο μοναστήρι της Όπτινα.

Όταν έφτασε στο μοναστήρι και αφού έγινε δεκτός από τους πατέρες, παρέμεινε αρκετές μέρες σε ένα μικρό δωμάτιο στο δεύτερο όροφο του ξενώνα. Όλος αυτιά και μάτια αποτύπωνε μέσα του την άγνωστη γι' αυτόν ζωή των μοναχών. Το ενδιαφέρον του, όπως ήταν φυσικό, ήταν εξαιρετικό, να γνωρίσει τον καινούριο αυτό κόσμο με τον οποίο θα συνέδεε όλο του το μέλλον. Γρήγορα έγινε δόκιμος και ετέθη υπό την πνευματική φροντίδα του γέροντα Λεωνίδα. Διακόνησε για λίγο καιρό στο μαγειρίο και κατόπιν διορίστηκε ως προσωπικός αναγνώστης του κατάκι του γέροντα Λεωνίδα. Η σχέση του με τον ηλικιωμένο και μεγάλο αυτόν στάρετς Λεωνίδα ήταν μια σπάνια ευλογία για τον νεαρό δόκιμο. Πεθαίνοντας, ο στάρετς Λεωνίδας παρέδωσε τον νεαρό δόκιμο στα χέρια του διαδόχου του, στάρετς Μακαρίου, λέγοντας: «Σου τον εμπιστεύομαι. Τα χέρια μου τον δίνουν στα δικά σου χέρια, γιατί αυτός είναι πολύ κοντά σε εμάς». Τώρα ο Αλέξανδρος μπήκε υπό την καθοδήγηση του θαυμαστού γέροντα Μακαρίου. Εν τω μεταξύ εκάρι μοναχός και πήρε το όνομα Αμβρόσιος. Σε λίγο χειροτονήθηκε διάκονος και έπειτα ιερέας. Δεν πέρασε όμως πολύς καιρός και ο νέος ιερομόναχος αρρώστησε βαριά και έμεινε καθυλωμένος στο κρεβάτι για πολλούς μήνες. Από τότε η υγεία του κλονίστηκε και μέχρι το τέλος της ζωής του ήταν φιλάσθενος και ο ίδιος έλεγε: «Η ασθένεια είναι πολύ χρήσιμη παιδαγωγός για ένα μοναχό».

Μετά το θάνατο του γέροντα Μακαρίου, ο πατήρ Αμβρόσιος ανεδείχθη πνευματικός της Μονής Όπτινα. Ως στάρετς τώρα και οδηγός ψυχών, ξεπέρασε κατά πολύ τους δύο προκατόχους του. Φύση εξαιρετικά πρικισμένη, σημειώνει ο Βλαδίμηρος Λόσκι για τον Όση Αμβρόσιο, συγκέντρωνε στο πρόσωπό του τα προτερήματα των προκατόχων του και στις μέρες του η Μονή Όπτινα έφτασε στη μεγάλη ακμή της. Αλλά και ένας άλλος Ρώσος συγγραφέας, ο Ιγκόρ Σμόλιτς, γράφει: «Η δράση του στάρετς Αμβρόσιου ως πνευματικού πατρός υπήρξε πολύ μεγάλη. Κάθε μέρα αναρρύθμιτα πλήθη πιστών έφταναν στην Όπτινα, διψασμένοι για στήριξη και παρηγοριά. Περίμεναν επί ώρες μπροστά στην καλύβα του στάρετς Αμβρόσιου να δουν το επιβλητικό πρόσωπο του Σεβάσμιου Γέροντα. Έσωσε πολλές ψυχές από την αμαρτία και τις οδήγησε στην οδό της σωτηρίας και της ελπίδος». Ο Σεβάσμιος Στάρετς Αμβρόσιος ήταν πάντοτε κοντά στο λαό του Θεού.

Άρης Αμβρόσιος απάντησε: «Πρέπει να ξέρετε ότι για αυτή τη γυναίκα όλη της η ζωή είναι οι γαλοπούλες». Και συμπλήρωσε: «Θέλω να δώσω την ευλογημένη χαρά του Θεού σε κάθε άνθρωπο, όποιες κι αν είναι οι συνθήκες της ζωής του».

Ποτέ δεν μιλούσε για την προσωπική πνευματική του ζωή. Την έκρυβε. Πηγή δε από την οποία αντλούσε την ανεξάντλητη αγάπη του ήταν η τέλεια πάρνηση του εαυτού του και η βαθιά του ταπεινοφροσύνη. Η καρδιά του, αν και ήταν πολύ ευαίσθητη, είχε την ικανότητα να αγαπά χωρίς όρια κάθε άνθρωπο, ξεχνώντας τον εαυτό του. Αυτή η διαρκής παραμέληση του εαυτού του χάρη του πλησίον αποτελούσε την επιλεγμένη από τον Στάρε της Αμβρόσιος τάση ζωής. Έλεγε: «Όλη μου τη ζωή δεν κάνω τίποτε άλλο παρά να σκεπάζω τις στέγες των άλλων, ενώ η δική μου μένει τρύπια». Με βάση την αγάπη, την πείρα και το φωτισμένο νου από τη συχνή επαφή του με το Θεό μέσω της προσευχής και των θείων μυστηρίων, ο γέροντας Αμβρόσιος είχε γίνει άριστος οδηγός των ψυχών, που με εμπιστοσύνη και δίψα προσέτρεχαν σε αυτόν για να φωτιστούν και να οδηγηθούν με ασφάλεια στην αληθινή ζωή. Ανάμεσα σε αυτούς έφταναν στην Όπτινα και άνθρωποι μεγάλης μόρφωσης, όπως οι γίγαντες του πνεύματος της ρωσικής λογοτεχνίας, Ντοστογεύσκη και Τολστόη. Στο πρόσωπο του σεβασμίου και χαρισματούχου γέροντα έβρισκαν κάτι πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό από αυτά που ήξεραν και ζούσαν.

Ο Λέων Τολστόη χαρακτηριστικά γράφει: «Ο γέροντας Αμβρόσιος είναι πράγματι ένας άγιος άνθρωπος. Συζήτησα μαζί του και η ψυχή μου δοκίμασε ανακούφιση και χαρά. Μιλώντας μαζί του αισθάνθηκα τον Θεό πολύ κοντά μου». Βραβεύοντας ο Θεός την αρετή του και τους ασκητικούς του αγώνες, τον πρίκησε με θεία χαρίσματα, όπως της διορατικότητος και της προορατικότητος, ώστε διάβαζε το περιεχόμενο των καρδιών των επισκεπτών του και πολλές φορές του συμβούλευε πριν εκείνοι προλάβουν να του πούν τα αμαρτήματά τους. Επίσης, είχε και το θαυματουργικό χάρισμα, όπου πολλά θαύματα επιτελούσε θεραπεύοντας και τις πιο δύσκολες ασθένειες. Όσο περνούσαν τα χρόνια, η μορφή του όλο και εξαϊλωνόταν και πολλές φορές τον όσιο στάρες της Όπτινα επισκεπτόταν το άκτιστο θεϊκό φως και τότε, όπως ομολογούν όσοι αξιώθηκαν να τον δουν, η όψη του έπαιρνε μία ντάβια θεϊκή και έλαμπε με μια υπερκόσμια λάμψη.

Ήρθε όμως και η μέρα να αναχωρήσει ο μεγάλος Τάρετς Αμβρόσιος για τον ουρανό. Την εποχή αυτή ο Όσιος προείστατο σε δύο μοναστήρια, στην Όπτινα και σε ένα γυναικείο του Σαμορτίνο που ο ίδιος ίδρυσε. Προαισθανόμενος στο τέλος του, αφού ενουθέτησε τους μοναχούς της Όπτινα, πήγε να κάνει το ίδιο και στο γυναικείο μοναστήρι. Εκεί όμως η αρρώστια τον κατέβαλε και δεν μπορούσε να μετακινηθεί και έτσι παρέμεινε στη γυναικεία μονή. Στο μοναστήρι τις μέρες εκείνες ήρθε η είδηση ότι πρόκειται να τους επισκεφθεί ο τοπικός επίσκοπος. Οι μοναχές ρώτησαν τον Στάρετς Αμβρόσιο με ποιο ύμνο να υποδεχθούμε τον επίσκοπο και εκείνος τους απάντησε «Να ψάλετε μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ την ψυχήν του δούλου σου». Οι μοναχές εξεπλάγησαν και περίλθαν σε αμηχανία.

και απορία. Η κατάσταση του γέροντα χειροτέρευσε πολύ και σε λίγο παρέδωσε ειρηνικά το πνεύμα του στον Κύριο. Ήταν 10 Οκτωβρίου του 1891.

Ο επίσκοπος έμαθε το θλιβερό νέο καθοδόν και έσπευσε να φτάσει στη μονή. Όταν έμπαινε στο ναό, ο ιερέας τελούσε τρισάγιο στον κοιμηθέντα και οι μοναχές έψαλαν με δάκρυα μετά των Αγίων ανάπαυσον. Τα προφητικά λόγια του Οσίου Αμβροσίου έτσι επαληθεύτηκαν. Το ιερό του Λείψανο μεταφέρθη και ετάφη στην Όπτινα. Ο Όσιος όμως ζει. Ολοζώντανα τον βλέπουν στο μοναστήρι και πλούσια σκορπά την ευλογία του σε όλους όσους τον επικαλούνται. Γιατί οι δίκαιοι δεν γνωρίζουν θάνατο, ζουν στον αιώνα.

0: Ο χρόνος μας όμως ήδη έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Γεωργία Καλογεράτου που ήταν κοντά μας, επίσης τον Τάσο Παπαδημητρίου που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Συντονισμένοι και αυτή την ώρα στη γνώριμη συχνότητα του ραδιοφώνου που μιλά στην ψυχή μας. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πατέρα Γνώση και Διδαχή. Και σήμερα λοιπόν με ζωντανό τον πατερικό λόγο, τον αγιοπατερικό λόγο, ζωντανείς τις μορφές των Αγίων, των Πατέρων μας, ιδιαίτερα δε ζωντανή την μορφή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, αλλά και την διδασκαλία του, καθώς συνεχίζουμε και σήμερα τη σειρά των εκπομπών που με πνευματικό μας διδάσκαλο, τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, παρακολουθούμε τα όσα έχει καταγράψει και μας προσφέρει για την πνευματική ζωή, για την τέχνη του πιστού να καταφέρνει πάντοτε να δημιουργεί τις προϋποθέσεις και τις αιτίες ώστε η χάρη του Θεού να έρχεται και να ευλογεί την πνευματική εργασία την οποία καταβάλει. Με το βιβλίο του λοιπόν «Ο Όρατος Πόλεμος» και με τη διδασκαλία του που υπάρχει, ο Άγιος Νικόδημος μας κάνει κοινωνούς, αλλά μας δημιουργεί και τις προϋποθέσεις, μας υποδεικνύει τους τρόπους, έτσι ώστε ο πνευματικός αγώνας, η προσπάθειά μας αυτή, να έχει πάντοτε τα πλουσιότερα αποτελέσματα. Ο Άγιος συνεχίζει να μας μιλάει για την προσευχή, αγαπητοί ακροατές, και συνεχίζοντας, σήμερα θα ξεκινήσουμε λέγοντας για τον άλλον τρόπο προσευχής διαμέσου μελέτης. Ας ακουφίσουμε όμως τον Άγιο να μας πει τι έχει πάνω στο θέμα αυτό. Μπορείς ακόμη να προσευχηθείς, λέγει ο Άγιος, και με τον τρόπο αυτό και να μελετήσεις πάνω στα ίδια τα πάθη του Κυρίου για να λάβεις το αίτημά σου. Για παράδειγμα, αφού με προσοχή συλλογιστείς τα πάθη του Κυρίου μας και με το λογισμό σου θα δεις την προθυμία της καρδιάς του με την οποία τα υπέφερε, όπως είπαμε, από το μέγεθος των βασάνων και την υπομονή του θα περάσεις σε άλλους δύο στοχασμούς. Ο ένας είναι της αξιομιστίας του, δηλαδή των αμετρήτων ευλογιών που ο Ιησούς έγινε αίτιος τόσο στον εαυτό του ως άνθρωπος όσο και σε όλο το ανθρώπινο γένος για αυτά τα πάθη και την υπομονή του. Και ο άλλος είναι της χαράς και της δόξας του Πατρός του, την οποία έλαβε για την τέλεια υποταγή του Υιού του που υπέφερε από τα πάθη αυτά. Αυτά λοιπόν τα δύο παρουσιάζοντας τα, στη Θεία του Μεγαλειότητα θα ζητήσεις εξαιτίας της δυνάμεως αυτών την χάρη ή και την αρετή που επιθυμείς. Και αυτό μπορείς να το κάνεις όχι μόνο σε κάθε είδος των παθών του Κυρίου, αλλά και σε κάθε άλλη μερική πράξη εσωτερική και εξωτερική που έκανε αυτός σε όλη του τη ζωή, καταλήγει ο Άγιος. Τρόπος προσευχής όμως και διαμέσου της Θεοτόκου Μαρίας μας σημειώνει και μας αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος. Λέει πάλι χαρακτηριστικά: «Έχεις και άλλον τρόπο, αγαπητέ, να μελετάς και να προσεύχεσαι διαμέσου της Αγίας Θεοτόκου, στρέφοντας τον νου σου πρώτον στον Ουράνιο Πατέρα, δεύτερον στον Γλυκύτατο Ιησού, τρίτον και τελευταίο σε αυτήν την ενδοξότατη μητέρα του. Στρέφοντας τον νου σου στο Θεό, σκέψου πρώτον τη μεγάλη χαρά που από αιώνες νωρίτερα είχε ο Θεός σκεπτόμενο στο πρόσωπο της Παναγίας, δεύτερον τις αρετές και τις πράξεις της από τότε που γεννήθηκε στον κόσμο μέχρι τότε που αναπαύθηκε. Το πρώτο λοιπόν που μας είπε ο Άγιος, τη μεγάλη χαρά που από αιώνες νωρίτερα είχε ο Θεός σκεπτόμενο στο πρόσωπο της Θεοτόκου, το πρώτο λοιπόν μελέτησε το με τον εξής τρόπο. Ύψωσε το λογισμό σου πάνω από κάθε καιρό και χρόνο και κτίσμα νοητό και αισθητό και εισερχόμενος για να μιλήσω έτσι στην ίδια την αιωνιότητα και στο νου του Θεού, σκέψου λοιπόν τις τρυφές και τις ανέκφραστες αγαλιάσεις που δεχόταν ο Θεός διαμέσου της Αιπαρθένου Μαρίας. Βρισκόντας τον Θεό ανάμεσα σε αυτές τις τρυφές, ζήτησε του να σου δώσει εξαιτίας των αφράστων αυτών αγαλιάσεων χάρη και δύναμη για να μπορείς να καταβάλεις και να νικήσεις τους εχθρούς σου και μάλιστα εκείνων που τότε σε πολεμά κατόπιν αναλογιζόμενος τις τόσες πολλές και εξαιρετικές πράξεις και αρετές αυτής της Θεοτόκου και παρουσιάζοντάς τις άλλοτε όλες μαζί και άλλοτε μία από αυτές στο Θεό, για τη δύναμη εκείνων ζήτησε από την άπειρη αγαθότητά του όλο εκείνο που χρειάζεσαι και επιθυμείς». Μετά από αυτά,
στρέφοντας εκ δευτέρου τον νου σου στον Κύριό μας τον Υιό της, ενθύμισέ του την Παναγία Κοιλιά που τον βάσταξε για 9 μήνες, την ευλάβη με την οποία τον προσκύνησε όταν γεννήθηκε και τον γνώρισε ως αληθινό Θεό και τέλειο άνθρωπο, Υιό και ποιητή της. Τους φιλόστοργους οφθαλμούς της που τον είδαν τόσο φτωχό, τις αγκάλες που τον δέχτηκαν, το γάλα που θύλασε, τους κόπους και τα βάσανα που υπέφερε γι' αυτόν στη ζωή του και στον θάνατό του. Και σου υπόσχομαι ότι με όλα αυτά θα προκαλέσεις ευχάριστη διάθεση στο θείο της Τέκνο για να σου υπακούσει. Στο τέλος στρέψε το νου σου και σε αυτήν την Παναγία Θεοτόκο και θύμισέ της ότι στάθηκε η εκλεκτή από την Αΐδιο πρόνοια και αγαθότητα του Θεού ως μητέρα της Χάριτος και της Εσπλαχνίας και ως δική μας μητέρα και συνήγορος και ότι μετά των Υιών της δεν έχουμε ασφαλέστερο και δυνατότερο καταφύγιο να προσφύγουμε παρά σε αυτήν. Υπενθύμισέ της ότι όλοι εμείς οι χριστιανοί, όπως δεν ονομάζουμε Κυρίως Πατέρα πάνω στη γη όπως μας παρήγγειλε ο Υιός της, επειδή Κυρίως μόνον ένα Πατέρα έχουμε, αυτόν που βρίσκεται στους ουρανούς, και Πατέρα σας μην ονομάσετε κανένα πάνω στη γη γιατί είναι ο Πατέρας σας ο ουράνιος, διαβάζουμε στον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Με τον ίδιο λοιπόν τρόπο ούτε άλλη μητέρα ονομάζουμε πάνω στη γη, επειδή Κυρίως αυτήν μόνο έχουμε μητέρα στους ουρανούς και όλοι μας καυχόμαστε να ονομαζόμαστε τέκνα της. Γι' αυτό και προσβλέπουμε προς αυτήν για να μας ελεήσει ολοκληρωτικά όπως αποβλέπει, χωρίς να παρεκκλίνει και στην μητέρα του τον ήπιο που έχει απογαλακτιστεί. Όπως έχει γραφεί, ύψωσα την ψυχή μου σαν το θυλασμένο βρέφος κοντά στην μητέρα του. Ακόμη υπενθύμισέ της ότι τις αλήθειες που γράφουν για αυτήν τα βιβλία, ότι όλοι οι πιστοί πιστεύουν στα τόσο υψηλά και τόσο θαυμαστά και μεγάλα κατορθώματα και χαρίσματα που προξένησε σε όλο το ανθρώπινο γένος, επειδή αυτοί μόνο όντας ανάμεσα Θεού και ανθρώπων, τον μεν Θεόν έκανε Υιό ανθρώπου, τους δε αγαπημένους και τους ανθρώπους Υιούς Θεού. Ότι χωρίς τη μεσητεία της δεν μπορεί κανένας να πλησιάσει το Θεό, ούτε άνθρωπος ούτε άγγελος, διότι αυτή μόνο βρίσκεται ανάμεσα στην κτιστή και ουράνια κτίση. Ότι αυτή μόνο είναι Θεός άμεσος μετά το Θεό και έχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος, επειδή είναι αληθινά μητέρα του Θεού. Και ότι αυτή είναι όχι μόνο ο θησαυροφύλακας όλου του πλούτου της θεότητος, αλλά και ο διαμοιραστής σε όλους άγγελος και ανθρώπους όλων των υπερφυσικών ελάμψεων και πνευματικών χαρισμάτων που δίνονται από το Θεό στην κτήση. Και ότι δεν υπάρχει κανένας που να την επικαλέστηκε με πίστη και να μην τον άκουσε με εσπλαχνία. Τέλος πάντων, παρουσίασε της τα βάσανα και τα πάθη του μονογενού της Υιού που υπέφερε για τη σωτηρία μας και παρακάλεσε την να ζητήσει χάρη για σένα από αυτόν, ώστε και για σένα τα πάθη αυτά να προξενήσουν το αποτέλεσμα εκείνο για το οποίο τα υπέφερε ο Υιός της, και αυτό είναι δική σου σωτηρία, και αυτό όχι για άλλο παρά για τη δική του δόξα και ευαρέστηση. Τελειώνει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

Πατέρμος και η Δοχή, πάντα από τον φιλόξενο σταθμό και την συχνότητα του ραδιοφώνου που μιλά στην ψυχή μας, αγαπητοί αγορατές. Με τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη, συνεχίζουμε και σήμερα, καθώς έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε την διδασκαλία του, όπως αυτή βρίσκεται μέσα στο βιβλίο «Ο Αόρατος Πόλεμος». Συνεχίζοντας, ο Άγιος μας αναφέρει μερικές σκέψεις για να προστρέχουμε στη Θεοτόκου με πίστη και θάρρος. Θυμίζουμε ότι στο προηγούμενο κεφάλαιο ο Άγιος μας έχει μιλήσει για έναν τρόπο προσευχής διαμέσου της Θεοτόκου Μαρίας της Παναγίας μας. Θέλοντας να προστρέξεις τη Θεοτόκου με πίστη και θάρρος για κάθε σου ανάγκη, μπορείς να το πετύχεις όταν σκεφτείς πρώτον ότι όλα εκείνα τα δοχεία, όπως το γνωρίζεις από την πείρα σου, στα οποία έχει τοποθετηθεί μόσχος ή άλλο παρόμοιο άρωμα πολύτιμο, μόλον ότι δεν υπάρχει μέσα τους το άρωμα, τα εγγύα αυτά διατηρούν την ευωδία του αρώματος εκείνου. Και όσο περισσότερο χρονικό διάστημα παρέμεινε το άρωμα μέσα στο δοχείο, τόσο περισσότερο τα δοχεία εκείνα διατηρούν την ευωδία, και μάλιστα τόσο περισσότερο ευωδιάζουν εκείνα όσο περισσότερο παραμένει το άρωμα μέσα, μόλον ότι εκείνος ο μόσχος ή το παρόμοιο άρωμα είναι μιας περιοριστικής και περιορισμένης δυνάμεως. Παρόμοια να σκεφτείς ότι και ένας που στέκεται κοντά σε μια μεγάλη πυρκαγιά διατηρεί τη θερμότητα για πολύ καιρό και μετά την απομάκρυνσή του από τη φωτιά. Και επειδή αυτά είναι αληθινά, άρα για από ποια άρρητη ευωδία φιλανθρωπίας, από ποια φλόγα αγάπης και από ποιους λογισμούς ελέους και εσπλαχνίας μπορούμε να πούμε ότι είναι γεμάτα τα σπλάχνα της Θεοτόκου, που για 9 μήνες κράτησε στα σπλάχνα της τον Χριστό, το ακένωτο μύρο, που κρατεί πάντοτε στο στήθος της και στην αγάπη της, των Υιών του Θεού, που είναι η ίδια η αυτοαγάπη και το ίδιο αυτοέλεος και αυτοεσπλαχνία, και όχι περιορισμένης δυνάμεως και μικρής διάρκειας, αλλά τέλειωτης και απεριόριστης, γράφει ο Άγιος Νικόδημος, αγαπητοί ακροατές. Έτσι, όποιος αγγίζει στα δοχεία που έχουν το μύρο, δέχεται την ευωδία πάνω του, και όποιος πλησιάζει σε μια μεγάλη πυρκαγιά δεν μπορεί παρά να δεχθεί από τη θερμότητά της, έτσι και από πολύ περισσότερο κάθε φτωχός που έχει ανάγκη να πλησιάζει με ταπείνωση και πίστη στο ουράνιο μύρο, στη φωτιά της αγάπης, του ελέους και της ασπλαχνίας, που πάντοτε ευωδιάζει και πάντοτε ανάβει στο στήθος της. Στο στήθος της Παναγίας μας, οπωσδήποτε θα δεχτεί βοήθειες, ευεργεσίες και χάρητες, τόσο περισσότερες όσο περισσότερο συχνά και με μεγαλύτερη πίστη και θάρρος πλησιάσει. Δεύτερον, ότι κανένα κτίσμα δεν αγάπησε τόσο τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, ούτε συμμορφώθηκε τόσο με το θέλημά του η Παναγία του Μητέρα. Αφενός μεν διότι τον γέννησε μόνη χωρίς άνδρα, αφετέρου διότι γέννησε μόνο αυτόν και κανέναν άλλον, και έτσι δεν μοιράστηκε καθόλου με άλλον η αγάπη της. Αν λοιπόν αυτός ο Υιός του Θεού και αγαπητός Υιός της Παρθένου έδωσε όλη του τη ζωή και όλο του τον εαυτό για τις ανάγκες ημών των αμαρτωλών, και έδωσε την μητέρα του ως μητέρα μας και συνήγορο για να μας βοηθά, και μετά από αυτόν αποτελεί λοιπόν μέσο της σωτηρίας μας, πώς και με ποιο τρόπο θα μπορέσει κάποτε αυτή η αγαπημένη του μητέρα και δική μας συνήγορος να γίνει αποστάτης της θελήσεως του τόσο αγαπημένου του Υιού και να μην μας βοηθήσει. Γι' αυτό, αγαπητέ, σημειώνει ο Άγιος Νικόδημος, πρόστρεχε, πρόστρεχε με θάρρος για κάθε σου ανάγκη στην Παναγία Θεοτόκο, γιατί εκείνη η εμπιστοσύνη και το θάρρος που δείχνει σε αυτήν είναι πλούσια και μακαρία και ασφαλές καταφύγιο, και πάντοτε δίνει στην καρδιά σου χάριτες και ελεημοσύνης, καταλήγει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, πάντα από την φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφώνου που μιλά στην ψυχή μας. Και συνεχίζουμε με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, με την διδασκαλία του Αγίου, σε νέες πλέον, θα λέγαμε, αφορμές που δίνονται για να μας παρουσιάσει ο Άγιος όλα εκείνα τα οποία γίνονται αιτία να προασπίσουμε την αρετή μας και τον πνευματικό μας αγώνα. Στο επόμενο κεφάλαιό του και στη διδασκαλία του, ο Άγιος μιλά για το πώς πρέπει να μελετά κανείς και να προσεύχεται διαμέσου των αγγέλων αλλά και όλων των Αγίων. Ας αφήσουμε τον Άγιο να μας σημειώσει λοιπόν και να μας δώσει μέσα από την εμπειρία του όλα όσα είναι ανάγκη για αυτόν τον λόγο που προαναφέραμε. Δύο τρόπους μπορείς να μεταχειριστείς για να δεχθείς τη βοήθεια και προστασία των επουρανίων Αγίων, λέγει ο Άγιος. Ο ένας είναι να στραφείς προς τον ουράνιο πατέρα και να του δείξεις την αγάπη με την οποία αγαπάτε και τους ένους με τους οποίους ημενείτε από όλους τους Αγίους του ουρανού και τους αγώνες και τα βάσανα που υπέφεραν αυτοί οι Άγιοι πάνω στη γη για τη δόξα του, και έτσι με τη δύναμη αυτών των πραγμάτων να ζητήσεις από την μεγαλειότητά του εκείνο που χρειάζεται. Ο άλλος είναι να προστρέξει σε αυτά τα ίδια τα πνεύματα των Αγγέλων και των Αγίων, διότι εκείνοι επιθυμούν όχι μόνο την επίγεια σωτηρία μας και τελειότητα, αλλά και την δόξα μας στους ουρανούς, και να ζητήσεις να σε βοηθήσουν εναντίον όλων των κακιών του εχθρού σου και να σε προστατεύσουν ακόμη κατά την ώρα του θανάτου σου. Σκέψου καμία φορά και τις πολλές και εξαιρετικές χάριτες που δέχτηκαν από το Θεό αυτοί οι Άγιοι του ουρανού, διεγείροντας και ανάβοντας μέσα σου μια δυνατή χαρά και αγάπη για αυτούς, γιατί είναι πλουτισμένοι με τόσα υπερφυσικά χαρίσματα τα οποία μπορείς να τα υπολογίζεις ότι είναι δικά σου. Μάλιστα, αν είναι δυνατόν, πρέπει να χαίρεσαι περισσότερο, γιατί τα έχουν αυτοί και όχι εσύ, διότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, που είναι ενετός και ευλογημένος. Και για να κάνεις αυτή την άσκηση με ευκολία και τάξη, διέρεσε τα τάγματα των Αγίων της ημέρας με την εξής τάξη: Δευτέρα να παρακαλάς τα 9 τάγματα των Αγγέλων, την Τρίτη τον Τιμίο Πρόδρομο, την Τετάρτη τους Πατριάρχας και Προφήτας, την Πέμπτη τους Αποστόλους, την Παρασκευή τους Μάρτυρες, το Σάββατο τους Ιεράρχες και τους άλλους Αγίους, την Κυριακή τις Παρθένες με τις άλλες Αγίες, μας αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος. Αλλά καθημερινά μη σταματήσεις να προστρέχεις τη Θεοτόκο, τη Βασίλισσα όλων των Αγίων, στον Άγγελο το φύλακά σου, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ και σε όλους τους Αγίους, τους συνηγόρους και βοηθούς σου, να παρακαλείς καθημερινά την Αϊπάρθενο Μαρία, τον Υιό της, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό και τον Ουράνιο Πατέρα Του, για να σε αξιώσουν της χάριτος αυτής, δηλαδή για να σου δώσουν για Κύριο και καθολικό σου συνήγορο και υπερασπιστή το δίκαιο Ιωσήφ το Μνήστορα. Και κατόπιν πρόστρεχε σε αυτόν τον ίδιο τον Ιωσήφ με δεήσεις και θάρρος για να σε δεχθεί στην προστασία του, διότι αναρρύθμιτες ήταν οι ευεργεσίες που δέχτηκαν από αυτόν εκείνοι που τον είχαν σε ευλάβεια και πρόσδεξαν σε αυτόν όχι μόνο όταν είχαν πνευματικές ανάγκες αλλά και υλικές, και ιδιαίτερα να τους καθοδηγεί πώς πρέπει να προσεύχονται και να μελετούν σωστά. Γιατί αν τους άλλους Αγίους τους αγαπά ο Θεός επειδή τον τίμησαν και υποτάγησαν σε Αυτόν, πόσο περισσότερο πρέπει να πιστεύουμε ότι αγαπά τον ταπεινότατο Αυτόν και Άγιο, και πόσο ισχύουν οι παρακλήσεις του ενώπιον του Θεού, αφού είχε τόση τιμή από τον ίδιο τον Θεό όταν σωματικά ήταν στη γη, ώστε θέλησε να υποτάσσεται σε Αυτόν και να τον υπακούει ως πατέρα του, όπως αναφέρει το Ιερό Ευαγγέλιο, και να τον υπηρετεί σε ό,τι ήταν ανάγκη, όπως καθαρά αποδεικνύει στα ασκητικά του ο Μέγας Βασίλειος. Ολοκληρώνει λοιπόν την διδασκαλία του ο Άγιος, για να συνεχίσει μετά λέγοντας ότι η μελέτη των παθών του Κυρίου προξενεί διάφορες διαθέσεις αλλά και θεοφιλή πάθη στην καρδιά μας. Εκείνο λοιπόν που είπα προηγουμένως, λέγει ο Άγιος, για τα πάθη του Κυρίου, είναι για να προσευχόμαστε και να τα μελετούμε και για να τα ζητήσουμε κατόπιν εκείνη τη χάρη που θέλουμε. Τώρα λοιπόν εδώ προσθέτω
πώς μπορούμε από τη μελέτη αυτών των ιδίων παθών να προξενήσουμε στην καρδιά μας διάφορες διαθέσεις και άγια πάθη. Θέλοντας λοιπόν να μελετήσεις τη Σταύρωση του Ιησού Χριστού, μπορείς να σκεφτείς τα νοήματα που ακολουθούν. Πρώτον, ότι την ώρα που βρισκόταν ο Κύριος μας πάνω στο όρος του Γολγοθά, με μανία τον ξεγύμνωσε εκείνος ο λυσασμένος λαός και κατάσχισε τις άρκες του, που προηγουμένως ήταν κολλημένες στα ρούχα του από τους δαρμούς. Δεύτερον, ότι πριν από το Σταυρό αφαίρεσαν από την κεφαλή του το ακάνθινο στεφάνι, το οποίο μετά την Σταύρωσή του τοποθετώντας το πάνω του έγινε αιτία νέων πληγών. Τρίτον, ότι με τα χτυπήματα των σφυριών και των καρφιών προσιλώθηκε πολύ σκληρά πάνω στο γυμνό και κατάξυρο ξύλο του Σταυρού. Τέταρτον, ότι επειδή δεν έφθαναν τα θεία του μέλη για να τον σταυρώσουν, τάμπλωσαν με τόση βία εκείνοι οι αιμοβόροι στρατιώτες, ώστε βγήκαν από την θέση τους όλα τα κόκαλα και μπορούσαν ένα-ένα να μετρηθούν, όπως αναφέρει και ο ψαλμωδός εκείνο το χωρίο. Απαρίθμησαν όλα τα οστά μου. Πέμπτον, ότι την ώρα που τον κρεμούσαν στο ξερό ξύλο, επειδή δεν μπορούσε να στηριχθεί από πουθενά αλλού παρά μόνον από τα καρφιά, αναγκαστικά με το βάρος του σώματος άνοιγαν περισσότερο οι πανάγιες πληγές, και από αυτό αισθανόταν ο γλυκύτατος Ιησούς μας πόνους δρυμύτατος στην καρδιά του. Έτσι λοιπόν, από αυτές ή από άλλες παρόμοιες μελέτες, αν θέλεις, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, μπορείς να προξενήσεις στον εαυτό σου διάθεση και πάθος αγάπης για το Θεό σου. Φρόντισε τότε από τη γνώση των παρόμοιων παθών να περάσεις στην μεγαλύτερη γνώση της άπειρης αγαθότητας του Κυρίου σου και της αγάπης του προς εσένα, και όταν αυξηθεί αυτή η γνώση μέσα σου, θα αυξηθεί και η αγάπη προς τον Κύριό σου. Για να δεχθείς λοιπόν στην καρδιά σου πόνο, λύπη και συντριβή, διότι με τις αμαρτίες σου λύπησες τόσες φορές το Θεό σου και έδειξες τόση μεγάλη ευχαριστία, σκέψε αυτήν την άπειρη αγαθότητα και αγάπη που σου έδειξε ο Κύριος των πάντων, ο οποίος έπαθε και υπέφερε τόσο πολύ για τις παρανομίες σου. Κάπου εδώ όμως, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε και την σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να ολοκληρώσουμε και την ομιλία του Αγίου, την διδασκαλία του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη. Θυμίζουμε ότι ο Άγιος σε αυτήν την διδασκαλία του μιλά για την μελέτη των παθών του Κυρίου, η οποία προξενεί διάφορες διαθέσεις αλλά και θεοφιλεί πάθη στην καρδιά μας. Ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας και πάλι συνάντηση για την προσεχή μας εκπομπή. Μέχρι τότε, ο Θεός να ευλογεί και να υγειάζει όλους μας.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. 10 Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας. Των βασάνων τα νέφη τα χαλεπά, αθλητέ παραδιδόντες καρτερικός, ο Σίλιος χάριτη του Σωτήρος ελάμψατε, αδελφική στοργή δε εν Θεός συνδούμενη, εφωμείς πόνης λαμπρός εδοξάστητε. Όθεν μετά τέλος ατελεύτητον χάριν εξύψους εδέξαστε, θεραπεύει νοσήματα. Αθλοφόροι αυτά αδελφοί, πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό, τον πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο την Αγίαν ημών μνήμη.

και προφθάσασα την τομήν ευλαμπία, ευλαμπίωτ μυθέντη κοινωνή στέφους. Η ευλαμπία παρέδωσε την ψυχή της στα χέρια του Θεού και έλαβε το ουράνιο στέφος προτού οι δήμοι που λίγο πριν αποκεφάλισαν τον ευλάμπιο προλάβουν να την αποκεφαλίσουν. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ευλάμπιος και Ευλαμπία έζησαν κατά την εποχήν του αυτοκράτορα Μαξιμιανού στην Νικομίδια της Μικράς Ασίας. Ηγεμόνας δε στην περιοχή εκείνη ήταν τότε ο Μάξιμος. Κατά την εποχήν εκείνη κηρύχθηκε ο πιο φοβερός και απέσιος διωγμός κατά του χριστιανισμού από τους αυτοκράτορες Διοκλητιανό και Μαξιμιανό. Τότε πολλοί χριστιανοί από την πόλη της Νικομίδιας κατέφυγαν και κρύβονται σε ένα γειτονικό όρος για να γλιτώσουν. Μια μέρα λοιπόν οι καταφυγόντες στο όρος χριστιανοί έστειλαν τον Ευλάμπιο στην πόλη να αγοράσει άρτους. Μόλις ο Άγιος κατέβηκε στην πόλη, είδε πάνω από τις πύλες γραμμένα τα βασιλικά διατάγματα και στάθηκε και τα διάβαζε. Τη στιγμή ακριβώς εκείνη τον συνέλαβαν οι δολολάτρες και τον οδήγησαν στον ηγεμόνα. Σε ερώτησή του ο Άγιος Ευλάμπιος ομολόγησε με παρρησία την πίστη του στο Χριστό. Έπειτα ο Άγιος ζήτησε από τον ηγεμόνα να του επιτρέψει να εισέλθει στον ειδωλολατρικό ναό. Εκείνος νομίσας ότι ο Ευλάμπιος μπορεί να αλλάξει γνώμη και ήθελε προφανώς να προσφέρει θυσία στα είδωλα, του επέτρεψε με τα χαράς. Του έδωσε μάλιστα και συνοδούς. Μόλις ο Άγιος μπήκε στον ναό των ειδώλων, προσευχήθηκε στον Κύριο και αφού άγγιξε το άγαλμα του ψευτοθεού Άρη, πρόσταξε να καταπέσει στο δάπεδο και πράγματι το άγαλμα εκείνο κατέπεσε απότομα στο δάπεδο και έγινε 1000 κομμάτια. Μετά από το γεγονός αυτό, ο τύρανος εξαγριώθηκε και υπέβαλε τον Άγιο Ευλάμπιο σε πολλά και φρικτά βασανιστήρια. Κατά τον χρόνο δε που ο Άγιος Μάρτυρας υποβαλόταν στα βασανιστήρια αυτά, έφτασε εκεί η αδελφή του Ευλαμπία και τον θερμοπαρακαλούσε να προσευχηθεί στο Θεό να την αξιώσει να συμμαρτυρήσει μαζί του. Βλέποντας την, ο τύρανος πρόσταξε και έριξαν μέσα σε ένα κοχλάζοντα λέβητα και τους δυο, τον Ευλάμπιο και την Ευλαμπία. Όμως οι Άγιοι Μάρτυρες δεν έπαθαν ούτε την παραμικρή βλάβη από το κοχλαστόν υγρό που ήταν μέσα στο λέβητα. Το θαύμα αυτόν είχε σαν αποτέλεσμα να προσχωρήσουν στην πίστη του Χριστού 200 περίπου άντρες. Ο δε ηγεμόνας ύστερα από αυτό το γεγονός έγινε έξω φρενών και με προσταγή του αποκεφαλίστηκαν αμέσως και οι 200 αυτοί άντρες, καθώς και ο Άγιος Ευλάμπιος. Η Αγία Ευλαμπία παρέδωσε το πνεύμα της στο Θεό προτού προλάβουν οι δήμοι να την αποκεφαλίσουν. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Μάρτυρες Ευλάμπιος και Ευλαμπία ετελειώθησαν και ανήλθαν στεφανιφόροι στην ουράνια βασιλεία του Θεού.

πιστός πανηγυρίζομεν την πάνσεπτον ημέραν της εις μνήμης. Τη φιλαδελφία η ομονιμία συγκραθήσα και η αγνία τη απαθία συμμιχθήσα, αυλαβώς διεφύλαξε της γνώμης το εύτονον. Όπου γαρ Θεός ο ποθούμενος, κόσμος όλος καταπεφρώνεται. Ο του θαύματος, ο όφης νενέκροτε, και ο εις ύψος αδικίαν λαλίσας υποχθόνιος, αυταδέλφης μάρτηση καταπέπτοκεν, ευλαμπίο το σοφό και ευλαμπία. Τούτης ευστοχωτά της άσμας συνβοήσομεν, ή καλώς εν Χριστώ των δρόμων τελέσαντες, ετήσαστε το κόσμο την ειρήνην και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος.

σιδηροξεόμενος και τες λαμπάς υφλεγόμενος και ηρκτή συγκλειόμενος, ξύλο αναρτώμενος και θηρίς βρώμα διδόμενος μάκαρ, απαρασάλευτος τον νουν διεφυλάχθης τη θεία χάριτη και νίκες διαδήματι κατεκοσμήθης ευλάμπιε δια τούτο την μνήμην σου σήμερον χαρμοσύνος γεραίρομεν.

0: Φως Χριστού υπήρξαν, αγαπητοί ακροατές, οι σημερινοί μάρτυρες Ευλάμπιος και Ευλαμπία, και όπως λέει το όνομά τους, Ευλάμπιος, δηλαδή αυτός που λάμπει, έλαμψαν με το λαμπρό παράδειγμά τους και την πίστη τους κατά την φρικτή ώρα του μαρτυρίου. Τα δύο αδέλφια Ευλάμπιος και Ευλαμπία έζησαν στα χρόνια του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Μαξιμιανού στην οικομίδια της Μικράς Ασίας, όπου τοπικός ηγεμόνας ήταν κάποιος ειδωλολάτρης Μάξιμος λεγόμενος. Επειδή η χριστιανική πίστη με επίσημο αυτοκρατορικό διάταγμα κηρύχθηκε σε διωγμό, πολλοί χριστιανοί προσάγοντας τα μαρτύρια, αφού προηγουμένως ομολογούσαν τον Χριστό. Μερικοί χριστιανοί πρόλαβαν και κρύφτηκαν στα βουνά για να μην προκαλούμε την παρουσία τους στη μανία των ειδωλολατρών. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Ευλάμπιος και η Ευλαμπία. Κάποτε κατέβηκαν να αγοράσουν ψωμιά και πάλι να ανεβούν επάνω. Καθώς βάδιζαν σε κάποιο κεντρικό σημείο της αγοράς, είδαν κολλημένο στον τοίχο διάταγμα του αυτοκράτορα και κοντοστάθηκαν να το διαβάσουν. Την ώρα λοιπόν που το διάβαζαν, πιάστηκαν και οδηγήθηκαν στον ναό των ειδώλων για να προσκυνήσουν. Μπαίνοντας μέσα, οι Άγιοι που πριν από πολύ καιρόν είχαν γκρεμίσει τα είδωλα μέσα από το ναό της ψυχής τους και είχαν στήσει ολόρθια την εικόνα του εσταυρωμένου, μπαίνοντας μέσα στον ναό με τη δύναμη του Θεού, προκαλούν τοπικό σεισμό και με την δυνατή προσευχή τους γκρεμίζουν και κατακομματιάζουν τα ξώανα των ψευτοθεών. Οι ειδωλολάτρες, αποδίδοντας την ευθύνη στους δύο χριστιανούς, τους ρίχνουν μέσα σε ένα βαρέλι με ζεστό ζεματιστό νερό. Με το οδυνηρό αυτομαρτύριο, οι δύο Άγιοι παραδίδουν τη ψυχή τους στον αγωνοθέντη Θεό. Η θυσία της ζωής τους γίνεται ευπρόσδεκτη από το Θεό. Βέβαια, από το ζεματιστό νερό διαφυλάκτηκαν σώοι και στη συνέχεια αποκεφαλίζεται ο Ευλάμπιος. Η Ευλαμπία όμως παραδίδει το πνεύμα στο Θεό πριν ακόμα την αποκεφαλίσουν. Καθώς παρακολουθούν τη σκηνή του αδίκου θανάτου τους, αρκετοί παρευρισκόμενοι ειδωλολάτρες φωτίζονται από το φως της εν Χριστώ πίστεως των δύο αδελφών, αναγνωρίζουν τον δίκαιο αγώνα τους, μεταστρέφονται και δοξάζουν το Θεό του Ευλαμπίου και της Ευλαμπίας. Η αυθόρμητη αυτή δοξολογία, που ήταν συγχρόνως και μια ομολογία, προκάλεσε την οργή των δημίων, οι οποίοι με διάταγμα τους θανατώνουν διαξήφως την ίδια εκείνη ώρα. Από την εξιστόρηση, αγαπητοί ακροατές, του μαρτυρίου των δύο Αγίων, αβίαστα βγαίνει το συμπέρασμα ότι όπως το κακό παράδειγμα σκανδαλίζει τους χριστιανούς και χάνουν την πίστη τους, έτσι το καλό παράδειγμα φωτίζει τους ανθρώπους και βρίσκουν την πίστη και την αιώνια ζωή. Καθήκον μας λοιπόν να δίνουμε στο στενότερο και ευρύτερο περιβάλλον μας το καλό παράδειγμα της πίστεως. Έτσι θα είμαστε σύμφωνοι με τη ζωή των Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας, αλλά και προς τον αιώνιο Λόγο του Χριστού. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα, και δοξάσωσιν τον Πατέραν ημών, τον εν της ουρανής.
1: Τη δεκάτη του μηνός Οκτωβρίου των Αγίων Μαρτύρων και Αυταδέλφων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας.

Βία, ο Θεστέφανον, νικητικό δε δεγμένη, ημάς διασώζεται.

υποθήσας μάρτης των Χριστών, τα ορώμενα πάντα ίσου δεν ελογήσω, των τυραννούν των ορμάς ευλάμπη αθλητά, ολεθρίους πίστη τροποσάμενος. Ούκαι στην Άγιος, ο Σύ Κύριε ο Θεός μου, ο υψώσας το κέρας των πιστών σου αγαθέ, και στερεώσας ημάς εν τη πέτρα της ομολογίας σου.

όσο όρθρος έλαμψας ευπρεπής, ως ημερινός όντος αστήρ, ως φαϊνόντατος ήλιος, άθλων και σημείων μαρμαριγές, τους πιστούς εν Θεός καταβγάζων, μάρτης ευλαμπιέ, συν ευλαμπία.

ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι, 10 του μηνός Οκτωβρίου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Βασιανού. Ο Βασιανός των κάτω λοιπόν βίων, χαίρον προς αυτήν την άνω χωρή βάσιν. Ο Βασιανός εγκαταλείποντας τον επίγειο βίο, ανήλθε χαρούμενος στην ουράνια βασιλεία. Ο Όσιος Βασιανός ήταν από τη Συρία και έζησε στα χρόνια του βασιλιά Μαρκιανού. Ήρθε στην Κωνσταντινούπολη και έλαμψε με τις μεγάλες του αρετές και τα θαύματα, ώστε ο Μαρκιανός έχτισε ναό στο όνομά του, μάλλον μετά τον θάνατο του Αγίου, ο οποίος σώζεται μέχρι και σήμερα. Ο αριθμός των μαθητών του Βασιανού έφτασε μέχρι και τους 300. Μαθήτριά του ήταν και η Αγία Ματρώνα. Η μνήμη της εορτάζεται στις 9 Νοεμβρίου. Έτσι λοιπόν, αφού έζησε ο Όσιος Βασιανός, έφερε πολλούς στο Χριστό και έκανε πολλά θαύματα. Έφτασε δε σε βαθιά γεράματα και απεβίωσε ειρηνικά. Τάφηκε στον προαναφερθέντα ναό του.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 10 του Οκτώβρη, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοφίλου του Ομολογητού. Την κλίση νέργης Θεόφιλος δεικνύων θεανδρικής ήθλησε εικόνος χάριν, δείχνοντας με έργα ο Θεόφιλος τι σημαίνει το όνομά του. Θεόφιλος, δηλαδή Θεού Φίλος, άθλησε για χάρη της θεανδρικής εικόνας του Κυρίου. Ζηλευτός αγωνιστής υπέρ της Ορθοδοξίας, ο Όσιος Θεόφιλος γεννήθηκε σε ένα χωριό κοντά στην Τιβεριούπολη. Όταν φοιτούσε στο σχολείο, διακρινόταν μεταξύ των συμμαθητών του για την επίδοση στα γράμματα, αλλά και για την σεμνότητα του ήθους και την άριστη διαγωγή του. Νέος ακόμα, επισκέφθηκε ευσεβή μοναχό, τον Στέφανο, που είχε στήσει την κατοικία του επάνω στο όρος Σελέντιο. Υπό τις οδηγίες του, ο Θεόφιλος μεγάλωνε πνευματικά και πλούτιζε τις γνώσεις του στα δόγματα της Ορθοδοξίας. Επειδή οι γονείς του ήταν αρκετά πλούσιοι, προσπαθούσε να τους κάνει προθυμότερους στην υπηρεσία θεοφιλών έργων και το κατάφερε. Έτσι αυτοί μεγάλο μέρος της περιουσίας τους διέθεσαν για την ανακούφιση των φτωχών και για την κατασκευή μοναστηριού στο όρος Σελέντιο, που αργότερα έγινε μοναχός σε αυτό και ο Θεόφιλος. Τότε όμως ήταν τα χρόνια που κυβερνούσε ο οικονομάχος Λέων ο Ίσαυρος και ο Θεόφιλος δεν επαναπαύτηκε στις ασκητικές του ασχολίες. Κατέβηκε στο πεδίο της μάχης,

Σήμερα ακόμα αγαπητοί ακροατές, 10 του Οκτώβρη, η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά και την μνήμη ενός μεγάλου Ρώσου στάρετς, του στάρετς Αμβροσίου της Όπτινα. Ο Όσιος Αμβρόσιος της Όπτινα γεννήθηκε στις 23 Νοεμβρίου του 1812 στο χωριό Μεγάλο Λιπόβιτς της περιφερίας του Ταμπόφ. Ο πατέρας του ονομαζόταν Μιχαήλ Θεοδόροβιτς Κρέγκοφ και η μητέρα του Μάρθα Νικολάγευνα. Είχαν συνολικά 8 παιδιά και ο Όσιος Αμβρόσιος ήταν έκτος στη σειρά. Το βαπτιστικό όνομα του Οσίου ήταν Αλέξανδρος και η ευσεβής οικογένειά του τον ανάθρεψε σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου, αν και ο ίδιος από μικρός ήταν πολύ ζωηρός αλλά και πολύ ευφυής. Σπούδασε ιερατικό σεμινάριο και στην αρχή έγινε δάσκαλος. Κατόπιν έγινε μοναχός στην Όπτινα και στις 2 Φεβρουαρίου του 1843 διάκονος. Στα τέλη του 1845, 9 Δεκεμβρίου, και σε ηλικία 33 χρόνων έγινε ιερέας. Σε λίγο όμως η υγεία του χειροτέρεψε, αλλά η ζωή του υπήρξε οσιακή και άκρος ευεργετική στους συνανθρώπους του. Είχε προορατικό χάρισμα και ίδρυσε γυναικείο κοινόβιο το 1872. Οι δοκιμασίες που υπέστην ήταν πολλές, αλλά αυτό στάθηκε βράχος υπομονής και έμπρακτος διδάσκαλος των θεϊκών αρετών. Πέθανε στις 10 Οκτωβρίου του 1891 και αγιοποιήθηκε το 1990.

10 Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας. Τι αυτή η μέρα η μνήμη των Αγίων 200 μαρτύρων των συνανερεθέντων το Αγίο Ευλαμπίο. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Βασιανού. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοφίλου του Ομολογητού. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Αμβροσίου της Όπτινα. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκά στην ώραν.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα. Μια εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα. Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Τρεις φορές το χρόνο η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει μνήμες Αγίων Πατέρων Οικουμενικών Συνόδων. Την 7η Κυριακή μετά το Πάσχα είναι η μνήμη των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Μία Κυριακή μέσα στον Ιούλιο είναι επίσης η μνήμη των Αγίων Πατέρων της 4ης Οικουμενικής Συνόδου και μία Κυριακή μέσα στο μήνα Οκτώβριο που είναι η Κυριακή των Αγίων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Είναι ακριβώς αφιερωμένη εις την Αγίαν 7η Οικουμενική Σύνοδον. Γιορτάζει λοιπόν η Αγία μας Εκκλησία τη μνήμη των Αγίων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Η αποστολική περικοπή που θα ακούσουμε την Κυριακή των Αγίων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον μαθητήν του Τίτον. Η ίδια ακριβώς περικοπή διαβάστηκε και τον περασμένο Ιούλιο. Αν και την έχουμε αναλύσει αρκετές φορές, δεν έχουμε εξαντλήσει το περιεχόμενό της, ούτε πρόκειται να το εξαντλήσουμε. Θα την ακούσουμε πολύ προσεκτικά άλλη μια φορά και θα προσπαθήσουμε με την χάριν και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος να εμβαθύνουμε εις τα νοήματά της και να διδαχθούμε από αυτήν.

πιστός ο λόγος, και περί τούτων βούλομαι σε διαβεβαιούσθε, ή να φροντίζωση καλών έργων προείσταστε, υπεπιστευκότες το Θεό. Ταύτα εστί τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μωράς δε ζητήσεις και γενεαλογίας και αίρης, και μάχας νομικάς περίστασο, εισήγα

τικών ανθρωπών, μετά πρώτην και δευτέραν νουθεσίαν παρετού. Ιδός ότι εξέ

όταν πέμψω αρτεμάν προσε ή τυχικόν. Σπούδασον ελθύν προς με εις Νικόπολη. Εκεί γαρ και κρικά παραχυμάσαι. Ζηνάν των νομικών και Απόλλω σπουδαίος προπέμψον, ίνα μηδέν αυτής λύπη. Μαν θανέτωσαν δε και οι μετέρι καλών έργων προείσταστε, εις τα σαν αγκαίας χρίας, ή να μειώσιν άκαρποι. Ασπάζονται σε, οι με

Η 7η Οικουμενική Σύνοδος, αγαπητοί μου αδελφοί, συγκροτήθηκε στην οίκαια της Βυθινίας κατά το έτος 783 μετά Χριστόν. Εις αυτήν έλαβαν μέρος πολλοί θεοφόροι πατέρες και διεκήρυξαν το δόγμα της τιμητικής προσκυνήσεως των Αγίων Εικόνων. Είναι μία σύνοδος η οποία προσεπάθησε να καταστήλει την αίρεση της εικονομαχίας και να επαναφέρει την τιμητική προσκύνηση των Αγίων Εικόνων. Επειδή οι εικονομάχοι ήσαν αιρετικοί και δρούσαν και ενεργούσαν ως εχθροί της Εκκλησίας, γι' αυτό και η Αποστολική Περικοπή αναφέρεται εις το μεγάλο πρόβλημα της Εκκλησίας, εις το πρόβλημα των αιρετικών. Έχουμε μιλήσει και άλλοτε δια τους αιρετικούς. Έχουμε επίσης πει και δια το κύρος των Αγίων Πατέρων και των Οικουμενικών Συνόδων. Σήμερα ελπίζω να μην είναι κουραστικό να επανέλθουμε πάλι και να ομιλήσουμε πρώτον περί των Αγίων Πατέρων και δεύτερον περί των αιρετικών και εν συνεχεία να αναπτύξουμε το περιεχόμενο της Αποστολικής Περικοπής που ακούσαμε. Οι πατέρες της Εκκλησίας είναι η στήλη της Εκκλησίας. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εστερέωσαν την διδασκαλία της Εκκλησίας, τη χριστιανική διδασκαλία. Οι άνθρωποι οι οποίοι εφήρμοσαν εις την ζωή τους τα λόγια του Χριστού, τα λόγια του Ευαγγελίου. Οι άνθρωποι, οι θεοφόροι που είχαν το Άγιο Πνεύμα μέσα τους και ομιλούσαν και εργάζονταν σύμφωνα με τις επιταγές του Αγίου Πνεύματος. Ένα θαυμάσιο δοξαστικό ονομάζει τους Αγίους Πατέρας μυστικές σάλπιγγες του Πνεύματος. Ίσως είναι πολύ επιτυχής, ο επιτυχέστερος αυτός ο χαρακτηρισμός. Ζούσαν τη μυστική εν Χριστώ ζωή οι πατέρες της Εκκλησίας. Είχαν κοινωνία με τον ίδιο τον Κύριο. Είχαν το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, ήσαν ενωμένοι με τον Χριστόν. Και η όλη φροντίδα τους και η μέριμνα ήσαν να κρατήσουν ανώθευτη τη διδασκαλία του Χριστού. Οι πατέρες της Εκκλησίας είναι οι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων. Τα λόγια του Χριστού διαμέσω των Αγίων Αποστόλων έφτασαν στους Αγίους Πατέρας, οι οποίοι και προσεπάθησαν με κάθε τρόπο να τα κρατήσουν ανώθευτα και να τα διδάξουν όπως ο Κύριος τα εδίδαξε. Τα μυστικάς λοιπόν σάλπιγγας του Πνεύματος που εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία πρέπει να βάλουμε ως καθοδηγούς εις την ζωή μας και να ακολουθούμε τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, να μελετάμε τα συγγράμματά τους, να προσπαθούμε να ζούμε κατά το Πνεύμα των Πατέρων. Και εδώ τώρα πρέπει να πούμε ότι η αιρετική είναι το εντελώς αντίθετο άκρο από τους πατέρες της Εκκλησίας. Αιρετική, μεγάλο πρόβλημα της Εκκλησίας, μεγάλος κίνδυνος, μεγάλη ζημία, καταστροφή. Οι αιρετικοί δεν έχουν κοινωνία με τον Θεό. Οι αιρετικοί ομιλούν εκ της γης, αναπτύσσουν δικές τους θεωρίες και διδασκαλίες. Οι αιρετικοί είναι εκτός της Εκκλησίας. Έχουν δική τους εκκλησία, η οποία δεν είναι εκκλησία παρά συναγωγή του Σατανά,
και έχουν δική τους διδασκαλία, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη χριστιανική διδασκαλία. Είναι διεστραμμένη η διδασκαλία τους, όπως διεστραμμένη είναι και αυτή. Οι αιρετικοί παρουσιάζουν έναν άλλο Χριστό, όχι τον Χριστό που πιστεύουμε και λατρεύουμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Τη διδασκαλία του Χριστού την προσαρμόζουν στα ανθρώπινα μέτρα. Και υπάρχει πάντοτε ο μεγάλος κίνδυνος να παρασυρθούν οι χριστιανοί, διότι οι αιρετικοί χρησιμοποιούν δολίως τρόπους και μέσα για να παρασύρουν τους Ορθόδοξους εις την πλάνη. Γι' αυτό λοιπόν γράφει ο Απόστολος Παύλος προς τον μαθητή του Τίτων από εκείνη ακόμα την εποχή: «Πιστός ο λόγος και περί τούτων βούλο μέσα διαβεβαιούστε ή να φροντίζουσι καλών έργων προείσταστε ή πεπιστευκότες στο Θεό. Ταύτα είστε τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης». Η αλήθεια του Χριστού είναι αξιόπιστη. Είναι διαχρονική, είναι αιώνια. Κάθε τι που είπε ο Χριστός δεν πρόκειται ποτέ να χάσει την αξία και το κύρος. Είναι καθαρό χρυσάφι. Γι' αυτό λέει εδώ προς τον μαθητή του Τίτου ο Απόστολος Παύλος να προσπαθείς να ομιλείς με βεβαιότητα και με κύρος, γνωρίζοντας ότι η μοναδική αλήθεια είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, το οποίο πρέπει να το ακούσουν και να το πιστεύσουν όλοι οι χριστιανοί, και έχοντας υπόψη τους τα λόγια του Χριστού να εργάζονται πάντοτε το καλό προς πάντας. Τα καλά και ωφέλιμα έργα, τα οποία πηγάζουν από την ορθή, την Αγία Πίστη, την Αγία Ορθοδοξία μας. Και προχωρεί εν συνεχεία ο Απόστολος Παύλος και λέγει ότι το έργο του Επισκόπου Τίτου, αλλά και κάθε χριστιανού, είναι να εργάζεται δια την διάδοση του Ευαγγελίου και να μην χάνει χρόνο και ασχολείται με μωρά ζητήσεις και γενεαλογίας και αίρης και μάχας νομικάς, δηλαδή ανόητες συζητήσεις και λόγια κούφια τα οποία δεν έχουν περιεχόμενο και φιλονικίες και διαμάχες, διότι αυτά είναι ανοφελή, δεν έχουν να προσφέρουν καμιά ωφέλεια. Μόνον ο λόγος του Θεού μπορεί να ωφελήσει τους ακροατάς. Αυτό το έκαναν πολλοί αιρετικοί και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος συμβουλεύει να το αποφεύγουν οι χριστιανοί. Και προχωρεί ακόμη και μας λέγει: «Αιρετικών άνθρωπων μετά μίαν και δευτέραν ουθυσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστραπτη ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος». Να ποια πρέπει να είναι οι στάσεις μας απέναντι των αιρετικών. Όταν επιμένουν και δημιουργούν σκάνδαλα και διαιρέσει στην Εκκλησία και έχουν φανατισμό και δεν ακούν ό,τι και αν τους πούμε, τότε πρέπει το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους αποφεύγουμε. Να τους αποφεύγουμε όχι διότι τους μισούμε, αλλά διότι θέλουμε να τους βοηθήσουμε, διότι ίσως καταλάβουν την πλάνη τους. Να τους αποφεύγουμε ακόμη διότι κινδυνεύουμε και εμείς να παρασυρθούμε εάν δεν είμαστε καλά στηριγμένοι στην Ορθοδοξία. Είναι πολύ χαρακτηριστική η φράση: «Ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος». Έχουν πάθει διαστροφή οι αιρετικοί και αμαρτάνουν περιφρονούντας την Εκκλησία, και για αυτή την αμαρτία τους οι ίδιοι φέρουν την ευθύνη, διότι μόνοι τους θέλησαν να ακολουθήσουν το δρόμο της πλάνης. Και για να μην επεκταθούμε πολύ, είναι δυστυχής η αιρετική και πρέπει να εκφράζουμε τη λύπη μας για αυτούς. Πρέπει ακόμα να προσευχόμαστε για αυτούς, να τους δώσει ο Θεός φώτιση, να επιστρέψουν στην Ορθοδοξία. Και για να καταλάβουμε ότι πράγματι έτσι είναι, όπως τα γράφει ο Απόστολος Παύλος, ότι παθαίνουν διαστροφή, σας λέω τούτο μόνον: ένας Χρυσόστομος, ένας Γρηγόριος, ένας Βασίλειος, ένας Αθανάσιος,
που αγωνίστηκαν σκυρά εναντίον των αιρετικών και υπέφεραν τα πάνδυνα, είναι μέχρι σήμερα περιφρονημένοι από τους αιρετικούς. Πάρτε, αδερφοί μου, να διαβάσετε τους πατέρες και μετά σκεφτείτε ότι αυτά τα διαμάντια, αυτές τις μυστικές σάλπιγγες, οι αιρετικοί τους έχουν στο περιθώριο, τους περιφρονούν, δεν τους δίνουν σημασία. Αυτό λέει πολλά. Λέει ότι πράγματι έχουν καταντήσει στη διαστροφή οι αιρετικοί. Ο Θεός να τους λυπηθεί και να λυπηθεί και μας, για να μην παρασυρθούμε ποτέ. Ιδώς λοιπόν ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Αυτή είναι η στάση μας απέναντι των αιρετικών και έτσι πρέπει να φερόμαστε. Ποτέ βέβαια μίσος και φανατισμό, ποτέ κακία για κανέναν. Μακάρι να επιστρέψουν και να σωθούν, να επανέλθουν στην Εκκλησία. Και εδώ τώρα, επί τη ευκαιρία, να αναφέρω και κάτι άλλο πολύ τραγικό. Βέβαια, το να βρίσκεται κανείς στην πλάνη, να γεννηθεί από μικρός και να ζήσει μέσα στην πλάνη, είναι ένα δυστύχημα. Το μεγαλύτερο όμως δυστύχημα είναι να γνωρίσει την Ορθοδοξία, να γνωρίσει την αλήθεια και να περιφρονήσει αυτό το δώρο του Θεού και να παρασυρθεί στην πλάνη για διαφόρους συμφεροντολογικούς λόγους, για το συμφέρον του, διότι θέλει να κερδίσει κάτι, διότι τον βολεύει καλύτερα η διδασκαλία των αιρετικών. Αυτό είναι μέγα δυστύχημα και πρέπει να προσευχόμαστε ποτέ κανείς Ορθόδοξος να μην αφήσει την αλήθεια και να ακολουθήσει την πλάνη. Εδώ όμως θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να απολαύσουμε αυτό το θαυμάσιο δοξαστικό που σας ανέφερα, τα μυστικά σήμερων του Πνεύματος Σάλπιγγας, και θα επανέλθουμε.

Απόστολος Παύλος, πάντοτε ακούραστος, εκείνεται το Ευαγγέλιο. Ήταν όμως άνθρωπος. Είχε προβλήματα υγείας, ήταν ασθενής και έπρεπε κάπου να ξεκουράζεται. Αυτό λοιπόν μας λέει εδώ στην προστή του επιστολή ότι επιδιώκει να κάνει. Όταν πέμψω αρτεμάν προσέει τυχικών, σπούδασον ελθύν πρόσμη εις Νικόπολην. Εκεί γαρ και έκρηκα παραχυμάσαι. Απεφάσισα να περάσω το χειμώνα στην Νικόπολη. Όταν λοιπόν σου στείλω τον αρτεμάν ή τον τυχικών, φρόντισε γρήγορα να έλθεις κι εσύ, δια να συμπνευματιστούμε, για να επικοινωνήσουμε, για να αναπαυθούμε λίγο από τους κόπους και να προετοιμαστούμε για να συνεχίσουμε και πάλι το ευλογημένο έργο του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Έτσι λοιπόν αυτή ήταν η ζωή των Αποστόλων και πάντοτε στο καθήκον, πάντοτε πιστοί, πάντοτε πρόθυμοι, και γι' αυτό κλείνει ο Απόστολος Παύλος την επιστολή με τους συνήθεις ασπασμούς: ασπάζονται εσύ ή μετεμού πάντες, άσπασε τους φιλούντας ημάς εν πίστη. Δηλαδή τον ασπασμό, τον εγκάρδιο τον στέλνει εκ μέρους και των άλλων προς τον Τίτο, προς όλους όσους μας αγαπούν ένεκα της κοινής πίστεως που έχουμε με αυτούς. Η κοινή πίστης είναι που μας συνδέει και μας δένει. Και βέβαια όταν υπάρχει η πλάνη και η αίρεσης, τότε δεν μπορούμε να έχουμε εγκάρδιες σχέσεις. Αυτό πρέπει πάντα να το προσέχουμε και να φροντίζουμε να είμαστε μέσα στο πνεύμα των λόγων αυτών του Αποστόλου Παύλου. Σας ευχαριστώ αγαπητοί ακροατέ που παρακολουθήσατε και τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ επίσης και τους τεχνικούς που τη φροντίζουν.

Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Ακούμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον κατανυκτικότατο οικετήριο κανόνα των Κύριων μας Ιησούν, τον ψάλιο Βυζαντινός χορός Βόλου υπό την διεύθυνση του Μιχάλη Μελέτη.

η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Είναι σημείων άξιων προσοχής ότι ένα μεγάλο μέρος της Αγίας Γραφής ασχολείται με το θέμα της προσευχής, είτε με τα παραδείγματα που αναφέρει, είτε με όσα παραγγέλει ή υπόσχεται. Έχουμε στην Αγία Γραφή πλήθος προτροπών και υποσχέσεων. Αυτό φανερώνει τη μεγάλη σημασία και την αναγκαιότητα της προσευχής. Εάν ο Θεός μας μιλάει τόσο πολύ για την προσευχή στην Αγία Γραφή, είναι γιατί γνωρίζει ότι έχουμε μεγάλη ανάγκη από αυτήν. Τόσο μεγάλη ανάγκη που δεν πρέπει να πάψουμε να προσευχόμαστε μέχρι να πάμε στον ουρανό. Η προσευχή πράγματι είναι μια βασική ανάγκη της καρδιάς. Είναι ανάγκη στις περιπτώσεις που η ενοχή βαρύνει την ψυχή. Αισθάνεται στην περίπτωση αυτήν την ανάγκη ο άνθρωπος να ζητήσει τη βοήθεια του Θεού για να βγει από τη δυσάρεστη αυτήν κατάσταση. Είναι απαραίτητη και την ώρα των πειρασμών, των δοκιμασιών, των δυσκολιών, των θλίψεων, του πόνου. Είναι ρητή η εντολή του Κυρίου, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, το μεν πνεύμα πρόθυμον, είδε σάρξ ασθενής. Στον κόσμο αυτόν, λέει ένα γνωμικό, δύο ευκαιρίες έχει ο άνθρωπος να λέει τον πόνον του άφοβα. Την μητρική αγκαλιά όταν είναι παιδί και την προσευχή πάντοτε. Ως λογικόν ο άνθρωπος αισθάνεται την ανάγκη της επικοινωνίας με άλλα λογικά όντα. Να κοινοποιεί, να γνωστοποιεί σε αυτά τα συναισθήματα, τις σκέψεις, τις επιθυμίες, τις χαρές και τις λύπες του. Κυρίως να επικοινωνεί με το Θεό, από τον οποίο αισθάνεται ισχυρότερη την εξάρτηση. Η ώρα της προσευχής είναι η ιερότερη ώρα της ζωής του ανθρώπου. Όταν προσεύχεται ο άνθρωπος ταπεινώνεται, ομολογεί ότι έχει Θεόν από τον οποίο εξαρτάται, ότι Αυτόν λατρεύει και από Αυτόν αναμένει τη σωτηρία του. Την ώρα της προσευχής, γράφει σύγχρονος θεολόγος, όταν κάπτονται τα γόνατα και η καρδιά του ανθρώπου, κάπτεται και η ευπλαχνία του Θεού. Όταν ο νους του ανθρώπου ανέρχεται στον ουρανό, κλείνει ο ουρανός και κατέρχεται ο Θεός. Συναντάται έτσι ο άνθρωπος με τον Θεό. Η προσευχή είναι ανύψωση της ψυχής των Θεών. Με την προσευχή ο άνθρωπος άλλοτε ανυμνεί τον Θεό, άλλοτε τον ευχαριστεί για τις ευεργεσίες του και άλλοτε ζητά τη βοήθεια και τη συμπαράστασή του. Εκφράζει το σεβασμό και την αγάπη του, ομολογεί τα αμαρτήματά του και ζητά το έλεος και τη συγχώρεση. Διακηρύττει την εμπιστοσύνη του στο Θεό και επικαλείται τις ευλογίες του για τον εαυτόν του και για τους άλλους. Με την προσευχή ο αδύνατος άνθρωπος αντλεί δύναμη από τον παντοδύναμο Θεό. Λέγεται πως ο μυθολογικός γίγας Αντέος ήταν αήττητος στην πάλη κατά των εχθρών του χάρη στο εξής μυστικό. Όταν ύστερα από μακράν πάλη καταβαλλόταν από τον αντίπαλον και έπεφτε κάτω και ερχόταν σε επαφή με το έδαφος, έπαιρνε από εκεί καινούργιες δυνάμεις, σηκωνόταν ανανεωμένος για να συνεχίσει την πάλη με τον αντίπαλον του μέχρι την τελική νίκη. Κάτι ανάλογο, γράφει ο Κωνσταντίνος Κούρκουλας στο βιβλίο «Πνευματική αντίλαλη», συμβαίνει και με τον αγωνιστή της ζωής που γνωρίζει το μυστικό όπλο της προσευχής και που στηρίζεται πάνω στο έδαφος της για να φέρει σε πέρας την πάλη του. Ύστερα από κάθε πτώση του σηκώνεται αντριότερος, γιατί η προσευχή το φέρνει σε επαφή και επικοινωνία με τον Θεό, ο οποίος τον οπλίζει με νέες δυνάμεις για τη συνέχιση του σκληρού αγώνα της ζωής. Πολύ συχνά στη ζωή μας μιλάμε για την προσευχή και τη σημασία της για κάθε χριστιανόν. Θεωρητικά και εγκεφαλικά αντιλαμβανόμαστε ίσως
πόσο σημαντική είναι για μας, αλλά μάλλον τη συνδέουμε στο μυαλό μας με έναν τυπικό καθήκον επικοινωνίας με τον Θεό. Αγνοούμε ότι θα ήταν καλό όλη μας τη ζωή, όλα τα ευχάριστα και δυσάρεστα που μας συμβαίνουν, προβλήματα και επιτυχίες, τα υλικά και τα πνευματικά, τα πάντα να τα αναθέτουμε στο Θεό. Ο άνθρωπος του Χριστού όλα τα κάνει προσευχήν, και τη δυσκολία και τη θλίψη της κάνει προσευχήν. Ό,τι και να του τύχει αμέσως αρχίζει: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Η προσευχή ωφελεί σε όλα, ακόμα και στα πιο απλά. Να προσεύχεσαι σαν να εξαρτώνται τα πάντα από το Θεό, και να προσπαθείς σαν να εξαρτώνται τα πάντα από σένα, συμβούλευε ένας γέροντας. Ασίγαστα τα χείλη μας την προσευχή να λένε, και για τα πάθια της ψυχής τα μάτια μας να κλαίνε. Σπέρνε αγάπην, προσευχές, λεπτών ποτέ μη χάσεις, και της ψυχής τη θυμονιάν ολόχρηση θα φτιάσεις, γράφει η Αθή Λιβάνη.

Για την προσευχή κάνουμε λόγον ακόμη μια φορά, αγαπητοί μου ακροατές. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα ακουστούν απόψεις πατέρων και Αγίων της Εκκλησίας μας, καθώς και σκέψεις εκκλησιαστικών συγγραφέων παλαιότερων και νεότερων που έχω συγκεντρώσει από διάφορα χριστιανικά έντυπα γύρω από κάποιες τυχές του ανεξάντλητου αυτού θέματος που λέγεται προσευχή. Πρέπει πάντοτε να προσευχόμαστε και να μην αμελούμεν το καθήκον της προσευχής. Αυτό μας διδάσκει ο Κύριος με εκείνον που είπε: «Πόσον περισσότερον ο Θεός θα αποδώσει το δίκαιον σε εκείνους που τον παρακαλούν μέραν και νύχτα και με το αγρυπνείτε και προσεύχεστε». Και ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει να προσευχόμαστε αδιαλείπτως. «Ω Κύριε, κάνε να σε θυμάμαι δυο φορές και μια να αναπνέω. Μνημονευταίων μάλλον του Θεού ή αναπνευστέων», έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. «Καλά ξέρει να ζήσει μόνον όποιος καλά ξέρει να προσευχηθεί», τονίζει ο Ιερός Αυγουστίνος. «Ακόμα και αν ανέβηκες ολόκληρη την κλίμακα των αρετών, να προσεύχεσαι για την άφεση των αμαρτιών σου», συμβουλεύει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. «Όσα εκτός προσευχής λαλούμεν ή πράττωμε, ύστερα ή σφαλερά ή επιβλαβή τη χάνουσιν», αναφέρει ο Όσιος Μάρκος. «Όλοι όσοι δεν προσεύχονται στη ζωή τους στο Θεόν, δεν προσεύχονται γιατί έχουν μέσα τους κρυφήν υπερηφάνειαν», επισημαίνει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάντης. «Όπου λείπει η προσευχή, το εγώ κυριαρχεί. Όποιος προσεύχεται εν όμνηση κακή, σπέρνει τη θάλασσα», δηλαδή ματιοπονεί, αναφέρει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. «Η προσευχή εξημερώνει τα ήθη και καλλιεργεί στη ψυχή το φόβο του Θεού και το πνεύμα της δικαιοσύνης. Στηρίζει την πίστη και την αρετήν, ενισχύει τη θέληση στο αγαθόν, θωρακίζει την πνευματική υπόσταση του ανθρώπου από εσωτερικά πάθη και εξωτερικές πονηρές επιδράσεις. Η προσευχή ως φλογίνη ροφέα διώχνει τους μυαρούς και ακάθαρτους πειρασμούς από την ψυχή. Η προσευχή ανάβει στη ψυχή του ανθρώπου τον πόθο να μιμηθεί το δημιουργόν του. Με την προσευχή ο άνθρωπος πλησιάζει τον Θεό, φωτίζεται, στηρίζεται και ενισχύεται στον αγώνα του. Μαθαίνει να μεταχειρίζεται σωστά τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα της ζωής και επιτυχάνει πολλές φορές αυτά που φαίνονται εκ πρώτης όψεως αδύνατα και ακατόρθωτα». Για να φέρει βέβαια τα ευεργετικά αυτά αποτελέσματα η προσευχή, πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, τονίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Σας μεταφέρω μερικές από τις προϋποθέσεις αυτές. Πρώτον, πολύ λίγον μπορεί να ωφελήσει η προσευχή που δεν στολίζεται με την ταπεινοφροσύνη, την αγάπη, την απλότητα και την αγαθότητα, τονίζει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Δεύτερη, πρόσεχε, συμβουλεύει ο Αββά Μωυσής, να διατηρείς την καρδιά σου βαθιά τη συνέστηση της αμαρτωλής σου κατάστασης για να γίνεται δεχτή η προσευχή σου. Τρίτη, ο Θεός ευαρεστείται στις προσευχές εκείνες που προσφέρονται με τον πρέποντα τρόπο, δηλαδή με συνέστηση της ατέλειας και της αναξιότητάς μας. Για να υπάρξει όμως τέτοια συνέστηση απαιτείται τέλεια αυταπάρνηση του κακού εαυτού μας και υποταγή στις εντολές του Θεού. Απαιτείται ταπείνωση και αδιάλειπτη πνευματική εργασία, αναφέρει ο Άγιος Νεκτάριος. «Ζήτα με δάκρυα, ζήτα με διάθεση υπακοής, χτύπα με μακροθυμία τη θύραν του Θείου Ελέους και να είσαι σίγουρος ότι θα σου ανοίξει ο Θεός», λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος.
Εκείνος που προσεύχεται από τα βάθη της ψυχής του με θέρμην, πριν ακόμα λάβει αυτά που ζητά, μεγάλες ωφέλειες απολαμβάνει από την προσευχή. Καταστέλει τα πάθη της ψυχής, καταπραίνει την εξέγερση του θυμού, αποβάλλει τον φθόνον, διαλύει την κακήν επιθυμία, μαραίνει την αγάπη προς τα εγκόσμια, αποκτά μεγάλη ηρεμία ψυχής και είναι σαν να ζει στον ουρανόν. Αν προσευχόμαστε άσχημα ή δεν προσευχόμαστε αρκετά, είμαστε υπεύθυνοι για όλον το καλό που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει με την προσευχή και δεν το κάναμε, αναφέρει κάποιος εκκλησιαστικός συγγραφέας. Και ένας άλλος προσθέτει, πολλοί λέμε κάθε πρωί «Πάτερ ημών», αλλά ύστερα την ημέρα μας την περνάμε σαν ορφανά. Η προσευχή είναι φάρμακο. Η προσευχή είναι μεγάλο λιμάνι, ιερός και απαραβίαστος τόπος. Η προσευχή είναι τείχος των πιστών, πηγή μυρίων αγαθών. Η προσευχή είναι μεγάλων αγαθών όταν γίνεται με ευχάριστην και νυφάλια σκέψη. Η προσευχή είναι μεγάλων όπλων όταν γίνεται με θερμότητα, χωρίς καινοδοξία και με ειλικρινή διάθεση. Η προσευχή είναι το κλειδί για να ανοίξουμε τη θύρα του Θείου Ελέους. Η προσευχή είναι ο σύνδεσμος των λογικών πλασμάτων με το Θεό. Η προσευχή είναι η μητέρα όλων των αρετών. Όχι μόνο μπορεί να καθαρίσει και να θρέψει, αλλά και να φωτίσει. Η προσευχή είναι το ασφαλές καταφύγιο, το απάνεμο λιμάνι που χαρίζει αναψυχή στους θαλασσοπόρους της ζωής. Είναι η βακτηρία η οποία υποβοηθά των οδηπόρων της ζωής στην ανάβαση της στενής και τεθλιμμένης οδού. Είναι ο πομπός με τον οποίο ο θαλασσοπόρος της ζωής θα εκπέμψει το SOS της αγωνίας του. Είναι ο αγωγός της δύναμης. Η προσευχή για τον πιστόν είναι ό,τι η ατομική βόμβα για τον άπιστον με μια διαφορά. Ενώ η βόμβα καταστρέφει και θανατώνει, η προσευχή σώζει και ζωοποιεί. Η προσευχή είναι το ταπεινό γονάτισμα της ψυχής που υποτάσσει το θέλημά της στο θέλημα του Θεού. Αυτή είναι μερικοί σύντομοι ορισμοί που δόθηκαν για την προσευχή.

Συνεχίζουμε με κάποιους άλλους ορισμούς και παρομοιώσεις της προσευχής που φανερώνουν την αναγκαιότητά της. Η προσευχή είναι η αναπνοή της ψυχής. Χωρίς αναπνοή ο άνθρωπος παθαίνει ασφυξία. Χωρίς προσευχή ο άνθρωπος είναι νεκρός πνευματικά. Αν το οξυγόνο είναι απαραίτητο για τη σωματική μας επιβίωση, η προσευχή είναι το πρώτο και απαραίτητο στοιχείο για την πνευματική μας επιβίωση. Αν η ζωή μας είναι μια πορεία, η προσευχή είναι ο ανεφοδιασμός σε αυτήν την πορεία. Αν η ζωή μας είναι μια έρημος, η προσευχή είναι η όαση και η δροσά μέσα σε αυτήν την ξεραίλα. Αν η ζωή μας είναι έναν πέλαγος, η προσευχή είναι το SOS που εκπέμπει η ψυχή και βρίσκει αμέσως ανταπόκριση. Αν ο άνθρωπος είναι πτηνόν του ουρανού, η προσευχή είναι το πέταγμα προς τα πάνω, το άνοιγμα προς τον ουρανό. Αν η ζωή μας είναι μια κοινωνία, η προσευχή είναι ο διάλογος αυτής της κοινωνίας. Αν η ζωή μας είναι ένας πόλεμος, η προσευχή είναι έναν πανίσχυρον όπλον. Η προσευχή για τον χριστιανό είναι το απαραίτητο εργαλείο. Τι θα έλεγες για ένα γλύπτη που θα ήθελε να κατασκευάσει έναν άγαλμα χωρίς σκοπίδι, για ένα ζωγράφο που θα ήθελε να ζωγραφίσει έναν πίνακα χωρίς χρωστήρα και πογές, για ένα συγγραφέα που θέλει να γράψει ένα σύγγραμμα χωρίς πένα και μελάνι, για ένα ξυλουργό που θα ήθελε να φτιάξει έναν έπιπλο χωρίς να μεταχειριστεί ροκάνι και σφυρί, για έναν καβαλάρι που θα ήθελε να οδηγήσει το ατίθασον άλογό του χωρίς τη σέλα και τα γκέμια, για ένα στρατιώτη που θα ήθελε να πάει στην πρώτη γραμμή χωρίς όπλο, το ίδιο

την προσευχή. Ο μακαριστός Ρουμάνος γέροντας Κλεό Βασιλείε γράφει: «Η προσευχή είναι η συνομιλία με τον Θεό. Η προσευχή είναι βλαστός της πραότητος και της αοργησίας. Η προσευχή είναι καρπός της χαράς και της ευχαριστίας. Είναι η αποδίωξη της λύπης και απελπισίας. Είναι η ένωση και η συνάφεια του ανθρώπου με τον Θεό και κατά τους πατέρες είναι η δύναμη του κόσμου, η συμφιλίωση με τον Θεό. Η προσευχή είναι το κλειδί της βασιλείας των ουρανών. Είναι η ανάβαση του νου και των σκέψεων στον Θεό». Η προσευχή, γράφει ο επίσκοπος Αχελόγου Ευθύμιος, είναι το χρυσό νήμα που συνδέει, ενοποιεί τη ζωή μας. Είναι η κολλητική ουσία της ζωής. Η προσευχή απαλύνει την κυριαρχία του χρόνου, εξαγιάζει τις επιδράσεις των γεγονότων, δημιουργεί δεσμούς ενότητας και αγάπης με τους άλλους ανθρώπους. Η προσευχή είναι ο χρυσός κρίκος που ενώνει τα κομμάτια της ζωής μας με τη ζωή των Κύριων. Μόνο μέσα στο πλαίσιο της προσευχής αποκτούν νόημα και σκοπόν ο χρόνος και τα γεγονότα της ζωής. Ένας σύγχρονος ιεροκήρυκας χαρακτήριζε ως εξής την προσευχή: «Η προσευχή είναι η αναπνοή του χριστιανού. Είναι ο μυστικός δρόμος που οδηγεί στον ουρανό. Είναι η συνισταμένη όλων των θρησκευτικών συναισθημάτων. Είναι το βλήμα που σκοτώνει τον εχθρό πριν αυτός το αντιληφθεί. Είναι η εσωτερική δύναμη με την οποία αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες και οι επιβουλές. Η προσευχή είναι η ψυχική κίνηση που λαμβάνει χώρα στην γη και θέτει σε ενέργεια τους ουρανούς». Πρέπει να προσευχόμαστε, γράφει ο επίσκοπος Αχελόγου Ευθύμιος, όχι βέβαια για να ρυθμίσουμε στο Θεό τις αρετές μας, όχι για να καυχηθούμε για τα έργα μας, όχι για να ικανοποιήσουμε τη συνείδησή μας ότι δεν παραλείψαμε το καθήκον της προσευχής, όχι για να κατακρίνουμε τους άλλους αμαρτωλούς που συναντήσαμε στο δρόμο μας, όχι για να αρχίσουμε ή να τελειώσουμε θρησκευτικά τη μέρα μας, αλλά για να ζητήσουμε από τον πολυέσπλαχνο Θεό να καλύψει με το πολύ έλεος Του τα πολλά σφάλματά μας, τα ατελή και ελλειπή έργα μας, την έλλειψη αγάπης και κατανόησης των συνανθρώπων μας, τις πολλές μας αμαρτίες. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε, για να ανανεώνουμε τη συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας, αλλά και την εμπιστοσύνη μας στο έλεος του Θεού. Πάντοτε όταν προσευχόμαστε, πρέπει να νιώθουμε από το ένα μέρος τον εαυτό μας κρινόμενο μπροστά στον Άγιο Θεό και από το άλλο να νιώθουμε ότι πέφτουμε με εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού Πατέρα, που δέχεται ξανά στην αγκαλιά Του τα παιδιά Του που μετανοούν. Όταν ο Μωυσής προσευχότανε χωρίς να βγάζει λέξη από το στόμα του, ο Θεός του είπε: «Τι βοάς πρόσμε?» Και όταν η Χανανέα έκραζε νόπισθεν αυτού, ο Κύριος την προσπέρασε αδιάφορα, τάχα πως δεν την άκουσε. «Και ούκα πεκρίνα το αυτή λόγον», λέγει ο Ευαγγελιστής. Οι τρόποι προσευχής που αναπέμπει ο άνθρωπος στο Θεό και οι τρόποι που ο Θεός ανταποκρίνεται στον άνθρωπο ποικίλουν. Ας μην αποκάμνουμε όμως, γιατί έναν είναι βέβαιο: σε κάθε περίπτωση ο Θεός ακούει, και όταν λαλεί και όταν σιωπά. Η Χανανέα φωνάζει και εισακούεται, η αιμορρογούσα σιωπά και μακαρίζεται, ο Φαρισαίος φωνάζει και καταδικάζεται, ο τελώνης ούτε ανοίγει το στόμα του και εισακούεται. Τρεις είναι οι απαντήσεις του Θεού στις προσευχές των πιστών, λέγει ένας γέροντας: «Ναι, όχι, περίμενε».

Η προσευχή είναι πολύ χρήσιμη και για τη σωματική και ψυχική μας υγεία. Ένας από τους καλύτερους παράγοντες καταπολέμησης της αϋπνίας είναι και η προσευχή. Για αυτούς που έχουν τη συνήθεια να προσεύχονται, πρέπει να θεωρηθεί σαν το πιο αποτελεσματικό από όλα τα καταπραϋντικά του πνεύματος και καθησυχαστικών των νεύρων φάρμακων, ακριβώς διότι προσφέρει το αίσθημα της ασφάλειας, επισημαίνει ένας διάσημος ξένος γιατρός, ο Τόμας Χίσλοπ. Ο γέροντας Πορφύριος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πάσχεις από αϋπνία? Να μην σκέφτεσαι τον ύπνο, να σηκώνεσαι, να βγαίνεις έξω και να έρχεσαι πάλι μέσα στο δωμάτιο, να πέφτεις στο κρεβάτι σαν για πρώτη φορά, χωρίς να σκέφτεσαι αν θα κοιμηθείς ή όχι. Να συγκεντρώνεσαι, να λες τη δοξολογία και μετά τρεις φορές το Κύριε Ιησού Χριστέ, και έτσι θα έρχεται ο ύπνος». Το παρακάτω κείμενο είναι παρμένο από έναν ελλαδικό περιοδικό και το υπογράφει η Βασιλική Οικονομάκου. «Διάβασα», γράφει, «κάτι πρόσφατα και μου έκανε εντύπωση. Μια προσευχή τη μέρα το γιατρόν τον κάνει πέρα. Μήπως δεν διάβασα καλά, είπα στον εαυτό μου, μήπως είναι το γνωστόν ένα μήλον την ημέρα το γιατρόν τον κάνει πέρα. Λογικό είναι η διατροφή να σχετίζεται με την υγεία. Όχι, ήταν μια προσευχή». Τι σχέση μπορεί να έχει η προσευχή με τον γιατρό? Γιατί να τον κάνουμε πέρα, να μην το χρειαζόμαστε και να έχουμε την καλή υγεία? Η προσευχή το κάνει αυτό? Θυμήθηκα ένα διάσημο γιατρό, τον Αλέξη Γκαρέλ, που έγραψε το σπουδαίο βιβλίο «Ο άνθρωπος αυτός ο άγνωστος» και ένα μικρό βιβλίο «Η δύναμη της προσευχής». Είχε παρατηρήσει ως γιατρός πώς είναι ωφέλη αν είχε στους αρρώστους η προσευχή, η αναφορά στο Θεό. Πέρασαν πολλά χρόνια και πρόσφατα ένας γιατρός επιδημιολόγος στις Ηνωμένες Πολιτείες ισχυρίζεται το ίδιο με ντοκουμέντα και παραδείγματα. «Η προσευχή είναι το καλύτερο φάρμακο και ο καλύτερος γιατρός». Γράφτηκε και ένα βιβλίο «Θεός, πίστη και υγεία». Αυτά τα δεδομένα όθησαν πολλές ιατρικές σχολές των Ηνωμένων Πολιτειών να δημιουργήσουν νέα έδρα, θρησκεία και υγεία, και τα συμπεράσματα πολλά. Πρώτον, οι έχοντες πίστη στο Θεό αυξάνουν κατά 7 χρόνια τουλάχιστον τη διάρκεια της ζωής τους. Δεύτερον, οι προσευχόμενοι δεν βλάπτουν την υγεία τους με ποτά, τσιγάρα, ναρκωτικά και άλλα εξίσου βλαβερά. Τρίτον, έχουν λιγότερες πιθανότητες να ασθενήσουν από καρδιακά νοσήματα. Αυτό το τελευταίο υπογράμμισε και γνωστός Έλληνας καρδιολόγος προημερών. Είπε ακόμη ότι αν ξαναγεννιόταν θα γινόταν ψυχολόγος ψυχίατρος, όχι καρδιολόγος. Τη σχέση ισορροπία μεταξύ ψυχής και σώματος είχε τονίσει πριν 50 χρόνια ο Αλέξης Καρέλ και πριν 2.500 χρόνια ο Ιπποκράτης. Όσοι έχουν επαφή με το Θεό, όσοι έχουν ηρεμία και καθαρή συνείδηση, έχουν λιγότερες πιθανότητες να αρρωστήσουν και όσοι είναι άρρωστοι αναρρώνουν θεαματικά. Το άγχος, το στρες που καταπιέζουν τη ψυχή διαλύονται με την προσευχή. Από το μικρό βιβλίο του Αλέξη Καρέλ «Η δύναμη της προσευχής» θα σας μεταφέρω κάποια αποσπάσματα. «Η προσευχή», επισημαίνει, «είναι μια δύναμη τόσο πραγματική όσο είναι και υγιεινή βαρύτητα. Ως γιατρός έχω γνωρίσει ασθενείς τους οποίους κάθε άλλη θεραπεία είχε αποτύχει
και όμως ξεπέρασαν την ασθένεια και την μελαγχολία με τη γαλήνια καταφυγή στην προσευχή. Είναι η μόνη δύναμη στον κόσμο η οποία φαίνεται να υπερνικά τους αποκαλουμένους νόμους της φύσεως. Οι περιπτώσεις αυτές τις οποίες δια της προσευχής έχει επιτευχθεί αυτό έχουν χαρακτηριστεί ως θαύματα. Εξάλλου ένα συνεχές πιο ήσυχο θαύμα δημιουργείται σιγά σιγά στις καρδιές των ανθρώπων που έχουν ανακαλύψει ότι η ειλικρινής προσευχή τους τροφοδοτεί με μια σταθερή ροή πνευματικής τροφής που τους ενδυναμώνει στον αγώνα της καθημερινής ζωής τους. Πάρα πολλοί άνθρωποι θεωρούν την προσευχή σαν μια τυποποιημένη ρουτίνα με λέξεις, έναν καταφύγιο για τους ανήμπορους ή έναν παιδιάστικο αίτημα για την απόκτηση υλικών αγαθών. Είναι λυπηρόν που υποτιμούμε την προσευχή όταν την αντιλαμβανόμαστε με τέτοιους όρους. Μόνο με την προσευχή να αποκτούμε πραγματικά την πλήρη και αρμονική σύζευξη του σώματος με τη διάνοια και το πνεύμα, η οποία δίνει στον εύθραστον ανθρώπινων οργανισμών την ακλόνητη δύναμή της. Οι λέξεις «ζητείτε και θα σας δοθεί» έχουν επιβεβαιωθεί από την εμπειρία της ανθρωπότητας. Αλλά ποτέ δεν πρέπει να επικαλούμαστε τον Θεό απλά για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας. Αντλούμε τη μέγιστη δύναμη από την προσευχή όταν τη χρησιμοποιούμε όχι σαν αίτημα αλλά σαν ηκεσία στο να μπορέσουμε να μοιάσουμε όσο γίνεται περισσότερο προς τον Θεό. Η προσευχή θα πρέπει να θεωρείται ως η επιβεβαίωση της παρουσίας του Θεού. Ένας γέρος χωρικός καθόταν μονάχος στο τελευταίο στασίδι της εκκλησίας του χωριού. «Τι περιμένεις?» τον ρώτησαν και αυτός απήντησε. «Τον κοιτάζω και με κοιτάζει». Ο άνθρωπος προσεύχεται όχι μόνο για να το θυμάται ο Θεός, αλλά επίσης για να θυμάται και αυτός το Θεό. Πώς μπορεί να προσδιοριστεί τι είναι προσευχή? Η προσευχή είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να φτάσει το Θεό, να επικοινωνήσει με μια αόρατη ύπαρξη, αυτή που δημιούργησε κάθε τι που υπάρχει, που είναι υπέρτατη σοφία, αλήθεια, ομορφιά και δύναμη, πατέρας και λυτρωτής του κάθε ανθρώπου. Αυτή η επιδίωξη της προσευχής παραμένει πάντα απρόσιτη από τη διάνοια. Η αληθινή προσευχή κάθε άλλον παρά συνίσταται σε μια απλή απαγγελία φράσεων. Η αληθινή προσευχή αντιπροσωπεύει μια μυσταγωγική κατάσταση όπου η συνείδηση γίνεται ένα με τον Θεό. Οι απλοί νιώθουν τον Θεό με την ίδια φυσικότητα που νιώθουν τη ζεστασιά του ήλιου και το μοσχοβόλημα των λουλουδιών. Αλλά ο Θεός αυτός που τόσο εύκολα πλησιάζεται από όποιον ξέρει να αγαπά μένει κρυμμένος από όποιον ξέρει μόνον να καταλαβαίνει. Γιατί τόσο η σκέψη όσο και η γλώσσα αποτυχάνουν όταν προσπαθούμε να περιγράψουμε τον Θεό. Γνωρίζομαι εν τούτης πως οποτεδήποτε απευθυνόμαστε στο Θεό με θερμή προσευχή μεταλλάσσουμε την ψυχή και το σώμα μας προς το καλύτερο. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται έστω και για ένα λεπτό πάντα θα υπάρξει κάποιον καλό αποτέλεσμα. Μπορεί κανένας να προσεύχεται οπουδήποτε, στο δρόμο, στο γραφείο, στο κατάστημα, στο σχολείο, ως επίσης και στην απομόνωση του ιδιαίτερου δωματίου του ή ανάμεσα στο πλήθος μέσα σε μια εκκλησιά. Δεν υπάρχει προκαθορισμένη στάση, χρόνος ή τοποθεσία. Για να διαπλάσει κανείς πραγματικά την προσωπικότητά του, η προσευχή πρέπει να γίνει συνήθεια. Αλλά είναι χωρίς νόημα το να προσεύχεται το πρωί ο άνθρωπος και να ζει σαν βάρβαρος το υπόλοιπο της ημέρας. Η αληθινή προσευχή είναι ένας τρόπος ζωής. Η αληθινή ζωή είναι στην κυριολεξία ένας τρόπος προσευχής. Στην εποχή μας, όσον ποτέ άλλοτε, η προσευχή είναι μια
δεσμευτική ανάγκη στη ζωή των ανθρώπων και των εθνών. Η έλλειψη έμφασης του θρησκευτικού αισθητηρίου έχει οδηγήσει τον κόσμο στο χείλος της καταστροφής. Η προσευχή, η βασική άσκηση του πνεύματος, θα πρέπει να γίνει καθημερινή πρακτική στη ζωή μας. Η παραμελημένη ψυχή του ανθρώπου πρέπει να γίνει αρκετά δυνατή ώστε να επιβάλλει και πάλι τον προορισμό της. Γιατί αν η δύναμη της προσευχής χρησιμοποιηθεί στη ζωή μας, όταν το πνεύμα διακηρύσει τους σκοπούς του καθαρά και τολμηρά, υπάρχει ακόμα ελπίδα πως οι προσευχές μας για έναν καλύτερον κόσμο θα εισακουστούν. Αγαπητοί μου ακροατές, θα τελειώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με έναν δεκάλογο σχετικά με την προσευχή που είχε κυκλοφορήσει σε φυλάδιον του θρησκευτικού και κοινωνικού ομίλου του Παγκυπρίου Λυκείου Λάρνακος παλαιότερα. Πρώτον, χωρίς προσευχή καμιά πνευματική μάχη δεν κερδίζεται. Οι στρατιώτες του Κυρίου μάχονται πιο νικηφόρα σε θέση γονατιστή. Δεύτερον, δεν είναι αρκετόν το περιεχόμενο της προσευχής να είναι αγνόν. Πρέπει και η καρδιά που το ζητά να είναι αγία. Τρίτον, ψηλότερα στον ουρανό ανεβαίνει η προσευχή που στέλνεται από τα βάθη μιας ταπεινής καρδιάς. Τέταρτον, το να ομιλείς στους ανθρώπους για το Θεό είναι σπουδαίον. Πιο σπουδαίον όμως είναι να μιλάς στο Θεό για τους ανθρώπους. Πέμπτον, η προσευχή θα σε απομακρύνει από την αμαρτία και η αμαρτία θα σε απομακρύνει από την προσευχή. Ίσως να μιλάς συχνά για τη σπουδαιότητα της προσευχής. Πιο σίγουρο για σέναν είναι να δαπανάς περισσότερον καιρό στην προσευχή. Ώρα που δαπανάτε στην προσευχή αποτελεί την καλύτερη τοποθέτηση του χρόνου σου. Όγδον, τίποτα δεν βρίσκεται έξω από τη δύναμη της προσευχής εκτός από εκείνον που βρίσκεται έξω από το θέλημα του Θεού. Ένατον, μην προσεύχεσαι για σταυρόν ίσον με τις δυνάμεις σου, αλλά για δυνάμεις ίσες με το σταυρό σου. Δέκατον, να το θεωρείς ευλογίαν εάν ο Θεός αργεί να απαντήσει στις προσευχές σου. Η δοκιμασία της πίστης σου θα είναι τότε ο πρώτος καρπός της ταπεινής προσμονής και εξάρτησής σου από τον Κύριο. Αγαπητοί μου ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και τούτης της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, ο Θεός μαζί σας.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσο μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Στα πλαίσια των διδαχών του, ο γέροντας Παπά Χαράλαμπος έκανε ιδιαίτερο λόγο σε όλους γενικά, είτε έγγαμους είτε άγαμους, περί νοεράς προσευχής. Ο ύμνιστος, καθώς τον εζήσαμε από κοντά, αφογεύθηκε ο ίδιος στους λυκύτατους καρπούς της νοεράς προσευχής, μέσα του διάπειρος ήταν ο πόθος ή δυνατόν όλος ο κόσμος ομοίως να γευθεί αυτούς τους βότριας. Ιδιαιτέρως όμως εσυγκινήτων, όταν έβλεπε ανάλογον ενδιαφέρον από τους συνδετημόνες, τότε πραγματικά άνοιγε η καρδιά του. Χωρίς υπερβολή, έβγαζε από το ξεχύλισμά της και μετέδιδε άμεσα στους ακροαζομένους. Ο Άγιος αυτός γέροντας δεν έλεγε λόγια παχυλά, χωρίς περιεχόμενο. Για το γέροντά μου μπορώ να διαβεβαιώσω, χωρίς ενδιασμούς και από την πείραν πολλών άλλων και λίγων από τη δική μου, ότι ίσχυε ο λόγος του Κυρίου. Τα λόγια «Α εγώ λαλό πνεύμα εστί και ζωή εστίν». Ακούοντας την φήμη του ως διδασκάλου της νοεράς προσευχής, συνέρεαν πλήθη ανθρώπων όλων των τάξεων και εξεγάμων και εξαγάμων. Σε όλους όσοι τον επισκέπτονταν, μετέδιδε από την πρώτη στιγμή από τον εαυτό του και αναλόγως της δεχτικότητας καθενός. Στη Νέα Σκήτη, κατά το έτος 1964, επισκέφθηκε το γέροντα ο αείμνηστος πνευματικός Παπασάβας Σταυροβουνιώτης. Μαζί του ακολουθούσε και ένας νεαρός, υποψήφιος μοναχός. Ο νέος εζήτησε να συμβουλευτεί τον γέρονταν. Εκάθισαν αρκετά μαζί και στη συνέχεια αναχώρησαν με τον Οσάνο πνευματικό για τις Ιερές Μονές. Την άλλη ημέρα, ανεσπεσμένος, επιστρέφει από την Ιερά Μονή Αγίου Παύλου ο νέος και χτυπά την πόρτα του γέροντα με τις πρώτες ακτίνες του ήλιου. Ανοίγει ο γέροντας. «Τι συμβαίνει, παιδί μου?» «Γέροντα, να σου πω κάτι σοβαρό. Όταν φύγαμε χθες, ακολούθησα τις συμβουλές σας και άρχισα να λέω συνέχεια με το στόμα την ευχή. Αλλά το βράδυ αισθάνθηκα μέσα στο κέντρο της καρδιάς μια δυνατή φλόγα που έκαι, αλλά μου έφερε τόση ενδοστρέφεια και τόση γλυκύτητα, ώστε νόμιζα ότι το νου μου τον κατάπιανε η καρδιά. Έμεινα με το νου ώραν πολύ στην καρδιά. Δεν ήθελε να βγει από μέσα. Από εκείνη την ώρα δυνάμωσε τόσο η ευχή, ώστε να μην σταματά ούτε δευτερόλεπτο». Όταν ο γέροντας άκουσε κάτι τέτοιο, με τη συνηθισμένη του παιδική απλότητα, τον αγκάλιασε και τον φιλούσε με δάκρυα. Κατόπιν του συνέστησε αντί να γυρίζει για προσκύνημα, να παραμείνει όλες τις ημέρες κοντά του για να κρατήσει και να περισσεύσει αυτό που του χάρισε ο Θεός. Δυστυχώς ο νέος δεν μπορούσε να αποχωριστεί το σύντροφό του πνευματικό. Σε μια νέα ευκαιρία και πριν φύγουν, γύρισε βιαστικά στη Νέα Σκήτη, είδε τον γέροντα και του ομολόγησε ότι κρατάν με την αδιάλειπτον ευχή, αλλά με τους γύρους και τον περισπασμό η φλόγα έχει αδυνατήσει κατά πολύ. Ήταν επόμενο. Ωστόσο ο γέροντας τον απεκάλεσε κλέφτη. «Ήρθες εδώ, μας έκλεψες την νοερά προσευχή και έφυγες». Αλλά και πάρα πολλοί άλλοι νέοι ομολογούσαν ότι από την πρώτη φορά που τους εδίδασκε για την ευχή, μπορούσαν να προσαρμοστούν με το πρόγραμμα της οχτάωρης αγρυπνίας που ακολουθούσε η συνοδεία μας. Έχουμε αρκετές περιπτώσεις όπου η Θεία Πρόνοια έφερε στο κελί μας ανθρώπους τελείως άσχετους, ναρκωμανείς, αναρχικούς και άλλους, καλοπροαίρετους όμως, οι οποίοι από την πρώτη επαφή και εξομολόγηση εγκατέλειψαν την πρώην άσωτη ζωή και μπήκαν στο πρόγραμμα της αγρυπνίας. Από αυτούς έχουμε και ορισμένους οι οποίοι έγιναν και μοναχοί. Δεν θα παρασιωπήσω και την περίπτωση του νέου, ο οποίος κινούμενος από πνευματική δίψα, όταν ήταν στον κόσμο ανέγνωσε βιβλία περί νοεράς προσευχής. Η φλογισμένη εκείνη ψυχή, όπως ένας πόγκος, απορρόφησε εκείνα τα θεόσοφα λόγια και τα έθεσε σε εφαρμογή. Δεν άργησε δε να αποκομίσει και τους πρώτους αγλαείς καρπούς. Συγκεντρωνόταν το βράδυ στο μέσο της Αθήνας ώρες ολόκληρες, αγωνιζόμενος αλλά και εντρυφώντας στο ιερό αυτό έργο της ευχής. Συγχρόνως την ημέρα δεν έπαβε αδιαλείπτος να λέει την ευχή. Όμως επόμενο ήταν, χωρίς πνευματικό οδηγό, να σκοντάψει. Απαραίτητη προϋπόθεση
κατά τους πατέρες για την πνευματική πρόοδο αυτού του έργου είναι ο κατάλληλος οδηγός.

Την εποχή εκείνη, η πόλη των Αθηνών εκοσμείτο με αρκετούς ευλαβείς και χαρισματούχους πνευματικούς. Ο νέος αυτός, είτε εκ δαιμονικής συνεργίας, είτε εκ της ανθρωπίνης φύσεως, περιήρθε σε μια υπερβολική ψυχοσωματική υπερκόπωση, σε βαθμόν ώστε μόλις σε συγκέντρωνε το νου στην κατανόηση της ευχής, αισθανόταν ένα τόσο φρικτό πονοκέφαλο, ώστε να νομίζει ότι θα του φύγουν τα μυαλά. Εξ ανάγκης κατέφυγε σε όλους τους τότε κορυφαίους πνευματικούς της Αθήνας. Πλην ο Θεός δεν ευδόκησε μέσον αυτών να έβρει θεραπεία. Κατά θεία νεύση του συνέστησε ο πνευματικός να μεταβεί για ένα μήνα στο Άγιο Όρος προς ψυχική ηρεμία. Αυτό ήτανε. Κατά θείαν ευδοκίαν από τις πρώτες κιόλας ημέρες, άματι ακοή προσέτρεξε στον παπά Χαράλαμπο, μήπως ακούσει λόγων σωτήριων για την δυσκολία στην οποία περιήλθε. Πριν όμως γνωρίσει τον παπά Χαράλαμπο, εξομολογήθηκε σε κάποιον άλλο φημισμένο πνευματικό, ο οποίος του επέβαλε καθημερινά πρώτου ύπνου 50 γονικλησίες και 4 κομποσχήμια των 100 κόμβων. Ο νέος αρνήθηκε ρητά τον κανόνα, επικαλούμενος ψυχοσωματική υπερκόπωση. Μεταβαίνοντας ακολούθως τον παπά Χαράλαμπο, μεταξύ άλλων διηγήθηκε και το ανωτέρω πάθημα με τον άλλο πνευματικό, λέγοντας «Αν γίνεται σε παρακαλώ, λύσε με από αυτόν τον κανόνα, διότι δεν μπορώ να κάνω τόσο κομποσχήνι». Τότε τον περιλαμβάνει ο γέροντας. Του δίνει το πρώτο μάθημα της ευχής και τον εξαποστέλει λέγοντας «Πήγαινε σήμερα, προσπάθησε να εφαρμόσεις αυτά που είπαμε και αν δυσκολευτείς, τότε τα ξαναλέμε». Από την ίδια κιόλα στιγμή, λέει ο αψευδής εκείνος νέος, σαν νέφος διαλύθηκε εκείνος ο πονοκέφαλος και άρχισε να δουλεύει σαν μηχανάκι η αδιάλειπτος ευχή, πότε με το νου, πότε με το στόμα, σταμάτητα, όχι 4 κομποσχήνια, αλλά τετράδες κυλούσαν ασταμάτητα. Ο νέος αυτός, αφού εγνώρισε από τον γέρονταν ωφέλεια και θεραπεία, δεν μπορούσε πλέον να τον αποχωριστεί. Ωστόσο, σεβόμενος την ευλογία του πνευματικού του, επέστρεψε προσώραν στα εγκόσμια. Δεν άργησε όμως να εγκαταβιώσει αργότερα σε ένα από τα σκηνώματα του Αγίου Όρους και να πλουτεί τον γέροντα μέχρι του θανάτου του ως πνευματικό του οδηγόν και ευεργέτην.

Όταν την άνοιξη του 1964 πρώτο επισκέφθηκα τον γέροντά μου, ήταν ακόμα μόνος του. Ωστόσο λειτουργούσε κάθε νύχτα με τη βοήθεια του παππού Αρσενίου και του παραδελφού του μοναχού Ιωσήφ. Με το πρόγραμμα αυτό αείμνηστος εφάρμοζε πιστά την εντολή του γέροντός του. Παπά χαράλαμπε να κόψει στη μέρημνα. Με το ησυχαστικό αυτό πρόγραμμα, ο αείμνηστος τολμώ να πω ότι εμεγαλούργησε. Εγνώρισε καταστάσεις πνευματικές, τις οποίες μόνο στους βίους των Μεγάλων Αγίων συναντούμε. Η φλόγα της αδιαλείπτου ευχής και του ένθεου έρωτα ως άλλη χαλδαϊκή κάμινος έκαιε, αλλά δεν κατέκαιε την καρδιά του. Ανεξίτηλες παρέμεναν εκείνες οι ολονύχτιες κοπιαστικές αγρυπνίες, εκείνες οι λειτουργίες όπου με τους οφθαλμούς της εκλεπτισμένης ψυχής έβλεπε εναργώς στα θεία μυστήρια από αυτόν τούτον τον γενόμενον θήτη και θύμα πρώτου φρικτού θυσιαστηρίου, δηλαδή τον Κύριο. Εκστατικός από τα ορώμενα παρέλυαν τα χέρια του. Διέκοπτε το μέλος, αναλυόταν σε λουτρόδα κρύων. Η λειτουργία παρατηνόταν επί μακρών, όταν έλεγε το μεταφόβου Θεού. Αυτόν τον φόβον τον εζούσε ο ίδιος και κυριολεκτικά με το αίσθημα της αναξιότητας έτρεμε, βλέποντας τη ζωντανή παρουσία του εσαρκωμένου λόγου να προσφέρεται διά των χειρών του εις μυστικήν βρώση και πόσιν των συνδετημόνων. Ο παραδελφός του, δηλαδή ο γέροντας Ιωσήφ, βλέποντας αυτήν την σπανίαν πνευματική κατάσταση, επανειλημμένος του συνέστησε κάτι το οποίο έπραξαν πολλοί Αγίοι Πατέρες, δηλαδή να παραιτηθεί από την καθημερινή ιερουργία και να επιδοθεί εξ ολοκλήρου στην άσκηση. Ομολογώ, λέει ο αείμνηστος, ότι και σε μένα πολλές φορές πέρασε αυτός ο λογισμός από το μυαλό μου, αλλά και πάλιν τον ανερούσα λέγοντας, εφόσον πριν κοιμηθεί ο γεροντάς μου, δεν μου συνέστησε τέτοιο πράγμα, φοβάμαι να προχωρήσω πιο πολύ χωρίς την ευλογία του. Αλλά μήπως και έτσι όπως ζούσε, η ζωή του ήταν κατώτερη? Καθώς με το αψευδέστατο στόμα του μου ομολογούσε πολλές φορές από τη δυνατή φλόγα της αδιαλείπτου προσευχής, 2 και 3 ημερόνυχτα δεν έκλεινε μάτι. Κατόπιν με 4-5 ώρες ύπνο ικανοποιείτον το σώμα για τον απαραίτητο φόρο. Όσο για φαγητό, το καλοκαίρι φύτευε μερικές ντομάτες. Από αυτές έτρωγε κάθε μέρα, πότε με λίγο λαδάκι σαλάτα, πότε αλάδωτε στις νηστείες με λίγο ψωμί, και έτσι ξεγελούσε με αυτόν τον τρόπο το στράκινο σώμα. Παράλληλα ότι στην ηλικία ήδη ξεπέρασε τα 50, εντούτοις μέχρι χίγιες γονικλησίες που είχε ευλογία από το γέροντά του, τις εξαντλούσε και από εκεί και πέρα η αγρυπνία ολονύχτια με ορθοστασία σαν κολόνα.

Την περίοδο αυτή είχε ζήσει πολλές υπερφυσικές καταστάσεις. Από την υπερβολική συγκέντρωση του νου, εντρυφούσε στο δώρο της καθαρής και αμετεώριστης ευχής. Πολύ συχνά έμπαινε ο νους μέσα στην καρδία και γίνονταν ένα. Αυτό το φαινόμενο βέβαια δεν είναι παράξενο στους αγωνιστές, αλλά για να το εννοήσουμε και εμείς, οι αμύητοι, μας έλεγε ο μακάριος γέροντας. Όπως όταν ένας ισχυρός μαγνήτης κολλήσει με το σίδερο, το τραβάς με όλη σου τη δύναμη αλλά δεν ξεκολλά, έτσι και ο νους, όπου συναντά την Βασιλεία του Χριστού, μέσα στην καρδιά έλκεται, γλυκαίνει, κολλά τόσο πολύ, ώστε αντύχει και κάποιος σε φωνάξει, σου χτυπά την πόρτα, ακούεις μεν, αλλά και θέλοντας δεν μπορείς εύκολα να ξεκολλήσεις. Αυτό παραμένει όσο Θεός θέλει. Άλλοτε όμως συστέλλεται, άλλοτε διαστέλλεται. Όταν συσταλεί ο νους, επιστρέφει ξανά στην φυσιολογική του κατάσταση. Όμως, όπως όταν βουτήξεις ένα σφουγγάρι σε ένα μεροδοχείο και μετά το στύψεις, εκείνο το άρωμα κολλάει γερά και δεν βγαίνει, έτσι και ο νους γεμίζει μέσα του από το θείο μύρο. Μπορεί την ημέρα να δουλεύει σε εργόχειρο, στον κήπο, στα ντουβάρια, ο νους όμως, όπως είναι ποτισμένος βαθιά, με την γλυκύτητα του θείου μύρου και χωρίς να θέλει, εύχεται αδιάλειπτα και συχνά πυκνά ξεχυλούν γλυκύτατα δάκρυα από μόνη την ενθύμηση του Χριστού ή της Παναγίας μας. Άλλοτε πάλιν, μετά την καθαράν προσευχή, ο νους διαστέλλεται και πλατείνεται. Εκεί πια δεν διευθύνει ο ίδιος τον εαυτό του, αλλά διευθύνεται από το Άγιο Πνεύμα. Όταν ο άνθρωπος ζήσει αυτή την κατάσταση, τότε καταλαβαίνει και λέγει: «Βραίωστε, αυτό εννοούσε ο Απόστολος Παύλος όταν έλεγε είτε εν σώματι είτε εκτός του σώματος ουκ είδα». Λέγοντας αυτά, ο γέροντας υπονοούσε ότι αρπαζόταν το πνεύμα του σε οπτασίες και αποκαλύψεις Κυρίου. Μία φορά ένας αδελφός τόλμησε να ρωτήσει ευθέως: «Γέροντα, μήπως είδες καμιά φορά στην προσευχή τον Χριστό?» «Βρε παιδί μου, όποιος δεν βλέπει στην προσευχή με τα μάτια της ψυχής τον Χριστό, αυτός δεν έμαθε να προσεύχεται». «Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω, όμως εννοώ αν είδες και με τα μάτια του σώματος ποτέ τον Κύριο». «Αχ, να ξέρες τι είναι να δεις τον Χριστό με τα μάτια. Μόλις τον βλέπεις, μέσα σου γεμίζεις μια περίγραπτη χαρά, όμως σε καταλαμβάνει και ένα ασυγκράτητο δέος, ώστε αυθόρμητα λυγίζουν τα πόδια, πέφτεις μπροστά του προύμητα και με ασταμάτητους λυγμούς μένεις εκστατικός. Εκεί τι να πεις? Παρουσία Θεού. Μόνο θαυμάζεις, συντρίβεσαι και κλαις ασταμάτητα». Εμπροκειμένο εμέσως αλλά και πολύ σαφώς αποκαλύπτει μια άλλη μεγάλη πνευματική εμπειρία. Αυτό το διευκρινίζει κατόπιν σαφέστατα ύστερα από μια άλλη πονηρή ερώτηση του ιδίου. «Ναι, γερόντα, αλλά διαβάζουμε και ακούμε ότι πολλοί πλανήθηκαν με δαιμονικές φαντασίες, νομίζοντας ότι βλέπουν τον Χριστό». «Μωρέ, τέτοιους πλανεμένους αρκετούς εγνώρισα. Και το χειρότερο είναι ότι δεν μπορείς να τους βγάλεις από την πλάνη». «Μα πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι πράγματι είναι πλάνη?» «Αυτό και ένας αρχάριος το καταλαβαίνει. Πρώτα από τη μορφή τους. Το πρόσωπό τους είναι αγριεμένο. Εσωτερικά είναι γεμάτη σύγχυση και ταραχή. Τόσο πολύ σκληραίνονται που για χρόνια ολόκληρα δεν ξέρουν τι είναι τα δάκρυα. Έτσι είναι να αγαπάς τον Χριστό? Έτσι είναι να δεις έστω για λίγο εκείνο το γλυκύτατο πρόσωπό του? Μωρέ, όχι μια μέρα και δυο, τρεις μήνες δεν μπορούσα να σταματήσω τα δάκρυα. Ο γλυκύτατος πόθος σε κατακαίει. Όσο και να θέλεις, δεν μπορείς να βαστάξεις τον εαυτό σου. Μετά τους τρεις μήνες λιγόστευσαν τα δάκρυα, αλλά η μνήμη δεν εξαλείφεται». Άλλοτε πάλιν έβλεπε με τους οφθαλμούς της ψυχής, όχι όμως πάντοτε, πρόσωπα άγνωστα σε αυτόν, σε ορισμένες σκηνές του βίου τους. Όταν κατόπιν τον επισκέπτονταν, τους έλεγε ο ίδιος γεγονότα από την ζωή τους με λεπτομέρειες.

Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσο μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα 10 του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευλάμβιου και Ευλαμβίας, των Αυταδέλφων και των συναυτής αναιρεθέντων 200 μαρτύρων. Εάν οι μάρτυρες ως άτομα είναι άξιοι θαυμασμού και πολλά μας εμπνέουν διδάγματα, είναι ακόμα θαυμαστότεροι οι χωροί των Αυταδέλφων μαρτύρων, αδέλφια στο μαρτύριο. Και μόνο η λέξη μας συγκλονίζει, διότι φανερώνει όχι μόνο πίστη μέχρι θανάτου, αλλά και ενότητα κρατέα μέχρι του μαρτυρίου. Αυτό είχαν τα δύο αδέλφια, Ευλάμβιος και Ευλαμβία, πίστη στο Θεό και ενότητα μέχρι θανάτου. Με το ίδιο όνομα και την ίδια πίστη, με αφοσίωση απόλυτη στο Χριστό και συγχρόνως με πολλή αγάπη μεταξύ τους και πνευματική αλληλοβοήθεια, έζησαν στην Νικομίδια περί τα τέλη του 3ου αιώνα μετά Χριστόν, όταν βασίλευε ο μεγάλος διώκτης των χριστιανών, ο Διοκλητιανός. Ένεκα του μεγάλου διωγμού, οι χριστιανοί ζούσαν διαρκώς σε ένα περιβάλλον τρόμου και κατατρεγμού. Γι' αυτό πολλοί κατέφευγαν στα βουνά και ζούσαν κρυφά στις σπηλιές και στα δάση, έως ότου περάσει η θύελα του διωγμού. Έτσι και στην Νικομίδια, όταν κηρύχθηκε ο διωγμός και ο ηγεμόνας της πόλης Μάξιμος στράφηκε κατά των χριστιανών, τότε πολλοί χριστιανοί εγκατέλειψαν την πόλη και βρήκαν ασφάλεια στα γειτονικά της πόλης τους δασωμένα βουνά. Μαζί τους κατέφυγαν για να γλιτώσουν από την απειλή των ειδωλολατρών και τα δύο αδέλφια Ευλάμβιος και Ευλαμβία. Ο Ευλάμβιος, νέος και πολύ πιστός, δεν μπορούσε να εξηγήσει την αιτία του διωγμού. Το γιατί ήταν η μεγάλη του και συνεχής απορία. Το δίκαιο παράπονό του αγανακτούσε πολύ για τη μανία των ειδωλολατρών εναντίον των χριστιανών, οι οποίοι σε τίποτα δεν τους έφτεξαν, αλλά αντιθέτως με την ενάρετη ζωή τους στόλιζαν την κοινωνία. Ωστόσο με το παράπονο αυτό και την αγανάκτησή του εγκατέλειψε την Νικομίδια και μαζί με τους άλλους χριστιανούς κατέφυγε για ασφάλεια και ησυχία στο βουνό. Εκεί όλοι μαζί μελετούσαν τα ιερά κείμενα και προσεύχονταν με θέρμη στον Κύριο για τους χαλεπούς καιρούς που ζούσαν.

Κάποια μέρα χρειάστηκε να κατέβει στην πόλη κάποιος για να προμηθευτεί τα απαραίτητα για τη συντήρησή του σε φόδια τα τρόφιμα. Αυτή την υπηρεσία την ανέλαβε ο Ευλάμπιος. Έκανε το σταυρό του και τράβηξε για την οικομίδια. Έκπληκτος αντίκρισε στους δρόμους της πόλης ανιρτημένα νέα βασιλικά διατάγματα, δια των οποίων ο Διοκλητιανός εξαπέλυε καινούριο, μεγάλο, φοβερό και επίσημο πλέον διωγμό κατά των χριστιανών. Και με τα ίδια του τα μάτια αντίκρισε τους πιστούς να αγωνίζονται με ηρωισμό, να ομολογούν με παρησία τον Σωτήρα Χριστό Θεό αληθινό, να βασανίζονται σκληρά και απάνθρωπα και να πεθαίνουν για τον Χριστό. Και ο Ευλάμπιος, νέος, με ενθουσιασμό, ένιωσε την ανάγκη να βγει από την αφάνεια. Η θέση του τώρα ήταν να σταθεί δίπλα στους αγωνιζόμενους αδελφούς του, να αφήσει την κρυψώνα στο βουνό και να ζήσει στην πόλη, με σκοπό να στηρίξει στην πίστη τους αθλητές του Χριστού, ώστε να μην λυγίσουν μπροστά στα φρικτά μαρτύρια. Αφού πήγε στους αδελφούς που ζούσαν στο βουνό τα αναγκαία τρόφιμα, γύρισε και πάλι στην οικομίδια για να στηρίξει τους χριστιανούς που καθημερινά θηριωμαχούσαν. Ένιωθε στη δύσκολη αυτή περίσταση της Εκκλησίας να τονώσει την πίστη τους αγωνιζόμενους αδελφούς του, διότι αδελφός υπ' αδελφού βοηθούμενος ως πόλης οχυρά. Εκεί που στεκόταν και με κατάπληξη διάβαζε το τυχοκολλημένο νέο βασιλικό διάταγμα του διωγμού, τον αναγνώρισαν κάποιοι δολολάτρες, οι οποίοι είχαν ξαφνιαστεί για την ομαδική αποχώρηση των χριστιανών από την οικομίδια. Χωρίς καθυστέρηση, τον άρπαξαν και τον έφεραν ενώπιον του ηγεμόνα. Έτσι ο νεαρός Ευλάμπιος έπεσε και ο ίδιος στα χέρια των ειδωλολατρών των Λυσαλαίων Λύκων. Ο ηγεμόνας τον κάλεσε σε ανάκριση. Και ο Ευλάμπιος με θάρρος και παρησία ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό. Στο τέλος της ανάκρισης φάνηκε στους ειδωλολάτρες πως ο Άγιος κάμφθηκε και ήταν έτοιμος να προσφέρει θυσία στους θεούς, και τούτο γιατί από μόνος του ζήτησε να τον πάνε στο ναό των ειδώλων. Ο Άγιος όμως όχι δεν κάμφθηκε, αλλά απέναντίας ήθελε να τους δείξει τη δύναμη του Χριστού. Έτσι τον πήραν και τον έφεραν στον ειδωλολατρικό ναό. Τη στιγμή που προχωρούσε δήθεν να προσφέρει τη θυσία, πρόσταξε το άγαλμα του Άρη στο όνομα του Ιησού Χριστού να γίνει 1000 κομμάτια. Και πράγματι, εκείνη τη στιγμή το ανίσχυρο είδωλο διαλύθηκε σε κομμάτια που σκορπίστηκαν στο δάπεδο. Έξαλλοι ειδωλολάτρες επετέθηκαν στο γενναίο αθλητή του Χριστού. Το τι επακολούθησε δεν περιγράφεται με λόγια. Αρχικά τον οδήγησαν με ξυλοδαρμούς και λακτίσματα και τον έφεραν και πάλι στον ηγεμόνα για ανάκριση, όπου ο Ευλάμπιος με τόλμη και θάρρος ομολόγησε και πάλι την πίστη του. Ο ηγεμόνας, αν είδε τη σταθερή πίστη του νεαρού χριστιανού, διέταξε να τον μαστιγώσουν άγρια και έπειτα τον έκλεισε στη φυλακή. Οι δήμοι τον χτυπούσαν ανελέητα σε όλα τα μέρη του σώματος και του απαιτούσαν να ομολογήσει πίστη και αφοσίωση στον αυτοκράτορα και να αρνηθεί τον Χριστό. Και επειδή αυτό δεν έγινε, τα χτυπήματα συνεχίστηκαν με λεπτά βούνευρα που προκαλούσαν στο μάρτυρα πόνους φρικτούς. Βλέποντας ότι ο μάρτυρας με τίποτα δεν λυγίζει, προβαίνουν σε οδυνηρότερα βασανιστήρια. Με σιδερένια νύχια του ξέσχιζαν το σώμα και ταυτόχρονα με αναμένες λαμπάδες του έκαιγαν τις πληγές. Και όλα αυτά με την κρυφή προσδοκία ότι πολύ σύντομα ο νεαρός χριστιανός θα υποκύψει και θα αναγκαστεί να αρνηθεί την πίστη του. Ο Ευλάμπιος όμως είχε πάρει την απόφασή του. Την πίστη με τίποτα δεν θα την πρόδιδε, αλλά θα υπέμενε καρτερικά όλα τα βασανιστήρια για να κρατήσει τον ανεκτήμητο θησαυρό του, ακόμα και τη ζωή του θα θυσίαζε. Όμως σαν άνθρωπος πονούσε και υπέφερε πολύ στα φρικτά αυτά βασανιστήρια. Γι' αυτό ζητούσε από τα βάθη της καρδιάς του βοήθεια από τον Χριστό, γιατί γνώριζε ότι η πάλη γινόταν με τον προαιώνιο εχθρό του ανθρώπου και τα όργανα του. Πράγματι οι προσευχές του εισακούστηκαν και ο Κύριος με τους αγγέλους του βρισκόταν δίπλα του, τον ενίσχυαν ώστε να μένει σταθερός και άκαμπτος στην Άγια Πίστη. Και ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας χαρακτηριστικά αναφέρει: «Σιδήρο ξεόμενος και λαμπάσι φλεγόμενος
και ηρκτή συγκλειόμενος, ξύλο αναρτώμενος και θηρίης βρώμα διδόμενος, απαρασάλευτος το νουν, διεφυλάχθης θεία χάριτη.

ανάμεσα στο πλήθος που παρακολουθούσε το μαρτύριο του Ευλάμπιου ήταν και η αδελφή του θαυμαστού μάρτυρα, η Ευλαμπία. Όταν λοιπόν αυτή αντίκρισε τα φρικτά βασανιστήρια του αδελφού της, αναλογίστηκε τους φρικτούς πόνους που προκαλούσαν στο μάρτυρα και φοβήθηκε. Φοβήθηκε μήπως ο Ευλάμπιος σαν άνθρωπος δηλιάσει και αρνηθεί την πίστη και έτσι χάσει τη σωτηρία και το στέφανο της αιώνιας δόξης. Αμέσως τότε η πιστή και αφοσιωμένη αδελφή του η Ευλαμπία αισθάνεται την ανάγκη να σταθεί κοντά του, να τον ενισχύσει, να του τονώσει το φρόνημα έτσι ώστε να αναδειχθεί άξιος της ουρανίου βασιλείας. Οπλίζεται λοιπόν με δύναμη υπερφυσική, αψηφά τους κινδύνους που διατρέχει, διασχίζει όλο εκείνο το πλήθος των ειδωλολατρών, προσπερνά τους βασανιστές και με όλους τους τρόπους έρχεται και αγκαλιάζει τον αιμόφυρτο αδελφό της τον Ευλάμπιο και με αγάπη πολύ και λόγους παρηγορητικούς και δάκρυα και περποιήσεις προσπαθεί να του μεταδώσει θάρρος. Να του υπενθυμίσει τα λόγια του Κυρίου προς τους ηρωικούς αγωνιστές της πίστης. «Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση τον στέφανο της ζωής». Το θέαμα ήταν εξόχως συγκινητικό. Η Ευλαμπία με τη διπλή ιδιότητα της χριστιανής, δηλαδή και συνάμα της φυσικής αδελφής, κατά την κρίσιμη εκείνη στιγμή ζωής ή θανάτου, σωτηρίας ή πτώσης του αδελφού της, αψηφά τα πάντα και τρέχει κοντά του. Τον αγκαλιάζει και τον ενισχύει στην πίστη του Χριστού και συγχρόνως τον παρακαλεί να πρεσβεύει στον Κύριο ώστε και αυτή να αξιωθεί της μεγάλης τιμής του μαρτυρίου. Μεγάλο και θαυμαστό παράδειγμα αγάπης χριστιανικής, ενίσχυσης και βοήθειας των δύο αυταδέλφων χριστιανών. Μάλιστα δε σε περιπτώσεις που αυτοί διατρέχουν κινδύνους πνευματικούς, ηθικούς ή και σωματικούς. Η θέση της αδελφής χριστιανής είναι στο πλευρό του δοκιμαζόμενου αδελφού. Να τον ενισχύει με λόγια και προσευχή, να τον στηρίζει ώστε να υπομένει καρτερικά τη δοκιμασία έστω και με άμεσο κίνδυνο θανάτου. Η Ευλαμπία λοιπόν με μεγάλο κίνδυνο της ζωής της έτρεξε προς τον μάρτυρα αδελφό της, φοβούμενη μήπως τα φοβερά βασανιστήρια και η οδυνηρή πόνη τον κάνουν να λυγίσει. Σπέβδει να τον στηρίξει στην Άγια Πίστη. Αυτή όμως η ενέργειά της, που ασφαλώς θα συγκλώνιζε πολλούς που την παρακολουθούσαν, αυτή την τόσο αγνή και άδολη εκδήλωση αδελφικής και χριστιανικής αγάπης, θέλησε να εκμεταλλευτεί και να διαστρέψει ο ειδωλολάτρης ηγεμόνας. Διαβάλλει την Ευλαμπία, διαστρέφει τα ελαττήρια της πράξης της και της αποδίδει την κατηγορία για δόλιους σκοπούς. Παρουσιάζει δηλαδή τον εαυτό του υπερασπιστή της ηθικής και διαμαρτύρεται για την ένοχον εντός εισαγωγικών ενέργεια της Ευλαμπίας. Έτσι κάνουν συνήθως όλοι οι διεφθαρμένοι άνθρωποι. Κρίνουν εκ των ιδίων όσα βλέπουν να πράττουν οι άλλοι. Αλλά όμως η Ευλαμπία γνωρίζει καλά τα σκοτεινά του σχέδια. Για τούτο και δεν πτωείται. Μένει άσυστος, ακαταπτόητος, απερίτρεπτος. Ομολογεί με παρησία ενώπιον όλων τη μεγάλη της αγάπη προς τον κατασάρκα αδελφό της και συγχρόνως αδελφό εν Χριστώ Ευλάμπιο και προχωρεί γενναία η χριστιανή αυτή κόρη προς το μαρτύριο και το θάνατο. «Μη ζητάς», λέγει στο σκληρό ηγεμόνα, «να μας χωρίσεις από την αγάπη του Χριστού. Χάριν αυτού θυσιάζουμε και οι δυο μας τα πάντα». Λίγες οι λέξεις της, μετρημένες αλλά μεστές, περικλείουν μέσα τους το βαθύτερο νόημα, τον πλούτο της ψυχής και το θησαυρό της αγάπης για τον Χριστό. Δεν είναι άλλωστε εύκολο να κρύψει κανείς ό,τι έχει στην ψυχή του. Εκδηλώνεται αθόρμητα το αγαθό από τους αγαθούς όπως το πονηρό από τους πονηρούς.

άκουσαν τα πλήθη την καλή ομολογία της θαραλέας αδελφής και ο Μένευ Λάμπιος πήρε θάρρος πολύ, γέμισε η ψυχή του από θεία ευθροσύνη, ικανοποίηση και χαρά. Ο ηγεμόνας όμως γίνεται αγριότερος των θηρίων, έτοιμος να κατασπαράξει και τα δύο αδέλφια. Με φωνή βροντερή προστάζει να ρίξουν και τους δύο μαζί σε ένα καζάνι γεμάτο βραστό νερό που εκεί μπροστά τους κόχλαζε. Ενόμισε ότι στη θέα και μόνο της φωτιάς τα δύο αδέλφια θα εφοβούνται και αμέσως θα άλλαζαν το φρόνημα της πίστης τους. Κάτι παρόμοιο συνέβη και στον Ευλάμπιο. Φοβήθηκε προς στιγμή για την αδελφή του. Η γυναικεία φύση είναι ασθενή, σκέφτηκε, και ίσως η νεαρή Ευλαμπία δηλιάσει μπροστά στο μαρτύριο. Και με λόγια ενισχυτικά ο Ευλάμπιος σπέβδει με τη σειρά του να τονώσει την αδελφή του. «Ο ουρανός, αδελφή μου», της λέγει, «παρακολουθεί την άθλησή μας. Δεν μας αφήνει αβοήθητους. Έχε θάρρος και θα νικήσουμε». Τα λόγια αυτά του Ευλάμπιου ήρθαν σαν θεία παρηγοριά στη νεαρή κόρη, η οποία ένιωθε ότι δίπλα της στεκόταν αυτός ο ίδιος ο Χριστός με το πλήθος των αγγέλων του. Στρέφει ο Ευλάμπιος το βλέμμα του και βλέπει τα πλήθη των ειδωλολατρών να παρακολουθούν με ενδιαφέρον το μαρτύριό τους. Άλλοι από φθόνο και μίσος προς τον Χριστό, άλλοι από περιέργεια και κάποιοι άλλοι, ελάχιστοι αυτοί, από συμπάθεια και ενδιαφέρον. Και προς όλους αυτούς ο χριστιανός μάρτυρας στρέφει το ιεραποστολικό του ενδιαφέρον. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πιστεύσουν στον Χριστό για να σωθούν. Για όλους σταυρώθηκε ο Χριστός. Τα απλωμένα χέρια του Χριστού επάνω στο σταυρό είναι έτοιμα να αγκαλιάσουν όλους τους ανθρώπους της γης. Παρακαλεί λοιπόν ο Ευλάμπιος από τα βάθη της καρδιάς του τον παντοδύναμο Κύριο να τους κρατήσει αυτόν και την αδελφή του σταθερούς αλλά και αυλαβείς από το μαρτύριο, έτσι ώστε αν όχι όλοι, τουλάχιστον οι καλοπροαίρετοι που παρακολουθούν την άθληση να φωτιστούν και να πιστεύσουν. Και πράγματι, αυτό και έγινε. Ο παντοδύναμος Κύριος που πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν, άκουσε τη θερμή ηκεσία του θαυμαστού μάρτυρα Ευλάμπιου, τον ιερό πόθο της αγάπης του και σπέβδει να του δώσει τη χαρά της ικανοποίησης. Η παντοδυναμία του Κυρίου έκαμε το θαύμα. Το κοχλάζον νερό στάθηκε ανίκανο να καύσει τους δύο μάρτυρες. Σαν ρίχτηκαν στο καζάνι με το βραστό νερό, ο Ευλάμπιος και η Ευλαμπία διαπίστωσαν ότι αυτό, αν και έβραζε στη φωτιά, ήταν δροσερό. Δεν τους έκαιγε. Τότε και οι δυο μαζί, με ένα στόμα και με μια καρδιά, δοξολογούσαν τον Κύριο που ποιεί τέτοια εξαίσια θαύματα.

Όλοι είδαν το θαύμα. Εφρίαξαν και σκληρύνθηκαν περισσότερο οι φανατικοί ειδωλολάτρες και το θεώρησαν έργο μαγείας. Είναι αυτοί που πάντα θα υπάρχουν σε κάθε εποχή, πορωμένοι, διαστραμμένοι και αμετανόητοι, ανίκανε να νιώσουν τα θαυμάσια του Θεού. Μέσα από το πλήθος υπήρξαν και 200 καλοπροαίρετοι, οι οποίοι εξεπλάγησαν μπροστά στο εξαίσιο θαύμα και δέχτηκαν με συγκίνηση τη δύναμη του αληθινού Θεού. Συγκινήθηκαν και στο τέλος πίστεψαν. Τους επισκέφθηκε η πανσθενής χάρη του Κυρίου και με ενθουσιασμό βροντοφώναξαν «Μέγας ο Θεός των χριστιανών, αυτόν και εμείς πιστεύουμε ως Θεό αληθινό». Η φωνή τους δυνατή, συγκλώνησε όλους. Ο ηγεμόνας όμως, αγριότερος των θηρίων, ζητά τώρα να εκδικηθεί περισσότερο, να εκδικηθεί τους μάρτυρες, να τιμωρήσει και αυτόν τον ίδιο τον Χριστό. Και φυσικά στρέφεται προς τους Αγίους Μάρτυρες, Ευλάμπιο και Ευλαμπία, που τους θεωρεί υπαίτιους αυτής της ομολογίας των 200 ανθρώπων. Έξαλλος δίνει εντολή να αποκεφαλιστούν επί τόπου. Ο Ευλάμπιος και η Ευλαμπία και μαζί τους οι 200 εκείνοι ομολογητές της χριστιανικής πίστης. Σε λίγο όλοι μαζί 202 άτομα αποκεφαλίζονται. 202 πτώματα χωρίς πνοή κοίτονται στη γη, δείγμα της παραφροσύνης και της σκληρότητας του ηγεμόνα. Συγχρόνως όμως, θυσία μεγάλη και ιερή για τον Χριστό και την πίστη του. Τα χρόνια εκείνα των διωγμών, ο ουρανός δεχόταν πλήθος από τέτοιες θυσίες, άγιες εκατόμβες. Οι ψυχές των δύο αυταδέλφων μαρτύρων ανέβηκαν εν αγαλιάσει στον ουρανό για να συναντήσουν τον αγαπημένο τους Κύριο, φέρνοντάς του ως δώρο Άγιο τις 200 ψυχές εκείνων που επειδή τον ομολόγησαν αποκεφαλίστηκαν μαζί τους και έτσι κέρδισαν τον Παράδεισο. Τα ονόματα των 200 αυτών ομολογητών δεν μας είναι γνωστά, αλλά γνωστά είναι στον ουρανό και καταγράφτηκαν στο αιώνιο βιβλίο της ζωής.

η Αγία μας Εκκλησία προβάλλει τα δύο αδέλφια ως υπόδειγμα εκτός των άλλων ενότητας ψυχής και αφοσίωσης στο Θεό μέχρι θυσίας. Φως Χριστού λοιπόν ήσαν οι δύο αδελφοί Ευλάμπιος και Ευλαμπία που έλαμψαν με το λαμπρό τους παράδειγμα και την Αγία τους πίστη κατά τη φρικτή ώρα του μαρτυρίου τους, θυμίζοντάς μας ότι το καλό παράδειγμα φωτίζει τους ανθρώπους να βρουν την πίστη και την ουράνια ζωή. Ούτω λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδος ημών τα καλά έργα και δοξάσωσε τον Πατέρα ημών των ετς ουρανής.

Τι αυτή μέρα ο Όσιος Πατήρ ημών Βασιανός εν ειρήνη τελειούται. Τι αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοφίλου του Ομολογητού. Τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Γρηγορίου, Μητροπολίτου Νικαίας του Ομολογητού των Ιερών Εικόνων. Τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Ποινητού, Επισκόπου Κνωσού της Κρήτης. Τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Αμφιλοχίου, Επισκόπου Βλαντιμίρ. Τι αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Ανδρέα, Εκτότμα, Δια Χριστών Σαλού. Τι αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αυροσίου της Όπτινα. Τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Ινοκέντιου, Επισκόπου Πένζας. Τι αυτή μέρα σύναξη των Αγίων Επταρίθμων της Βολυνίας, Οσίου Ιώβ του Ποτσάευ, Αγίου Στεφάνου του Βλαντιμίρ, Αγίων Φιλοχίου του Βλαντιμίρ, Οσίου Νεομάρτυρος Μακαρίου, Αρχιμανδρίτου Κάνευ, Αγίου Ιαροπόλκ, πρίγκιπος Βλαντιμίρ, Αγίου Θεοδόρου, πρίγκιπος Όστρονγκ και της Αγίας Ιουλιανής του Ολτσάνη.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών.
1: Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί μας ακροατές, την ακολουθία του Εσπερίνου.
0: Καβλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου εγαλιάσαν το επί Θεών ζώντα. Και γάρ στρουθείων έβρενε αυτό οικίαν και τριγώνος ιάνε αυτή, ούθη στα νοσία εαυτή στα θυσιαστήριά σου, Κύριε τον δυνάμενο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι οι κατοικούντες το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ως ανήρ ο εστιν αντίληψης αυτό παρά σου, αναβάσεν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαφμόνος εις των τόπων ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δόσιων ομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμειος εις δύναμην, οφθήσε το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπερ χιλιάδας, εξελεξάμην παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή εκείν με εσκυνόμασιν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθειαν αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος ου στερείς τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων μακάριος άνθρωπος που ελπίζων επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψας την εχμαλωσίαν Ιακώβ, αφήκασας ανομία στο λαό σου, εκάλυψας πάσας της αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσα την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός το σωτηρίον ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σοι επιστρέψας ζωώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σοι. Δείξον ημίν Κύριε το έλεος σου κατά το σωτήριον σου δώσει ημίν. Ακούσομε τι λαλήσει εμεί Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνην επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής, δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ου σου και επάκουσον μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ, φύλαξον την ψυχήν μου ότι όσοι όσιμοι, σώσον τον δούλον σου ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σέ. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξομε όλη την ημέρα έφρανον την ψυχήν του δούλου σου, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Ότι σοι Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε, ενώτησε Κύριε την προσευχήν μου και πρόσχε στην φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου εκέκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου, ουκ έστιν ομοιώσει εν θεής Κύριε και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίσας ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιόν σου Κύριε και δοξάζουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, σύ ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσω με εν τη αληθεία σου. Εφρανθήτω η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ Κύριε ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το έλεό σου μέγα επ' εμέ και ερήσου την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου, ικτήριμον και λεήμων και μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Πείσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Πείσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οι μάρτυρες σου Κύριε εν τη αθλήση αυτών, στεφάνους εκομίσαντον της αυθαρσίας εξού του Θεού ημών, σχόντες γάρ την ισχύν σου τους τυράννους καθήλων, έθραψαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση, αυτών της ηκεσίες Χριστέ ο Θεός σώσοντας ψυχάς ημών. Ενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρωσιν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτων των θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός, μη παρήδεις ούς έπλασα στη χειρή σου, δείξον την φιλανθρωπίαν σου ελεήμων, δέξε τι τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερ ημών και σώσον σωτήριμων λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μάσης τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάζεις την διαθήκη σου και μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών δια Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δια Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ανάτος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ανάτος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ανάτος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας, Κύριε ελάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποντας χώρισον αμίας ημήν, Άγιε επίσης και εις της ενίας ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' μην σήμερον, και άφησ' μην τα αφλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμαι τσουφλέτες ημών, και μη σε ενέγης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Σου η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Τους γενναίους μάρτυρας και αδελφούς κατά σάρκα, των σοφών Ευλάμπιων και Ευλαμπίαν τιμόμεν, ούτε γάρ των τυραννούντων μηχανουργίας, ίσχυναν τη δυναστεία του Σταυροθέντος. Ανεδείχθησαν διόπερ μαρτύρων δόξα, ομού και καύχημα. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα άφητα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τη εντολά σου. Τας ψυχάσιμων αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίγησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της αμπροσύνης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δόξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
3: Θεός κηρύσσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, μόνο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμονη ληστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες ασυλάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου. Ημάρτωμεν γάρ και εινομήσαμεν και ουκέσμεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύμεν σε λίμας των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν της συνανίκαστον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και στους ονειμάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς του αντικειμένου χειρός και άφηση μην τα αμαρτήματα, και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, ή να των παλαιών αποθέμεν οι άνθρωπον, των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν, το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη, και ούτω τη εις ακολουθούντες προστάγμαση, εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστί εφρενωμένων η κατοικία, σιγαρεί όντως αληθινή εφροσύνη, και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση ημών Κύριε δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
3: Ο εν Αγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες του Παναχράντου και Παναμώμα, Αγίας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πρωταϊτήσης των Αγίων Ενδόξων Επανεχμών Αποστόλων των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας των Αυταδέλφων και των Συναυτής, του Εναγίης Πατρόσιμων Ποινητού Επισκόπου Κνωσού, των Οσίων Βασιανού Θεοφίλου του Ομολογητού και Αμβροσίου της Όπτινα, ον την μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελεήσον.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύνει τη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν ενεβήσω αναπαλώμενος φώσου σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινο, στεγάζουν εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θυς νεύει την επίπασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια αυτής, ου κληθείστε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον των περιβόλαιων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσιν παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψους ή καλύψε την γην. Ο εξ αποστενών πηγάσεν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θρία του αγρού προσδέξονται όν αγριείς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσ των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση εχλώει την δουλεία των ανθρώπων. Το εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Το ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστίζονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τε ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησης ελλήνινες καιρούς, ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού. Έθου σκότος και έγινε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θερία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ον ουκ έστειν αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασες εμπέζειν αυτή. Πάντα προς επροσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντος σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιών αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έθου σκότος και έγινε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρία ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταυτής πάσης μονής πόλεως και χώρας και των

Ακούσα Άβραμ ότι χμαλώτε το ελό του αδελφίδος αυτού, ηρύθμισε τους ιδίους οικογένειες αυτού 310 και 8 και κατεδίωξεν πίσω αυτόν έως Δάν. Και επέπεσεν επ' αυτού τη νύχτα αυτός και υπέδεσε αυτού μετά αυτού και πάταξεν αυτούς και δίωξεν αυτούς έως Κοβάλ ή εστίν εν αριστερά Δαμασκού. Και απέστρεψε πάσον την ύπον Σοδόμων και Λότων σαν αδελφίδων αυτού απέστρεψε και πάντα τα υπάρχοντα αυτού και τας γυναίκας και των λαών. Εξήλθε βασιλεύ Σοδόμεν συνάντησιν αυτό μετά το υποστρέψει αυτόν από τις κοπείς του Χολοδογόμορ και των βασιλείων των μεταυτού εις την κοιλάδα του Σαβή, τούτο ειν παιδίων βασιλέων. Και Μελχισεδέκ βασιλεύ Σελήμ εξήνε και Νάρτων και Ίνων, ειν δε ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Και ευλόγησε τον Άβραμ και είπεν ευλογημένος Άβραμ το Θεό του Υψίστου, ως έκτισε τον ουρανόν και τη γη και ευλογητός ο Θεός ο Υψιστός, ως παρέδωκε τους εχθρούς υποχειρίωση. Δευτερονομίου του ανάγνωσμα. Είπε Μωσής προς τους Υιούς Ισραήλ, είδετε παρέδωκα ενώπιον ημών τη γενής ελθόντες, κληρονομήσατε την γη, είναι όμως ο Κύριος της πατράς ημών, το Αβραάμ και το Ισαάκ και το Ιακώβ, δούνε αυτοίς αυτήν και τα σπέρματα γι' αυτόν μετ' αυτούς. Και είπαν προς ημάς εν το καιρό εκείνο λέγον, που δινήσαμε μόνος φέρειν ημάς. Κύριος ο Θεός ημών επίθυνεν ημάς και ιδού εστέ σήμερον στα άστρα του ουρανού το πλήθη. Κύριος ο Θεός των πατέρων ημών προστή ημίν, ως εστέ χιλιοπλασίως και ευλογήσε ημάς καθότι ελάλησιν ημίν. Και έλαβαν εξ ημών άνδρας σοφούς και επιστήμονας και συνετούς και κατέστησα αυτούς υγιείς θεφημών. Χιλιάρχους και εκατοντάρχους και πεντηκοντάρχους και δεκάρχους και γραμματοεισαγωγείς της κριτές ημών. Και ανετιλάμιν τις κριτές ημών εν το καιρό εκείνο λέγον, διακούεται αναμέσων των αδελφών ημών και κρίνεται δικαίως αναμέσων ανδρός και αναμέσων αδελφού αυτού και αναμέσων προσιλήτου αυτού, που και επιγενώσει πρόσωπον εν κρίση κατά των μικρών και κατά των μέγαν κρινής, που μη υποστείλει πρόσωπον ανθρώπου ότι η κρίση του Θεού εστίν. Δευτερονομίου το ανάγνωσμα. Είπε Μωσής προς τους Υιούς Ισραήλ του Κυρίου του Θεού σου ουρανός και ουρανός του ουρανού η γη και πάντα όσοι στην εν αυτή πλην τους πατέρας ημών προήλε το Κύριος αγαπάν αυτούς και εξελέξατε το σπέρμα αυτών μετά αυτούς ημάς παρά πάντα τα έθνη κατά την ημέραν ταύτην και περιτεμείστε την σφυροκαρδίαν ημών και των τράχυλων ημών ους κυρινείτε έτη. Ο γαρ Κύριος ο Θεός ημών ούτως Θεός των Θεών και Κύριος των Κυρίων. Ο Θεός ο Μέγας και Ισχυρός και Φοβερός, ως της που θαυμάζει πρόσωπον, ουδού μη λάβει δώρον, ποιον κρίσιν προσιλήτων και ορφανών και χείρα, και αγαπά των προσιλήτων δούνε αυτό άρτων και ημάτιων. Κύριον των Θεών σου που βυθίσει, και αυτό μόνο λατρεύσεις και προς αυτόν κολληθήσει και επί το όνοματι αυτού ομοί, αυτός κάποιοι μάσου και ούτως Θεός σου, ως της επίσης εσύ τα μεγάλα και τα έντοξα

Αμήν, καταξίωσον Κύριε διασπέρατα από την όνομα της πληθυνή μας, ευλογητός Κύριε Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δοξασμένων των ομάδων στους αιώνους, αμήν. Γέννητο Κύριε το λέω σε φημάς, καθά απελείψε με επισέ, ευλογητός Κύριε δεξών τα δικαιώματά σου, ευλογητός δέσποτα συνέτησον τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγια φωτσών με τις δικαιωμασίες σου. Κύριε το λέω στον αιώνα τέλειο το χειρόν σου, μη παρήδηση, πρέπει έρνηση, πρέπει ήμουση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

0: στον τέλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη ότι είδαν οι οφθαλμοί μου το σωτηρίον σου ετοιμάζεις κατά πρόσωπον πάντων των λαών όσες αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχωρήσον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένε και του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Τον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και μόνον των πίστων των ευσεβών και ορθοδόξων σκηνών. Συν τη Αγία Αυτοκτησία Πόλια Μητροπολιτάτους και το γέννη παντής αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Πέρα Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Την τιμή οτέρα του Χερουβίμ και δόξα τον ασυγκρίτη στο Σεραφείμ. Την αδιαφθόρωστη ο λόγων του Κουσαντινόντου στον τόκον σε μεγαλύνομαι.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσμων, Κύριε δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και στους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε δόξα.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας του Πανακράτου του Παναμού Μαγείας αφού Μητρός επ' και κλημένης πόρτα ετήσεις θεία δυνάμτου τιμίου και ζώτιου σταυρού χάρητη του Παναγίου και ζώο λόγου τάφου προστασίες των τιμίων επουράνιων αερών αήλων δυνάμειων ασωμάτων και αισίες του τιμίων ενδόξου προφητού προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεθνών Αποστόλων των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων του Εναγής Πατρός ημών Εκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Ενεγίνη του Σαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης των Αγίων ενδόξων 367 Θεοφόρων Πατέρων των Ενικαία Συνελθόντων και την Αγία Ευδόμηνη Οικουμενική Σύνοδων Συγκροτησάντων του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Φιλίππου εκ των Επτά Διακόνων των Εναγίης Πατέρων ημών Εκταρίου Συσσυνίου και Φιλοθέου του Κοκκίνου Πατριαρχού Κωνσταντίνου Πόλεως των Αγίων Ζηναΐδος και Φιλονίλης των Αυταδέλφων των Οσίων Θεοφάνους του Γραπτού και Ιώνα και των Οσίων Πατέρων της Όρκινα Μωυσέως Αντωνίου Λεωνίδου Μακαρίου Ιλαρίων ως Ανατολίου Ανατολίου του Νέου Ισάκ Ισάκ του Νέου Ιωσήφ Βαρσανουχίου Νεκταρίου και Λίκονος όν και την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλόν.

0: επιστρέψει πάντα σε εμάς. Καλό σας βράδυ.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
2: Πειραϊκή Εκκλησία.

0: Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.
1: ...22 9 40 85 85 2.

Guata. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευφημία Αθανασίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα θέλαμε να ασχοληθούμε με τον σχολιασμό ορισμένων στίχων από την πρώτη καθολική επιστολή Ιωάννου. Η επιστολή αυτή είναι εγκύκλιος και απευθύνεται σε πολλές εκκλησίες. Ο Απόστολος Ιωάννης αποσκοπεί με αυτήν στην καταπολέμηση των αιρετικών, όπως ο Κύρινθος, οι οποίοι αρνούνται την πραγματική ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού. Εναντίον των αιρετικών αυτών, τους οποίους χαρακτηρίζει αντίχριστους, προβάλλει ο Ιωάννης το μαρτυρημένο και από την εμπειρία των Αποστόλων βεβαιωμένο ιστορικό γεγονός της ενσάρκωσης και του θανάτου του Ιησού Χριστού, γεγονός που φανερώνει την αγάπη του Θεού προς την ανθρωπότητα. Σε γενικές γραμμές, το περιεχόμενο της πρώτης επιστολής του Ιωάννου είναι το ακόλουθο. Μετά το προήμιο, στο οποίο ο Ιωάννης ως αυτόπτης και αυθεντικός μάρτυρας των γεγονότων της ζωής του Χριστού γράφει προς τους χριστιανούς, ώστε να έχουν κοινωνία με τον Πατέρα και τον Υιό, αναπτύσσει καταρχήν σε τι συνίσταται αυτή η κοινωνία. Εφόσον ο Θεός είναι φως, όποιος έχει κοινωνία με Αυτόν οφείλει να ζει μέσα στο φως και μακριά από την αμαρτία. Η κοινωνία αυτή φαίνεται έμπρακτα με την τήρηση των εντολών. Όποιος αγαπά τον αδελφό του βρίσκεται στο φως. Η αγάπη όμως προς τον κόσμο και την αμαρτία του κόσμου είναι ασυμβίβαστη με την αγάπη προς τον Θεό. Αυτοί που αρνούνται ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός είναι αντίχριστοι. Στη συνέχεια παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των παιδιών του Θεού. Αναμένουν τον Κύριο, δεν έχουν σχέση με την αμαρτία αλλά με τη δικαιοσύνη, αγαπούν τους αδελφούς τους όχι με λόγια αλλά με έργα, αποφεύγουν το πνεύμα της πλάνης που είναι η διδασκαλία των αντίχριστων αιρετικών. Κατόπιν επανέρχεται στο κεντρικό θέμα της αγάπης. Ο Θεός από αγάπη έστειλε τον Υιό του στον κόσμο. Από αυτό απορρέει η υποχρέωση του χριστιανού να αγαπάει τον αδελφό του και η αγάπη αυτή προς τον αδελφό είναι απόδειξη της κοινωνίας με τον Θεό. Η αγάπη δίνει παρησία στον χριστιανό και τον απαλλάσσει από τον φόβο της κρίσης και της τιμωρίας. Η αγάπη προς τον Θεό, εάν δεν συνοδεύεται από την αγάπη προς τον αδελφό, είναι ψεύτικη. Αγάπη προς τον Θεό σημαίνει τήρηση των εντολών του και η τήρηση των εντολών εξασφαλίζει τη νίκη επί των δαιμονικών δυνάμεων του κόσμου. Νικά όμως τον κόσμο όποιος πιστεύει πραγματικά στον σαρκοθέντα Ιησού Χριστό.

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε να διαβάσουμε ορισμένους στίχους από την πρώτη επιστολή Ιωάννου. Στο τέταρτο κεφάλαιο, στο στίχο 7 και εξής, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρεται, όπως αναφέραμε, στο κεντρικό θέμα της επιστολής, που είναι το θέμα της αγάπης του Θεού, και όποιος αγαπάει βλέπει τον Θεό. Γράφει ο Ιωάννης: «Αγαπητοί, αγαπώμεν αλλήλους, ότι η αγάπη εκ του Θεού εστίν, και πάσο αγαπών εκ του Θεού γεγέννηται και γινώσκει το Θεόν». Όποιος δεν αγαπάει δεν γνωρίζει το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Έτσι αποδείχτηκε η αγάπη του Θεού για μας. Απέστειλε τον Υιό του τον μονογενή στον κόσμο για να μας χαρίσει τη νέα ζωή, αν ενωθούμε με Αυτόν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού. Όχι ότι εμείς τον αγαπήσαμε, αλλά ότι Αυτός μας αγάπησε και έστειλε τον Υιό του που θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Αν ο Θεός, αγαπητοί μου, έτσι μας αγάπησε, οφείλουμε και εμείς να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Κανένας δεν αξιώθηκε ποτέ ως τώρα να δει τον Θεό. Αν αγαπάμε ο ένας τον άλλον, είμαστε σε κοινωνία με τον Θεό και η αγάπη Του μέσα μας έχει ολοκληρωθεί. Και συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Μας έδωσε το Πνεύμα Του, έτσι είμαστε βέβαιοι πως είμαστε σε κοινωνία με τον Θεό και ο Θεός σε κοινωνία με εμάς. Εμείς οι ίδιοι με τα μάτια μας είδαμε και καταθέτουμε τη μαρτυρία μας ότι ο Πατέρας έστειλε τον Υιόν Του για να σώσει τον κόσμο. Όποιος παραδέχεται πως ο άνθρωπος Ιησούς είναι ο απεσταλμένος Υιός του Θεού, ο Θεός κατοικεί μέσα σε Αυτόν και Αυτός ζει ενωμένος με τον Θεό. Και εμείς γνωρίζουμε πια την αγάπη που μας έχει ο Θεός και εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας σε Αυτήν. Ο Θεός είναι αγάπη και όποιος ζει μέσα στην αγάπη ζει μέσα στον Θεό και ο Θεός μέσα σε Αυτόν. Έτσι καταλαβαίνουμε πως η αγάπη έχει ολοκληρωθεί μέσα μας όταν αντιμετωπίζουμε την ημέρα της κρίσεως με θάρρος. Γιατί και εμείς ζούμε σε αυτόν τον κόσμο όπως έζησε εκείνος. Και όποιος αγαπάει δεν φοβάται. Η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο, γιατί ο φόβος σχετίζεται με την τιμωρία και όποιος φοβάται την τιμωρία δείχνει πως δεν έχει φτάσει στην τέλεια αγάπη. Εμείς αγαπάμε τον Θεό γιατί εκείνος πρώτος μας αγάπησε. Και αν κάποιος πει «αγαπώ τον Θεό», μισεί όμως τον αδελφό του, είναι ψεύτης. Γιατί πραγματικά αυτός που δεν αγαπάει τον αδελφό του, τον οποίον βλέπει, πώς μπορεί να αγαπάει τον Θεό τον οποίον δεν βλέπει? Αυτή την εντολή μας έδωσε ο Θεός: όποιος αγαπάει τον Θεό πρέπει να αγαπάει και τον αδελφόν του. Ο αγαπών των Θεών αγαπά και τον αδελφόν αυτού. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, μετά από την ανάγνωση του κειμένου της μεταφράσεως ενός μέρους του τετάρτου κεφαλαίου της πρώτης επιστολής Ιωάννου, θα θέλαμε να δούμε τα σχόλια που κάνει πάνω σε αυτό το κείμενο ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, ο οποίος μέσα από τη δυναμικότητα του γραψίματός του και του ένθεου ζήλου του έχει γίνει πολύ γνωστός και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πολλά έργα του έχουν μεταφραστεί και στην ελληνική. Γράφει λοιπόν ο πατήρ Ιουστίνος ότι είμαστε από τον Θεό. Με ποιον τρόπο? Με την αγάπη. Γιατί η αγάπη είναι κυρίως η θεϊκή, ηθική δύναμη η οποία μας γεννά εκ του Θεού, μας κάνει Υιούς Θεού, μας θεώνει, μας κάνει ένθεους θεϊκούς. Ο Θεός αγάπη εστί, γιατί η αγάπη είναι θεοδημιουργική. Ηθική δύναμη, μια δύναμη που θεώνει. Σκυρτά το ανθρώπινο όν, ο άνθρωπος. Η αγάπη τον κάνει να σκυρτά με τις θεϊκές δυνάμεις οι οποίες τον μεταμορφώνουν, τον αναγεννούν σε κενό όν, σε κενή ψυχή, σε καινούρια δηλαδή, σε καινούρια οντότητα, σε καινούρια ύπαρξη και σε καινούρια ψυχή, σε κενή αντίληψη, σε κενή ζωή. Έτσι, σε αυτόν όλες οι σκέψεις, όλες οι αισθήσεις και όλα τα έργα είναι από τον Θεό. Και γνωρίζει τον Θεό με έναν κενό, καινούριο δηλαδή τρόπο, έναν τρόπο πραγματικό και πιστικότατο.
Μόνο η αληθινή οργανική ένωση με τον Θεό, η οποία πετυχαίνεται μόνο με τη γέννηση εκ Θεού εν αγάπη, δίνει την αληθινή γνώση περί του Θεού. Αν δεν γεννηθεί με αγάπη από τον Θεό ο άνθρωπος, δεν μπορεί να γνωρίζει τον Θεό. Όποιος όμως δεν γνωρίζει τον Θεό, αυτό συνήθως δεν τον αναγνωρίζει. Επειδή ο Θεός είναι αγάπη, μας δένει, μας συνδέει με αγάπη και ψυχική προσέγγιση με όλα τα δημιουργήματα και πρώτα απ' όλα με τους ανθρώπους. Όποιος αγαπά τους αδελφούς, έχει τον Θεό μέσα του. Γνωρίζει τον Θεό, γιατί είναι γεννημένος από τον Θεό. Όποιος δεν αγαπά τους αδελφούς, δεν έχει Θεό, δεν ξέρει τον Θεό, δεν βλέπει τα θεϊκά, θεοειδή όντα τους ανθρώπους, γιατί δεν είναι γεννημένος από τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ευαγγελίζεται: «Αγαπητοί, αγαπούμεν αλλήλους, ότι η αγάπη εκ του Θεού εστί, και πάσο αγαπών εκ του Θεού γεγέννηται και γινώσκει των Θεών. Ομοί αγαπών ούκ εγν των Θεών, ότι ο Θεός αγάπη εστίν». Σαν απόρρια, σαν αποτέλεσμα της αγάπης, είναι η ανθρώπινη θεογέννηση και η θεογνωσία του. Χωρίς την αγάπη, ούτε ο άνθρωπος γεννάται από τον Θεό, ούτε ξέρει τον Θεό, είναι ασεβής και ειδωλολάτρης. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης προχωρά ακόμη παρακάτω: «Εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού εν ημίν, ότι τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέσταλα και νοθεώσει στον κόσμο, ή να ζήσομεν δι' αυτού». Πραγματικά, η αγάπη του Θεού στους ανθρώπους δεν μπορούσε καλύτερα να εκδηλωθεί από το να στείλει στον κόσμο τον Θεό Λόγο για να ζήσουν οι άνθρωποι εν αυτό. Η θεϊκή ζωή με την ενσάρκωση του Λόγου έγινε δική μας ανθρώπινη ζωή. Ο Θεός Λόγος έγινε άνθρωπος και έδωσε στον άνθρωπο τη θεϊκή του ζωή. Τον μίλησε σε αυτήν τη ζωή και του έδωσε τις δυνάμεις για να πραγματοποιήσει αυτή τη ζωή παρά τους γήινους και ανθρώπινους όρους. Τι είναι η θεϊκή ζωή? Είναι η ζωή του Χριστού στη γη. Σε τι συνίσταται αυτή η θεϊκή ζωή? Στη βίωση της θεϊκής αλήθειας, της θεϊκής αγάπης, της θεϊκής δικαιοσύνης, της θεϊκής αγιότητος και όλων των άλλων θεϊκών ιδιοτήτων. Όλες αυτές τις ένθεες ζωτικές δυνάμεις ο Θεάνθρωπος τις μετέφερε στον κόσμο μας και τις μετεφύτευσε στην ανθρώπινη ζωή μας. Αυτός ήρθε στη ζωή μας, μετέφερε μαζί του τις δυνάμεις της ένθεης ζωής και έτσι η ανθρώπινη ζωή μας μετατράπηκε σε θεοζωή. Ο Θεός Λόγος έγινε Θεάνθρωπος για να κάνει τη ζωή μας ένθεο ζωή. Σε αυτόν είναι όλα τα μυστήρια. Σε αυτόν υπάρχει όλη η αγάπη του Θεού για μας τους ανθρώπους. Έτσι ο Θεάνθρωπος με τον πιο τέλειο τρόπο έλυσε τα προβλήματα της ανθρώπινης ζωής. Και οι άνθρωποι με την χάρη αυτή της θεοζωής γίνονται θεοειδείς. Ναι, αν έζησαν οι άνθρωποι με τις θεοειδείς και τις θεοεπιθυμητές δυνάμεις, τότε αυτοί κάλλιστα πέτυχαν τη βίωση της θεοζωής και ζουν πάντα στον παράδεισο. Γιατί ο παράδεισος δεν είναι τίποτε άλλο από τη ζωή κοντά στον Θεό και την διαβίωση εν Θεό. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτή η θεοζωή. Αντίθετα, αν ο άνθρωπος μετέφερε την αμαρτία στον εαυτό του, τότε άρχισε να μετατρέπει τη ζωή του σε διαβολοζωή. Γιατί το ζήν εν αμαρτίες είναι το ζήν εν το διαβόλο, ο οποίος ζει μόνο με την αμαρτία. Θέλεις να γνωρίσεις πως ζει ο διάβολος? Κάνε την αμαρτία και θα το γνωρίσεις αμέσως. Γιατί στην αμαρτία υπάρχουν όλα τα μυστικά της ζωής του διαβόλου. Ο διάβολος είναι όλος στην αμαρτία και δεν υπάρχει έξω από την αμαρτία. Και όπου είναι ο διάβολος, εκεί είναι και η κόλαση. Η κόλαση δεν είναι τίποτα άλλο παρά η βίωση της αμαρτίας. Στην πραγματικότητα, η θεοζωή και η διαβολοζωή, η θεαγάπη και η διαβολοαγάπη είναι δύο τρόποι της ανθρώπινης ζωής στη γη. Και στα άλλα κοσμικά πράγματα της ανθρώπινης ύπαρξης υπάρχουν αυτοί οι δύο τρόποι, αυτές οι δύο κατηγορίες που είναι οι αιώνιοι προπάτορες του ανθρώπινου όντος.
Ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί να ζήσει έξω από αυτές. Αν ήταν δυνατόν να απελευθερωθεί από αυτές, τότε θα έπαβε να είναι ανθρώπινο όν. Έτσι λοιπόν η φράση «το ή να ζήσουμε δι' αυτού» σημαίνει να ζήσουμε με τον Χριστό και δια του Χριστού. Και πότε ζούμε δι' αυτού, δηλαδή δια του Χριστού? Όταν ζούμε με την αλήθειά του, σύμφωνα με την αγάπη του, με τη δικαιοσύνη του, με τη δική του αγαθότητα. Με μια λέξη, όταν ζούμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του, την Εκκλησία του. Γιατί στην Εκκλησία δεν είναι μόνο το Ευαγγέλιο του, αλλά και αυτός ο ίδιος, ο θαυμαστός θεάνθρωπος, με όλες τις τελειότητες, με όλες τις δυνάμεις και με όλες τις αρετές. Επίσης, η Εκκλησία είναι το αΐζωο σώμα του Θεανθρώπου Χριστού, ο αΐζωος οργανισμός του, και τα μέλη της Εκκλησίας είναι τα τμήματα και η κυψέλη αυτού του οργανισμού με την καλή έννοια, και όλοι ζουν δι' αυτού, ζουν με τον Θεάνθρωπο, ζουν από τον Θεάνθρωπο και μέσω του Θεάνθρωπου. Εδώ έγκυται η μεγάλη Ευαγγελία του Αγίου Ιωάννου, του Υιού της Βροντής. «Η να ζήσομεν δι' αυτού», η οποία πραγματοποιείται στην Εκκλησία σε όλα τα μέλη της από την αρχή μέχρι σήμερα, γιατί όλα ζουν δι' αυτού, μέσω αυτού. Αυτό είναι μια αδιάκοπη μέθοδος της θεοζωής. Σε αυτήν εισέρχεται κανείς με όλα τα ιερά μυστήρια, και σε αυτήν μένει κανείς πάντοτε με τις Άγιες Αρετές, γιατί η Εκκλησία δεν είναι τίποτα διαφορετικό από τον Θεάνθρωπο, παρατηνόμενο σε όλους τους αιώνες, και σε Αυτόν υπάρχει η Θεοζωή.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές και θα αναφερθούμε σε αυτά που γράφει Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, τα λόγια αυτά που διαβάζουμε από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου αλλά και στα υπόλοιπα κείμενα τα οποία συνδέονται με το όνομά του. Γράφει ότι ο Ιωάννης είναι ο κατεξοχήν Απόστολος, ο εξοχότερος από τους Ευαγγελιστές, ο μέγας του Θεού αετός, ο χρυσόπτερος, ο άφθαστος ερευνητής του ουρανίου βυθού, ο άνθρωπος που ανέβηκε με την θεωρία επάνω από τα χερουβίμ και έγινε ο αγγελιοφόρος της άναρχης υπάρξεως του Θεού Λόγου, ακόμη και σε αυτούς τους αγγέλους. Ο Ιωάννης, ο υψηπέτης νους, ο μεγαλοφωνούντατος κήρυκας της αληθείας, η πύρινη γλώσσα, το θεόφραστο στόμα, το άπειρο πέλαγος της σοφίας, ο άφθαστος βυθός των δογμάτων, το μέγιστο δοχείο της γνώσεως, η αστραπή του πνεύματος που φανερώθηκε στον κόσμο. Ο Ιωάννης, που είναι η οικουμενική βροντή της χάριτος, ο έξοχος στήλος των εκκλησιών, το ακλόνητο θεμέλιο του Θεού, το δίχτυ και ο ουρανομίκης αλλιευτικός κάλαμος που αλλιεύουν τις ανθρώπινες ψυχές. Αυτός ο οποίος είναι το αικίνητο πριόνι που πριονίζει όλες τις αιρέσεις, το κοφτερό μαχαίρι που κόβει τα ζυζάνια της ασεβίας, το ουράνιο κλειδί που κλείνει έξω από τα τείχη της εκκλησίας τα στρατεύματα της αθεΐας, η θεοκίνητη διάνοια που κτυπά σαν με σφενδόνα τα νοητά θηρία. Ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής που είναι ο πλημμυρισμένος ποταμός από τα νάματα της σοφίας του Θεού, ο καθαρότατος ναός της Παρθενίας, ο αγαπημένος και επιστήθιος του αληθινά αγαπητού, ο μέγας, ωραιοδρόμος ήλιος του Ευαγγελίου, η εύηχη λύρα και η σάλπιγγα του Αγίου Πνεύματος. Και στα λόγια αυτά του Οσίου Θεοδόρου του Στουδίτου έρχεται να προσθέσει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ότι μας παραθέτει τράπεζα μπροστά μας, τράπεζα λαμπρή, ώστε και στον ουρανό τον ίδιο να μας ανεβάσει δια μιας, αρκεί εμείς να προσέχουμε με σόφρονη διάνοια. Διότι δεν είναι δυνατόν αυτός που ακούει συνεχώς τα Θεία Λόγια να παραμείνει στην παρούσα ταπεινή κατάσταση, αλλά κατά ανάγκη θα αποκτήσει φτερά για να πετάξει ψηλά στον ουρανό και να συναντήσει τους απείρους θησαυρούς των αγαθών, τους οποίους ήθελε να επιτύχουμε όλοι μας με τη χάρη και φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου και μαζί με τον οποίον ανήκει η δόξα στον Πατέρα και στο Πανάγιον Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και αιώνια. Αμήν. Με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή και ευχαριστούμε όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας, τον Βαγγέλη Τζαναβάρη. Χαίρετε.

0: εκπομπή ετοίμασαν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Εφημία Αθανασίου.
1: Οδηπόροι 91. Δύναμη στον αγώνα.

0: Και σε άλλο σημείο έχει γραφτεί ότι ο διάβολος είναι ψεύτης και πατέρας του ψεύδους. Βλέπετε, λέει, το διάβολο πατέρα του ψεύδους. Η δε αλήθεια είναι ο Θεός, γιατί αυτός λέει, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Καταλαβαίνετε λοιπόν από ποιον χωριζόμαστε και με ποιον δενόμαστε με το ψέμα. Είναι ολοφάνερο ότι δενόμαστε με το διάβολο. Αν πραγματικά θέλουμε να σωθούμε, έχουμε υποχρέωση με όλη τη δύναμη και με κάθε φροντίδα να αγαπάμε την αλήθεια και να φυλαγόμαστε από κάθε είδους ψέμα, για να μην μας χωρίσει από την αλήθεια και τη ζωή. Υπάρχουν δε τρεις διαφορετικοί τρόποι για να πει κανείς ψέματα. Ο ένας είναι το να πει κανείς ψέματα με το νου του, ο άλλος το να πει ψέματα με λόγια και ο τρίτος το να πει ψέματα με ολόκληρη τη ζωή του. Εκείνος που με το νου του λέει ψέματα είναι αυτός που δέχεται τις υπόνοιες. Αυτός, αν δει κάποιον να μιλάει με τον αδελφό του, υποψιάζεται και λέει «Για μένα λένε». Και αν σταματήσουν να μιλάνε, πάλι υποψιάζεται ότι σταμάτησαν για αυτόν. Αν του πει κανείς μια κουβέντα, υποψιάζεται ότι την είπε επίτηδες για να τον στενοχωρήσει. Και με ένα λόγο, σε κάθε πράγμα, έτσι υποψιάζεται τον αδελφό του λέγοντας «Για μένα το έκανε αυτό, για μένα το είπε εκείνο. Γι' αυτό το λόγο έκανε τούτο το πράγμα». Αυτός είναι που με το νου του λέει ψέματα. Γιατί δεν λέει τίποτα αληθινό, αλλά όλα είναι βασισμένα στις υποψίες. Από αυτό το λόγο λοιπόν γεννιούνται περιέργειες, καταλαλιές, κρυφακούσματα, διαμάχες, κατακρίσεις. Τυχαίνει καμιά φορά να υποψιαστεί κάποιος κάτι και τα πράγματα να αποδείξουν ότι ήταν αληθινό. Και γι' αυτό ακριβώς ισχυρίζεται ότι επειδή θέλει να διορθώσει τον εαυτόν του, πάντοτε κινείται με καχυποψία και περιέργεια, κάνοντας την ακόλουθη σκέψη. Αν μιλάει κανείς εναντίον μου και εγώ τον ακούσω, θα καταλάβω ποιο είναι το σφάλμα που με κατηγορεί και θα διορθωθώ. Πρώτα-πρώτα λοιπόν, αυτή η προκατάληψη που δέχεται στην ψυχή του είναι έργο του πονηρού. Γιατί άρχισε με το ψέμα, δηλαδή χωρίς να ξέρει, υποψιάστηκε αυτό που δεν ήξερε. Πώς μπορεί λοιπόν κακό δέντρο να κάνει καλούς καρπούς? Αν όμως θέλει να διορθωθεί εντελώς, όταν του πει ο αδελφός «Μην το κάνεις αυτό» ή «Γιατί το έκανες εκείνο», να μην ταραχθεί, αλλά να βάλει μετάνοια και να τον ευχαριστήσει. Και τότε θα διορθωθεί. Και αν δει ο Θεός ότι είναι τέτοια η πρόθεσή του, δεν θα τον αφήσει ποτέ να πλανηθεί, αλλά οπωσδήποτε θα του στείλει τον κατάλληλο άνθρωπο για να τον διορθώσει. Το να πει όμως ότι «Επειδή θέλω να διορθωθώ, πιστεύω στις υποψίες μου και κατά συνέπεια συνηθίζω να κρυφακούω και να περιεργάζομαι», αυτό είναι μια σκέψη που του τη βάζει και τη δημιουργεί ο διάβολος, θέλοντας να τον καταστρέψει. Όταν κάποτε βρισκόμουν στο κοινόβιο, είχα τον πειρασμό να προσπαθώ να συμπεράνω την εσωτερική κατάσταση κάποιου από τις κινήσεις του. Μου συνέβη λοιπόν ένα σχετικό γεγονός. Μια φορά, καθώς στεκόμουν, προσπερνάει μια γυναίκα που βάσταζε ένα σταμνί νερό και δεν κατάλαβα πώς παρασύρθηκα και πρόσεχα τα μάτια της. Αμέσως τότε μου γεννήθηκε ο λογισμός ότι ήταν πόρνη. Μόλις λοιπόν μου είπε αυτό ο λογισμός, πολύ στενοχωρήθηκα και το ανέφερα στον γέροντα, τον Αβά Ιωάννη, με αυτόν τον τρόπο. «Γέροντα, αν χωρίς να θέλω δω μια κίνηση κάποιου και συμπεράνω με το λογισμό την κατάσταση που βρίσκεται, τι πρέπει να κάνω?» Και μου απάντησε ο γέροντας κατά αυτόν τον τρόπο. «Τι λοιπόν, δεν συμβαίνει πολλές φορές να έχει κανείς κάποιο φυσικό ελάττωμα και με πολύ αγώνα να το ξεπεράσει? Δεν μπορείς από αυτό να καταλάβεις την κατάστασή του. Ποτέ λοιπόν να μην πιστεύεις στις υποψίες σου, γιατί στραβός οδηγός και τα ίσια τα κάνει στραβά. Οι υποψίες είναι ψεύτικες και βλάπτουν». Από τότε και αν ακόμα μου έλεγε ο λογισμός για τον ήλιο ότι είναι ήλιος ή για το σκοτάδι ότι είναι σκοτάδι, δεν το πίστευα. Επειδή δεν υπάρχει τίποτα βαρύτερο από τις υποψίες. Είναι τόσο πολύ βλαβερές, γιατί μένουν πολύ καιρό μέσα μας και αρχίζουν να μας πείθουν να νομίζουμε ότι βλέπουμε καθαρά πράγματα που ούτε υπάρχουν ούτε έχουν γίνει. Και σας αναφέρω ένα πράγμα αξιοθαύμαστο, σχετικό με αυτό, που έτυχε να παρακολουθήσω όταν ακόμα βρισκόμουν στο κοινόβιο.
1: Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. 10 Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας. Των βασάνων τα νέφη τα χαλεπά, αθλητέ παραδιδόντες καρτερικός, ο ήλιος χάριτη του σωτήρος ελάμψατε, Αδελφική στοργή δε εν Θεός

συνδούμενοι, εφωμείς πόνης λαμπρός εδοξάστητε, όθεν μετά τέλος ατελεύτητον χάριν εξύψους εδέξαστε, θεραπεύει νοσήματα. Αθελοφόροι αυτά αδελφοί, πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, τις εορτάζουσι πόθο, την Αγίαν ημών μνήμην.

και προφθάσασα την τομήν ευλαμπία, ευλαμπίωτ μυθέντη κοινωνή στέφους. Η ευλαμπία παρέδωσε την ψυχή της στα χέρια του Θεού και έλαβε το ουράνιο στέφος προτού οι δήμοι που λίγο πριν αποκεφάλισαν τον Ευλάμπιο προλάβουν να την αποκεφαλίσουν. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ευλάμπιος και Ευλαμπία έζησαν κατά την εποχήν του αυτοκράτορα Μαξιμιανού στην Νικομίδια της Μικράς Ασίας. Ηγεμόνας δε στην περιοχή εκείνη ήταν τότε ο Μάξιμος. Κατά την εποχήν εκείνη κηρύχθηκε ο πιο φοβερός και απέσιος διωγμός κατά του χριστιανισμού από τους αυτοκράτορες Διοκλητιανό και Μαξιμιανό. Τότε πολλοί χριστιανοί από την πόλη της Νικομίδιας κατέφυγαν και κρύβοντας ένα γειτονικό όρος για να γλιτώσουν. Μια μέρα λοιπόν οι καταφυγόντες στο όρος χριστιανοί έστειλαν τον Ευλάμπιο στην πόλη να αγοράσει άρτους. Μόλις ο Άγιος κατέβηκε στην πόλη, είδε πάνω από τις πύλες γραμμένα τα βασιλικά διατάγματα και στάθηκε και τα διάβαζε. Τη στιγμή ακριβώς εκείνη τον συνέλαβαν οι δολολάτρες και τον οδήγησαν στον ηγεμόνα. Σε ερώτησή του ο Άγιος Ευλάμπιος ομολόγησε με παρρησία την πίστη του στο Χριστό. Έπειτα ο Άγιος ζήτησε από τον ηγεμόνα να του επιτρέψει να εισέλθει στον ειδωλολατρικό ναό. Εκείνος νομίσας ότι ο Ευλάμπιος μπορεί να αλλάξει γνώμη και ήθελε προφανώς να προσφέρει θυσία στα είδωλα, του επέτρεψε με τα χαράς. Του έδωσε μάλιστα και συνοδούς. Μόλις ο Άγιος μπήκε στον ναό των ειδώλων, προσευχήθηκε στον Κύριο και αφού άγγιξε το άγαλμα του ψευτοθεού Άρη, πρόσταξε να καταπέσει στο δάπεδο και πράγματι το άγαλμα εκείνο κατέπεσε απότομα στο δάπεδο και έγινε 1000 κομμάτια. Μετά από το γεγονός αυτό, ο τύρανος εξαγριώθηκε και υπέβαλε τον Άγιο Ευλάμπιο σε πολλά και φρικτά βασανιστήρια. Κατά τον χρόνο δε που ο Άγιος Μάρτυρας υποβαλόταν στα βασανιστήρια αυτά, έφτασε εκεί η αδελφή του Ευλαμπία και τον θερμοπαρακαλούσε να προσευχηθεί στο Θεό να την αξιώσει να συμμαρτυρήσει μαζί του. Βλέποντας την, ο τύρανος πρόσταξε και έριξαν μέσα σε ένα κοχλάζοντα λέβητα και τους δυο, τον Ευλάμπιο και την Ευλαμπία. Όμως οι Άγιοι Μάρτυρες δεν έπαθαν ούτε την παραμικρή βλάβη από το κοχλαστόν υγρό που ήταν μέσα στο λέβητα. Το θαύμα αυτόν είχε σαν αποτέλεσμα να προσχωρήσουν στην πίστη του Χριστού 200 περίπου άντρες. Ο δε ηγεμόνας ύστερα από αυτό το γεγονός έγινε έξω φρενών και με προσταγή του αποκεφαλίστηκαν αμέσως και οι 200 αυτοί άντρες, καθώς και ο Άγιος Ευλάμπιος. Η Αγία Ευλαμπία παρέδωσε το πνεύμα της στο Θεό προτού προλάβουν οι δήμοι να την αποκεφαλίσουν. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Μάρτυρες Ευλάμπιος και Ευλαμπία ετελειώθησαν και ανήλθαν στεφανιφόροι στην ουράνια βασιλεία του Θεού.

Χριστός πανηγυρίζομεν την πάνσεπτον ημέραν της εις μνήμης. Τη φιλαδελφία η ομονιμία συγκραθήσα και η αγνία τη απαθία συμμιχθήσα, αυλαβώς διεφύλαξε της γνώμης το εύτονον. Όπου γαρ Θεός οποθούμενος, κόσμος όλος καταπεφρώνεται. Ο του θαύματος, ο όφης νενέκροτε, και ο εις ύψος αδικίαν λαλίσας υποχθόνιος, αυταδέλφης μάρτηση καταπέπτοκεν, ευλαμπίο το σοφό και ευλαμπία. Τούτης ευστοχωτά της άσμασιν βοήσομεν, ή καλώς εν Χριστό των δρόμων τελέσαντες, ετήσαστε το κόσμο την ειρήνην και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος.

σιδηροξεόμενος και τες λαμπάσι φλεγόμενος και ηρκτή συγκλειόμενος, ξύλο αναρτώμενος και θηρίς βρώμα διδόμενος μάκαρ, απαρασάλευτος τον νουν διεφυλάχθης τη θεία χάριτη και νίκες διαδήματι κατεκοσμήθης ευλάμπιε δια τούτο την μνήμην σου σήμερον χαρμοσύνος γεραίρομεν.

0: Φως Χριστού υπήρξαν, αγαπητοί ακροατές, οι σημερινοί μάρτυρες Ευλάμπιος και Ευλαμπία, και όπως λέει το όνομά τους, Ευλάμπιος, δηλαδή αυτός που λάμπει, έλαμψαν με το λαμπρό παράδειγμά τους και την πίστη τους κατά την φρικτή ώρα του μαρτυρίου. Τα δύο αδέλφια Ευλάμπιος και Ευλαμπία έζησαν στα χρόνια του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Μαξιμιανού στην οικομίδια της Μικράς Ασίας, όπου τοπικός ηγεμόνας ήταν κάποιος ειδωλολάτρης Μάξιμος λεγόμενος. Επειδή η χριστιανική πίστη με επίσημο αυτοκρατορικό διάταγμα κηρύχθηκε σε διωγμό, πολλοί χριστιανοί προσάγονται στα μαρτύρια αφού προηγουμένως ομολογούσαν τον Χριστό. Μερικοί χριστιανοί πρόλαβαν και κρύφτηκαν στα βουνά για να μην προκαλούμε την παρουσία τους στη μανία των ειδωλολατρών. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Ευλάμπιος και η Ευλαμπία. Κάποτε κατέβηκαν να αγοράσουν ψωμιά και πάλι να ανεβούνε πάνω. Καθώς βάδιζαν σε κάποιο κεντρικό σημείο της αγοράς, είδαν κολλημένο στον τοίχο διάταγμα του αυτοκράτορα και κοντοστάθηκαν να το διαβάσουν. Την ώρα λοιπόν που το διάβαζαν, πιάστηκαν και οδηγήθηκαν στον ναό των ειδώλων για να προσκυνήσουν. Μπαίνοντας μέσα οι Άγιοι που πριν από πολύ καιρόν είχαν γκρεμίσει τα είδωλα μέσα από το ναό της ψυχής τους και είχαν στήσει ολόρθια την εικόνα του εσταυρωμένου, μπαίνοντας μέσα στον ναό με τη δύναμη του Θεού προκαλούν τοπικό σεισμό και με την δυνατή προσευχή τους γκρεμίζουν και κατακομματιάζουν τα ξώανα των ψευτοθεών. Οι ειδωλολάτρες, αποδίδοντας την ευθύνη στους δύο χριστιανούς, τους ρίχνουν μέσα σε ένα βαρέλι με ζεστό ζεματιστό νερό. Με το οδυνηρό αυτό μαρτύριο οι δύο Άγιοι παραδίδουν την ψυχή τους στον αγωνοθέντη Θεό. Η θυσία της ζωής τους γίνεται ευπρόσδεκτη από το Θεό. Βέβαια, από το ζεματιστό νερό διαφυλάκτηκαν σώοι και στη συνέχεια αποκεφαλίζεται ο Ευλάμπιος. Η Ευλαμπία όμως παραδίδει το πνεύμα στο Θεό πριν ακόμα την αποκεφαλίσουν. Καθώς παρακολουθούν τη σκηνή του αδίκου θανάτου τους, αρκετοί παρευρισκόμενοι ειδωλολάτρες φωτίζονται από το φως της εν Χριστώ πίστεως των δύο αδελφών, αναγνωρίζουν τον δίκαιο αγώνα τους, μεταστρέφονται και δοξάζουν το Θεό του Ευλαμπίου και της Ευλαμπίας. Η αυθόρμητη αυτή δοξολογία, που ήταν συγχρόνως και μια ομολογία, προκάλεσε την οργή των δημίων, οι οποίοι με διάταγμα τους θανατώνουν διαξήφως την ίδια εκείνη ώρα. Από την εξιστόρηση, αγαπητοί ακροατές, του μαρτυρίου των δύο Αγίων, αβίαστα βγαίνει το συμπέρασμα ότι όπως το κακό παράδειγμα σκανδαλίζει τους χριστιανούς και χάνουν την πίστη τους, έτσι το καλό παράδειγμα φωτίζει τους ανθρώπους και βρίσκουν την πίστη και την αιώνια ζωή. Καθήκον μας λοιπόν να δίνουμε στο στενότερο και ευρύτερο περιβάλλον μας το καλό παράδειγμα της πίστεως. Έτσι θα είμαστε σύμφωνοι με τη ζωή των Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας, αλλά και προς τον αιώνιο Λόγο του Χριστού. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσιν τον Πατέραν ημών τον εν της ουρανής.
1: Τη δεκάτη του μηνός Οκτωβρίου των Αγίων Μαρτύρων και Αυταδέλφων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας.

Ο Ευλαμπία συντισεμνή Ευλαμπία ο Θεστέφανον νικ.

ποθήσας μάρτης των Χριστών, τα ορώμενα πάντα ίσου δεν ελογήσω, των τυραννούν των ορμάς ευλάμπη αθλητά, ολεθρίους πίστη τροποσάμενος. Ουκ εστιν Άγιος, οσύ Κύριε ο Θεός μου, ο υψώσας το κέρας των πιστών σου αγαθέ, και στερεώσας ημάς εν τη πέτρα της ομολογίας σου.

ως όρθρος έλαμψας ευπρεπής, ως ημερινός όντος αστήρ, ως φαϊνόντατος ήλιος, άθλων και σημείων μαρμαριγές, τους πιστούς εν Θεός καταβγάζων, μάρτης ευλαμπιέ, συν ευλαμπία.

ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι, 10 του μηνός Οκτωβρίου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Βασιανού. Ο Βασιανός των κάτω λοιπόν βίων, χαίρον προς αυτήν την άνω χωρή βάσιν. Ο Βασιανός εγκαταλείποντας τον επίγειο βίο, ανήλθε χαρούμενος στην ουράνια βασιλεία. Ο Όσιος Βασιανός ήταν από τη Συρία και έζησε στα χρόνια του βασιλιά Μαρκιανού. Ήρθε στην Κωνσταντινούπολη και έλαμψε με τις μεγάλες του αρετές και τα θαύματα, ώστε ο Μαρκιανός έχτισε ναό στο όνομά του, μάλλον μετά τον θάνατο του Αγίου, ο οποίος σώζεται μέχρι και σήμερα. Ο αριθμός των μαθητών του Βασιανού έφτασε μέχρι και τους 300. Μαθήτριά του ήταν και η Αγία Ματρώνα. Η μνήμη της εορτάζεται στις 9 Νοεμβρίου. Έτσι λοιπόν, αφού έζησε ο Όσιος Βασιανός, έφερε πολλούς στο Χριστό και έκανε πολλά θαύματα. Έφτασε δε σε βαθιά γεράματα και απεβίωσε ειρηνικά. Τάφηκε στον προαναφερθέντα ναό του.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 10 του Οκτώβρη, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοφίλου του Ομολογητού. Την κλίση έργης Θεόφιλος δεικνύων θεανδρικής ήθλησε εικόνος χάριν, δείχνοντας με έργα ο Θεόφιλος τι σημαίνει το όνομά του. Θεόφιλος, δηλαδή Θεού Φίλος, άθλησε για χάρη της θεανδρικής εικόνας του Κυρίου. Ζηλευτός αγωνιστής υπέρ της Ορθοδοξίας, ο Όσιος Θεόφιλος γεννήθηκε σε ένα χωριό κοντά στην Τιβεριούπολη. Όταν φοιτούσε στο σχολείο, διακρινόταν μεταξύ των συμμαθητών του για την επίδοση στα γράμματα, αλλά και για την σεμνότητα του ήθους και την άριστη διαγωγή του. Νέος ακόμα, επισκέφθηκε ευσεβή μοναχό, τον Στέφανο, που είχε στήσει την κατοικία του επάνω στο όρος Σελέντιο. Υπό τις οδηγίες του, ο Θεόφιλος μεγάλωνε πνευματικά και πλούτιζε τις γνώσεις του στα δόγματα της Ορθοδοξίας. Επειδή οι γονείς του ήταν αρκετά πλούσιοι, προσπαθούσε να τους κάνει προθυμότερους στην υπηρεσία θεοφιλών έργων, και το κατάφερε. Έτσι αυτοί μεγάλο μέρος της περιουσίας τους διέθεσαν για την ανακούφιση των φτωχών και για την κατασκευή μοναστηριού στο όρος Σελέντιο, που αργότερα έγινε μοναχός σε αυτό και ο Θεόφιλος. Τότε όμως ήταν τα χρόνια που κυβερνούσε ο οικονομάχος Λέων ο Ίσαυρος, και ο Θεόφιλος δεν επαναπαύτηκε στις ασκητικές του ασχολίες. Κατέβηκε στο πεδίο της μάχης, άφησε το ήσυχο ασκητήριό του και πήγαινε σε πόλεις και χωριά και κήρυτε υπέρ της Ορθοδοξίας. Παρακινούσε άνδρες και γυναίκες, κληρικούς και λαϊκούς, να μην λιποψυχούν, αλλά να μένουν ακλόνητοι και αφοσιωμένοι στο ορθόδοξο φρόνημα της Μητέρας Εκκλησίας. Καταγγέλθηκε γι' αυτό, τον συνέλαβαν και τον πήγα στη Νίκαια, όπου υπέστη την ποινή του ραβδισμού και του πυρωμένου σιδήρου στη σάρκα του. Γύρισε νικητή στο μοναστήρι του, όπου η ψυχή του αποδημούσε στα μακάρια ουράνια σκηνώματα.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί ακροατές, 10 του Οκτώβρη, η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά και την μνήμη ενός μεγάλου Ρώσου στάρετς, του στάρετς Αμβροσίου της Όπτινα. Όσιος Αμβρόσιος της Όπτινα γεννήθηκε στις 23 Νοεμβρίου του 1812 στο χωριό Μεγάλο Λιπόβιτς της περιφερίας του Ταμπόφ. Ο πατέρας του ονομαζόταν Μιχαήλ Θεοδόροβιτς Κρέγκοφ και η μητέρα του Μάρθα Νικολάγευνα. Είχαν συνολικά 8 παιδιά και Όσιος Αμβρόσιος ήταν έκτος στη σειρά. Το βαπτιστικό όνομα του Οσίου ήταν Αλέξανδρος και η ευσεβής οικογένειά του τον ανάθρεψε σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου, αν και ο ίδιος από μικρός ήταν πολύ ζωηρός αλλά και πολύ ευφυής. Σπούδασε ιερατικό σεμινάριο και στην αρχή έγινε δάσκαλος. Κατόπιν έγινε μοναχός στην Όπτινα και στις 2 Φεβρουαρίου του 1843 διάκονος. Στα τέλη του 1845, 9 Δεκεμβρίου, και σε ηλικία 33 χρόνων έγινε ιερέας. Σε λίγο όμως η υγεία του χειροτέρεψε, αλλά η ζωή του υπήρξε οσιακή και άκρος ευεργετική στους συνανθρώπους του. Είχε προορατικό χάρισμα και ίδρυσε γυναικείο κοινόβιο το 1872. Οι δοκιμασίες που υπέστην ήταν πολλές, αλλά αυτό στάθηκε βράχος υπομονής και έμπραχτος διδάσκαλος των θεϊκών αρετών. Πέθανε στις 10 Οκτωβρίου του 1891 και αγιοποιήθηκε το 1990.

10 Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας. Τι αυτή η μέρα η μνήμη των Αγίων 200 μαρτύρων των συνανερεθέντων το Αγίου Ευλαμπίου. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Βασιανού. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοφίλου του Ομολογητού. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Αμβροσίου της Όπτινα. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και εδώς προτέλους τρόπους του μετανοήν.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακρότες, την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεση τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματός σου.

το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πυρός.

0: Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψεν το όνομημά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Ξη μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνεστέσαι. Η δούγα άρων ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με μήτυρ μου. Η δούγα άρων αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόκο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκέφρωσήνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντελέλης απ' ημού. Απόδος μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και σε βίσαι επισέβης τρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σία νέδο κάνω, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριό σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εν εις πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι ποιησή ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενναίες Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστινες πέραν εκλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη, εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σέ. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον δημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταλθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεν ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν ή Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικός λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη ο ασώματος λέγονται επί ρογάμου. Ο κλίνεστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζηση, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε, υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αιρά εκλείψη. Χαίρε του μεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτόμητη ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσην άγνωστο γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστι δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα. Χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στην υψίστο δεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουσι θερίζην σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρπού ακερατού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεχτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ φετεράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνων άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες χαδέων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών η κεδούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την καμινός βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαιρετήρα των απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξε σαν Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος λυρώδη, μη δω τα ψάλιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτιο φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήριμην εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατιώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε χτίσιν εφανίσας οχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες, ημνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτούδη και οδυσσόπησης, χαίρε πολλόπτιον των συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραψος λόγος. Συγκατάβασης γάστε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεψού μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα. Χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης. Χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού βασιλείας. Χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόμους ως ηχθείας αφώνους ορώμενε πισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας. Ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον αθηναίοντας πλοκάζια σπόσα, χαίρε τον αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσον θέλω.

0: Σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άκραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σοι προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε βαστάσα σπόρων υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών ηχτυρμών σου. Εις αρρύθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν της συμβόσιν, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεγιν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάρη δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόπο να ανυμνούμε σε πάντα ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κι σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε. Κεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Κεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Κεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του συμβώντας, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε. Άξιον εστίν ως αληθώς μεταρρύζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστιδε δε αμαρτίες ημών. Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγια επίσκεψε και ίαση τας ασθενείας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφιέμεν της οφειλέτης ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν.

0: Αμήν. Ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος, υπολιτήμητος Παστάς και Παρθένος, το ιερόν θησάβρισμα της δόξης του Θεού, σήμερον εισάγεται εν το οίκο Κυρίου την χάριν συνεισάγουσα την ενεπνεύματι Θείο, ειν ανυμνούσιν άγγελοι Θεού, αύτη υπάρχει σκηνή επουράνιος. Κυριελέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ειν διορατά αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχά μοναγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης την υψός κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως του οτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξο σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των κατεφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και επί των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη διεπαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξουμε. Και πάρε σώμια ήλιος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρου αυτής απελάβουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου με αιριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σουίου και Θεοημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρκο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένουσον τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντες. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζον το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξα σου. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τη θμιμήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστη ως σαρκώθη και παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσιμών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξα σύν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμον, η κατακυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης φιός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου. Είναι αμία εν την αμαρτήματι παροργήσου των Θεών. Και πρέσβευε υπερεπού προς τον Κύριον το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεατό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύν γυναιξή και ευλογημένο σου καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύν γυναιξή και ευλογημένο σου καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
2: Θεοτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύν γυναιξή και ευλογημένο σου καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκαι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, ευλόγησο.
1: Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθενού Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άννας, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
0: Αμήν.
1: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησο.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησο.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Χριστοστόμου και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησο.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών.

0: λαμπρών απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απαντακού ορθοδόξων.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ο Θεός συγχωρήσει και να πάψει αυτούς ένθα ειδικοί να πάγονται, ημάς δε λέησε και σώσει ως αγαθός και φιλάνθρωπο.

Λόγοι γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου. Εγρήγορση είναι ο έρος για τον Θεό.

να έχετε συνέχεια την μνήμη του Θεού. Έτσι ο νου σας θα αποκτήσει ευληγησία. Η ευληγησία του νου έρχεται από την εγρήγορση. Εγρήγορση είναι ο έρος για τον Θεό. Είναι να έχεις πάντα στο νου και στην καρδιά σου τον Χριστό, έστω και αν κάνεις άλλες δουλειές. Θέλει έρωτα προς τον Χριστό, λακτάρα. Μνήμη Θεού θα αποκτήσετε με την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ», με τις προσευχές της Εκκλησίας, με τους ύμνους, με το να φέρνετε στο νου σας τις ενέργειες του Θεού και χωρία από την Αγία Γραφή και από άλλα πνευματικά βιβλία. Αυτό βέβαια θέλει αγαθή προαίρεση. Δεν γίνεται με εξαναγκασμό, αλλά κυρίως δια της Θείας Χάριτος. Η Θεία Χάρις όμως θέλει τις προϋποθέσεις, την αγάπη και την ταπείνωση. Αν ζείτε μέσα στη Θεία Χάρη, δεν θα σας προσβάλλει το κακό. Αν δεν ζείτε το θείον, θα σας κυκλώσει το κακό, θα σας πιάσει νοθρότης και θα παιδεύεστε. Άμα βλέπετε νοθρότητα, ο άνθρωπος δεν είναι καλά στην ψυχή. Εμείς πολλές φορές όταν δούμε έναν άνθρωπο ήσυχο, εχέμηθο, κάπως διακριτικό, λέμε «πολύ καλός άνθρωπος, άγιος άνθρωπος», και όμως μπορεί να είναι νοθρός. Οι νοθροί, οι οκνηροί και οι τεμπέληδες δεν είναι εντάξει απέναντι του Θεού. Η τεμπελιά είναι πολύ κακό πράγμα. Η νοθρότητα είναι αρρώστια, είναι αμαρτία. Ο Θεός δεν μας θέλει νοθρούς. Ρέμπελα θα ζείτε. Ξέχασα να κάνω αυτή τη δουλειά, παραδείγματος χάρη, να κλείσω την πόρτα όταν βγήκα από το δωμάτιο. Τι θα πει ξέχασα? Να θυμηθείς, να προσέξεις. Ενώ η πολλή προσπάθεια, η κίνηση, ο κόπος, η δράση είναι αρετή. Ο σωματικός κόπος είναι αγώνας, αγώνας πνευματικός. Όσο απερίσκεπτοι είστε, τόσο θα βασανίζεστε. Αντίθετα, όσο ευλαβείς και προσεκτικοί, τόσο ευτυχείς.

Στο Άγιον Όρος, στο σπίτι που έχω, η πόρτα έχει μια παλιά μπετούγια. Πρέπει να την πιέσει κανείς για να ανοίξει και τότε κάνει ένα πολύ δυνατό θόρυβο. Κάθε φορά που ερχόταν κάποιος και την πατούσε, η πετούγια έκανε κρακ. Σε 100 μέτρα ακουγόταν ο θόρυβος. Δεν μπορούσαν να ανοίξουν χωρίς να κάνουν θόρυβο, ενώ ήταν εύκολο και τους το έδειξα και δοκίμασαν και πάλι έκαναν θόρυβο. Αυτά τα πράγματα φαίνονται απλά, αλλά έχουν σχέση με όλη μας τη ζωή. Όσο πλησιάζετε το Θεό, τόσο είστε πιο προσεκτικοί, χωρίς να το επιδιώκετε, σε όλα τα πράγματα, αλλά και στα πνευματικά.

του, να πετάει μες στα άστρα, μες στο άπειρο, μες στο μυστήριο, μες στην αιωνιότητα, μες στον Θεό. Να είναι η ψηπέτης, να προσεύχεται και να αισθάνεται ότι γίνεται και αυτός Θεός κατά χάριν. Να γίνεται πούπουλο και να πετάει με την σκέψη του, και η σκέψη του δεν είναι μια σκέτη φαντασία. Αυτό που λέμε πετάει δεν είναι φαντασία, είναι πραγματικότητα, όχι φαντασιοπληξία. Ο χριστιανός δεν ζει στα σύννεφα, όπως λέμε συνήθως. Συλλαμβάνει την πραγματικότητα που ζει. Αυτά που διαβάζει στο Ευαγγέλιο και στους πατέρες τα ενστερνίζεται, τα ζει. Μπαίνει στις λεπτομέρειες, τα εμβαθύνει, τα κάνει βιώματα. Γίνεται λεπτός δέκτης των μηνυμάτων του Θεού.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Κυριακή η Τετάρτη του Λουκά. Κυριακή των Αγίων Πατέρων της ενικαία εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου της υπέρ των Αγίων Εικόνων Συνελθούσης.

ούτε αυτή η μέρα μνήμην επιτελούμεν των Αγίων και Μακαρίων Πατέρων, των εν νικαία συνελθόντων το δεύτερον, επί των ευσεβών και φιλοχρίστων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ειρήνης, κατά τον δισεβός και αμαθός και απερισκέπτος την Εκκλησίαν του Θεού, ειδωλολατρίνη πόντων και τα σεπτάς και Αγίας εικόνας καταβαλλόντων.

πατρός εκλάμψας Υιός αρρήτος, εκ γυναικός ετέχθη διπλού στη φύση, ον ιδότες ουκ αρνούμεθα της μορφής το εκτύπωμα. Αυτό δε ευσεβώς ανιστορούντες σέβομεν πιστός, και δια τούτο την αληθινήν πίστην κρατούσα, η Εκκλησία σπάζεται την εικόνα του Χριστού, την εικόνα της Χριστού ενανθρωπίσεως. Θέλων ο πανικτήρμων Θεός ημάς διεγείρει να ή προς μνήμην τελείαν της αυτού ενανθρωπίσεως, την υπόθεσιν ταύτην παρέδοκε της ανθρώπης δια της χρωματουργίας των εικόνων, την σεβάσμιον ανατυπούστε μορφήν, όπως ταύτην επόψε συνορώντες πιστεύομεν άπερ λόγω ακυκώαμεν, γνωρίζονται σαφώς την πράξην και το όνομα, το σχήμα και τους άθλους των Αγίων Ανδρών και Χριστών των Στεφοδότην Στεφάνους παρεχόμενων της Αγίης αθλητέστε και μάρτυση, διον άρτη τρανότερον την αληθινήν πίστην κρατούσα η Εκκλησία, ασπάζεται την εικόνα της Χριστού ενανθρωπίσεως.

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Ενικαία Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου της υπέρ των Αγίων Εικόνων Συνελθούσης την ετήσιον μνήμην σήμερον των Θεοφόρων Πατέρων των εκπάσεις της Οικουμένης Συναθρηστέντων εν τη λαμπρά πόλη Νικαέων των Ορθοδόξων τα συστήματα ευσεβούντες πιστός εορτάσομεν ούτι γάρ του δεινού αρίου το άθεον δόγμαν ευσεβοφρόνος καθήλων και της Καθολικής Εκκλησίας συνοδικός του τον εξοστράγησαν και τρανός των Υιών του Θεού ομοούσιον και συναίδιον πρώτων αιώνων όντα της πάσινε δίδαξαν ομολογήν εν το της πίστεως συμβόλο ακριβώς και ευσεβώς τούτο εκθέμενη όθεν και ημείς της θείς αυτών δόγμα συνεπόμενη βεβαίως πιστεύοντες λατρεύομεν συν πατρί των Υιών και το Πνεύμα το Πανάγιον εν μια θεότητη τριάδα.

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της 7ης Ενικαία Οικουμενικής Συνόδου της υπέρ των Αγίων Εικόνων Συνελθούσης Αποστολικών Παραδόσεων Ακριβείς Φύλακες Γεγόνατι Άγιοι Πατέρες της Γαραγίας Τριάδος του Ομοούσιον Ορθοδόξος Δογματίσαντες Αρίου το Βλάσφημον Συνοδικός Κατεβάλλεται Μεθών και Μακεδόνιων Πνευματομάχων απελέγξαντες κατεκρίνατε νεστόριον ευτυχαία και διόσκορον σαβέλιοντε και σεβίρον των ακέφαλων όντις πλάνης ετήσαστε ριστέντες ημάς ακυλίδωτον ημών των βίων εντυπίστη διατηρήν δε

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της 7ης Ενικαία Οικουμενικής Συνόδου, τα 7 συνόδους, τα στον Πατέρων κατά διαφόρους καιρούς συστάσας εις ένα συνήθρισεν ενή κανόνα, το δε μάλα καλός ο Πατριάρχης ο Γερμανός ο Νέος γράφων ομούτε και κρατίνων τα δόγματα τα τούτων, ως και πρέσβεας αυτούς αγρύπνους τη σωτηρίας το Κυρίο προβάλλεται και του ποιμνίου συμπίμενας.

υπερδεδοξασμένος η Χριστέ ο Θεός ημών, ο φωστήρας επί γης, τους πατέρας ημών θεμελιώσας, και δι' αυτόν προς την αληθινήν πίστην, πάντας ημάς οδηγήσας, πολυεύσπλαχνε δόξαση.

Να δούμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το Άγιο Ευαγγέλιο. Για αυτή την Κυριακή είναι παρμένο από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Το βρίσκουμε στο 8ο κεφάλαιο, στους στίχους 5-15.

είπε ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, εξήλθεν ο Σπύρον, του σπήρε των σπόρων αυτού, και εν το σπήριν αυτόν, ο μεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγεν αυτό, και έτερον έπεσεν επί την πέτραν, και φιέν εξηράνθη, διατομή έχει νικμάδα, και έτερον έπεσεν εν μέσω των ακανθών, και συμφυήσε ακάνθε απέπνιξαν αυτό, και έτερον έπεσεν επί την γην την αγαθήν, και φιέν επίησε καρπών εκατονταπλασίωνα. Επιρώτων δε αυτών οι μαθητέ αυτού λέγοντες, τι σύ η παραβολή αυτή? Ο δε είπεν, ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού, της δε λυπείς εν παραβολές, ή να βλέποντες μη βλέποσι, και ακούοντες μη συνιώσιν. Έστι δε αυτή η παραβολή, ο σπόρος εστίν, ο λόγος του Θεού, η δε παρά την οδόνησιν οι ακούοντες, ή τα έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων από τις καρδίες αυτών, ή να μη πιστεύσαντες σωθώσιν. Η δε επί της πέτρας, ή όταν ακούσωσιν με τα χαράς δέχονται των λόγων, και ούτε ρίζαν ούκ έχουσιν, ή προς καιρόν πιστεύουσι και εν καιρό πειρασμού αφίστανται. Το δε εις τας ακάνθας πεσών, ούτε εις είναι ακούσαντες και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου πορευόμενοι, συμπνίγονται και ούτε λες φορούσι. Το δε εν την καλή γη, ούτε εισιν ή την έσεν εν καρδία καλή και αγαθή, ακούσαντες των λόγων, κατέχουσι και καρποφορούσιν εν υπομονή. Ταύτα λέγον εφώνη, ο έχων όταν ακούειν, ακουέτο.

είπε ο Κύριος αυτήν την παραβολήν. Βγήκε ο σποριάς για να σπείρει τον σπόρο του. Καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο, όπου καταπατήθηκαν και τους έφαγαν τα πουλιά. Άλλοι έπεσαν στις πέτρες και όταν φύτρωσαν ξεράθηκαν, γιατί δεν είχε υγρασία. Άλλοι σπόροι έπεσαν ανάμεσα σε αγκάθια και όταν αυτά φύτρωσαν μαζί τους, τους έπνιξαν. Άλλοι όμως έπεσαν στο γόνιμο έδαφος, φύτρωσαν και έδωσαν καρπό 100 φορές περισσότερο. Αφού τα είπε όλα αυτά, πρόσθεσε με έμφαση: «Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας τα ακούει». Οι μαθητές του τότε τον ρωτούσαν: «Τι σημαίνει η παραβολή αυτή?» Εκείνος τους απάντησε: «Σε σας έδωσε ο Θεός να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, ενώ στους υπόλοιπους αυτά δίνονται με παραβολές, ώστε να κοιτάζουν και να μην βλέπουν και να ακούνε, αλλά να μην καταλαβαίνουν». Η παραβολή αυτή σημαίνει το εξής: ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Οι σπόροι που έπεσαν στο δρόμο είναι εκείνοι που άκουσαν τον λόγο του Θεού. Έρχεται όμως ύστερα ο διάβολος και τον παίρνει από τις καρδιές τους για να μην πιστέψουν και σωθούν. Οι σπόροι που έπεσαν στο πετρώδες έδαφος είναι εκείνοι που όταν ακούσουν τον λόγο τον δέχονται με χαρά, δεν έχουν όμως ρίζα, γι' αυτό πιστεύουν για λίγο διάστημα και όταν έρθει ο καιρός της δοκιμασίας απομακρύνονται. Αυτοί που έπεσαν στα αγκάθια είναι εκείνοι που άκουσαν τον λόγο, συμπορεύονται όμως με τις φροντίδες, με τον πλούτο και τις απολαύσεις αυτής της ζωής, πνίγονται από αυτά και δεν καρποφορούν. Με τον σπόρο που έπεσε στο γόνιμο έδαφος εννοούνται όσοι άκουσαν τον λόγο με καλή και αγαθή καρδιά, τον φυλάνε μέσα τους και καρποφορούν με υπομονή.

Όταν τα είπε αυτά ο Ιησούς, εφώναξε: «Αυτός που έχει αυτιά και ακούει, ας ακούσει».

εισήλθεν ο Σπύρον, του σπήρε των σπόρων αυτού. Με αυτά τα λόγια, αγαπητοί ακροατές, αρχίζει η γνωστή σε όλους μας παραβολή του σπορέως. Η Εκκλησία όρισε να διαβάζεται στους ναούς την περίοδο της σποράς, την περίοδο που η γη γονιμοποιεί τον σπόρο. Το φθινόπωρο με τα πρωτοβρόχια, τα οργωμένα χωράφια και τον σποριά με το δισάκι στον ώμο μας φέρνει στο νου αυτή η παραβολή. Σπόρος είναι ο λόγος του Θεού, σποριάς ο Χριστός, και χωράφι που σπέρνεται ο σπόρος οι καρδιές των ανθρώπων, καθώς εξήγησε ο ίδιος ο Κύριος. Ο σπόρος άλλοτε πέφτει στα αγκάθια, άλλοτε στον δρόμο, άλλοτε σε γη με πέτρες και άλλοτε σε καλό χώμα. Ο Ιησούς από τότε που με τον λόγο του σαγίνευε τα πλήθη στα κρογιάλια της Τιβεριάδας μέχρι σήμερα και μέχρι την συντέλεια του κόσμου σπέρνει αδιάκοπα, σπέρνει ανάμεσα στα ερείπια, ανάμεσα στις καταστροφές, σπέρνει στις φτωχογειτονιές, στα εργοστάσια, στα χωριά και τις πόλεις, στην ξηρά και στη θάλασσα, όπου υπάρχουν άνθρωποι, άνθρωποι μεροκαματιάριδες και ξωμάχοι, άνθρωποι πονεμένοι και δυστυχείς, οι άνθρωποι που ζουν στις ανέσεις και διασχίζουν τους δρόμους με αστραφτερές λιμουζίνες και τις απέραντες θάλασσες με πολυτελή κότερα. Και όλη αυτή η ανθρώπινη πλάση, όταν ακούει την παραβολή, εντάσσει τον εαυτό της σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες. Γίνεται γη με αγκάθια που πνίγουν το σπόρο, ή δρόμος χιλιοπατημένος και ανίκανος να γονιμοποιήσει τον σπόρο, ή χωράφι πετρωμένο, ή χώμα αφράτο και καρποφόρο. Ανάλογα με την θέληση ή με τη διάθεσή της, ο Χριστός σπέρνει σε όλες τις καρδιές με τον ίδιο τρόπο. Από τις καρδιές εξαρτάται να κάνουν το χωράφι έτσι ή αλλιώς, πέτρινο ή γόνιμο. Ο Χριστός ωστόσο στη σπορά που κάνει έχει για συνεργούς του όλους όσους δέχτηκαν τη σωτηρία και έκαναν την καρδιά τους καλή γη, μα πιο πολύ εκείνους που κλήθηκαν ιδιαίτερα στο έργο της σποράς. Τούτη η σπορά όμως τότε μονάχα πετυχαίνει όταν γίνεται με τον Ιησούν και διά του Ιησού. Ότι σπέρνει ο άνθρωπος χωρίς τον Χριστό χάνεται, μένει άκαρπο, ότι όμως σπέρνεται μαζί του καρποφορεί. Για να σπείρει κανείς με τον Χριστό όπως θέλει ο Χριστός, πρέπει να βγει από το σπίτι του, να βγει έξω από τον εαυτό του, να εκτεθεί στην κακοκαιρία και στην αβεβαιότητα, όπως έκαναν οι μαθητές του και έγιναν ψαράδες ανθρώπων. Ακόμα για να σπείρουμε τον Λόγο του Χριστού πρέπει οπωσδήποτε να καταλάβουμε ότι ο Χριστός είναι ο σποριάς και ο σπόρος είναι ο Λόγος του. Δεν μπορούμε να σπείρουμε αν δεν έχουμε στην ψυχή μας τον σπόρο της αλήθειας. Πρέπει να αυξηθεί ο σπόρος μέσα μας, να γεμίσει τον εσωτερικό μας χώρο και έτσι να βγούμε για την σπορά. Μόνο έτσι μπορούμε να περιμένουμε θερισμό. Τότε δεν υπάρχει περίπτωση σπέρνοντας να επιχειρήσουμε να μπούμε απρόσεκτα και βέβυλα στην ψυχή των άλλων, αυταρχικά, σκληρά, ανελέητα, σαν τους Φαρισαίους, και να αποθηθούμε από αυτούς. Θα σπέρνουμε μαζί με τον Χριστό ήρεμα και απλά, ταπεινά και προσεκτικά και προπαντός με σεβασμό στην ελευθερία των άλλων. Έτσι θα ευλογείται η σπορά μας
και η καρποφορία θα είναι σίγουρη.

Θα προσπαθήσουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στη συνέχεια με την βοήθεια του Θεού να εμβαθύνουμε περισσότερο σε αυτή την υπέροχη ευαγγελική περικοπή, έχοντας για βοήθημά μας το Κυριακό Δρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη. Είπεν ο Κύριος στην παραβολήν ταύτην, εξήλθεν ο Σπύρον, του σπήρε των σπόρων αυτού, και εν το σπήριν αυτών, όμεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγεν αυτό. Διατί άραγε ο Κύριος εφανέρωσεν μεν τη σημαίνουση της παραβολής ταύτης τα λόγια, εσιώπησε δε το ποιος είναι ο σπορεύς και γεωργός του λόγου. Επειδή πρώτος γεωργός του σπόρου, ήτι πρώτος κήρυξ και διδάσκαλος του ευαγγελικού κηρύγματος, είναι αυτός ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο και της παραβολής ταύτης ποιητής. Δια τούτο ή να μην είπει «εγώ εξήλθον του σπήρε των εμών σπόρων», και ούτω φανεί φιλόδοξος και αφορμήν παράσχει κατηγορίας εις τους αφορμήν ζητούντας φαρισαίους και γραμματείς, εσχημάτισεν εις τρίτων πρόσωπων ανώνυμων των λόγων υπών, εξήλθεν ο Σπύρον του σπήρε των σπόρων αυτού. Αυτός είναι εκείνος ο οποίος, χωρίς να εγκαταλείψει τους πατρικούς κόλπους ως Θεός, εξήλθεν εις την γην άνθρωπος γενόμενος δι' ημάς και κηρύξασις ημάς τη σωτηρία στα μαθήματα. Ούτω δε σχηματίσας των παραβολικών λόγων εφανέρωσε κήρυκα του Ευαγγελίου όχι μόνον εαυτόν αλλά και τους θεηγόρους Αποστόλους και τους Αγίους Ιεράρχας και Διδασκάλους και πάντα άλλων κήρυκα της Ευσεβίας και Ορθοδοξίας. Σημείωσον δε ότι δεν είπε «εξήλθεν ο Γεωργός», αλλά «εξήλθεν ο Σπύρον», ή να δια τούτου φανερώσει ότι καθώς αληθινός Γεωργός είναι όχι εκείνος ο οποίος έχει μεν σπόρον, αλλά δεν σπήρει, αλλά όστις, αλλά εκείνος που και σπόρον έχει και σπήρει. Ούτω και διδάσκαλος αληθής είναι όχι εκείνος ο οποίος έχει μεν την δύναμη του διδάσκην, όμως δεν διδάσκει, αλλά όστις έχουν της διδασκαλίας το χάρισμα, πράγματι και αληθεία διδάσκει. Βλέπετε πρώτον όσα συμβαίνουν συνεις των σπυρώμενων σπόρων. Έπειτα ακούεις ότι τα όμοια συμβαίνουν συν και εις των διδασκόμενων λόγων. Ότε λέγει ο Γεωργός, έσπυρεν των σπόρων, όμεν ή τη μέρος μεν του σπόρου έπεσεν εις την οδόν, όθεν και οι διερχόμενοι κατεπάτησαν και τα πετεινά δε τα εις τον αέρα πετώντα κατέφαγον αυτών. Και έτερον έπεσεν επί την πέτραν και φιένε ξηράνθη διατομή έχει νικμάδα. Άλλο δε μέρος του σπόρου έπεσεν επί την πέτραν και ευλάστησε πλην επειδή η πέτρα δεν είχε υγρασία εξηράνθη. Μη νοήσεις δε πέτραν γυμνήν και ξηράν, διότι επάνω εις αυτήν ουδόλος βλαστάνει ο σπόρος. Άκουσον δε πως πλατύτερον τούτον περιγράφουσιν οι άλλοι δύο ευαγγελιστέ, ο Ματθαίος δηλαδή και ο Μάρκος. Άλλα δε έπεσεν επί την πετρώδην, όπου ουκ είχεν γίν πολλήν, και ευθέως εξανέτειλε διατομή έχειν βάθος. Όπου η γη είναι ολίγη και δεν έχει βάθος, εκεί η δύναμη του σπόρου μη δυναμένη να ενεργήσει προς τα κάτω και να αυξήσει την ρίζαν δια το εμπόδιον των πετρών, οι οποίοι υπάρχουν εις το βάθος της γης, εκεί όσοι είναι επόμενον δεν ενεργεί προς τα κάτω ούτε αυξάνει την ρίζαν, αλλά φέρεται όλοι προς τα άνω και χωρίς αργοπορίαν φυτρώνει το φυτόν. Όθεν ο σπόρος ο οποίος πίπτει στην πετρώδην γην βλαστάνει μεν ταχαίως,
μη έχον δε ανάλογον ρίζαν, η οποία είναι το στόμα του φυτού, μη δε βρίσκον υγρασίαν και τροφήν εις βράχον, ως της υπάρχει από κάτω, είναι εξ αυτής τραφή, όταν ανατύλει ο ήλιος καίεται. Λέγουσι οι αυτοί ευαγγελιστέ, και διότι δεν έχει ρίζαν, ή τι επειδή δεν έχει την ανάλογον ρίζαν, ξηραίνεται.

και έτερον επέσεν εν μέσω των ακανθών και συμφυήσε εάκανθε απέπνιξαν αυτό. Άλλο δε μέρος σπόρου έπεσεν εις την ακανθοφόρον γην. Βλαστήσασε δε εάκανθε ομού με το φυτόν του σπόρου απέπνιξαν αυτό. Σημείωσε δε το συμφυήσε εάκανθε, το οποίο σημαίνει ότι καθώς εις την ακανθόδην γην βλαστάνει και το ήμερον φυτόν και άγρι άκανθε, πνίγουσι δε εάκανθε το φυτόν, εάν δεν εκριζωθώσιν εις των κατάλληλων καιρών, ούτω και εις την φύση του ανθρώπου μετά την προπατορικήν αμαρτίαν, βλαστάνουσι και η βλαστή της σωτηριώδους αρετής και τα φυτά της ψυχοβλαβούς αμαρτίας. Εάν δε δεν εκριζωθεί η αμαρτία, αλλά συναυξήσει μετά της αρετής, η κακία εξαφανίζει τα βλαστήματα της αρετής. Και έτερον έπεσεν επί την γην την αγαθήν, και φιέν επίησεν καρπών εκατονταπλασίωνα. Και άλλο μέρος σπόρου έπεσεν επί την γην την αγαθήν, δηλαδή την καρποφόρον, την περιέχουσαν και υγρασίαν και έλαια και άλατα και όσα άλλα είναι αναγκαία προς διατροφήν και αύξησιν του φυτού και προς πλουσίαν καρποφορίαν. Εις αυτήν δε την γην όχι μόνον ευλάστησεν ο σπόρος, αλλά και επίησε καρπών εκατονταπλάσιον. Και αν μερική αμφιβάλλωση υπερί του ότι εις ένας κόκκος δύναται να καρποφορήσει κόκκους εκατόν, τούτο όμως είναι βέβαιον όχι μόνο δια της μαρτυρίας των φυσιολόγων, οι οποίοι ιστορούσιν ότι η γη των Σιβαριτών και ο ενδιαφρική Βυζάκιος αγρός και η ενσικελία λεγόμενη Λεόντι η αγρή, εξόχως δε η της Αιγύπτου γη, αποδίδει καρπών πέραν του εκατονταπλασίου. Αλλά και δια την μαρτυρία της Θείας Γραφής λεγούσις περί της γης των γεράρων. Έσπηρε δε Ισαάκ εν τη γη εκείνη και έβρενεν το ενή αυτό εκείνο εκατοστεύουσαν κριθήν. Εάν δε στοχαστείς πόσας αρετάς καρποφορεί ο λόγος του Θεού όταν πέσει στην καρδία του αγαθού ανθρώπου, βλέπεις το εκατονταπλάσιον του καρπού, διότι πολλάκις εις μόνος λόγος μοιρίας αρετάς εκαρποφόρησε. Μαρτυρούσι τούτο επολέ του Ευαγγελιστού Μαθαίου αρετέ, καρπή ενός λόγου, του λόγου ακολούθημη. Ταύτην δε την παραβολήν ακούσαντες οι μαθητέ του Κυρίου Ιησού και μη κατανοήσαντες του λόγου την έννοιαν, εζήτησαν παρά αυτού την εξήγησην.

επιρώ των δεύτων οι μαθητέ αυτού λέγοντες, «Τι σύ η παραβολή αυτή?» Ο δε είπεν, «Ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, της δε λυπής εν παραβολές, ή να βλέποντες μη βλέποσι και ακούοντες μη συνιώσιν». Το μεν ερώτημα των μαθητών είναι σαφές και ευκατανόητον, η δε απόκριση του διδασκάλου ασαφής και απορίας πρόξενος. Ασαφής επειδή είναι ακατάλληλος δια την ερώτησιν. Η μεν μαθητέ ερωτώσιν, ποιος ο σκοπός και η έννοια της παραβολής, τι σύ η παραβολή αυτή? Ο δε διδάσκαλος αποκρίνεται προς αυτούς ουχή εξηγών της παραβολής το νόημα, αλλά λέγον προς αυτούς, ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια. Απορίαν δε προξενεί το «ίνα», διότι το «ίνα» εκλαμβανόμενον κατά την κοινή χρήση σημαίνει ότι «επίτηδες», ελάλει ο Ιησούς παραβολικός, ή να βλέποντες και ακούοντες μη κατανοώσιν και επομένως μη δε πιστεύωσιν εις αυτόν. Τούτο δε είναι τελείως ανάρμοστον, μάλλον δε εναντίον εις την άπειρον αυτού ευσπλαχνίαν. Αλλά αν θεωρήσομεν την αυτήν περικοπήν εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, και η ασάφεια σαφηνίζεται και η απορία παντελώς λύεται. Και προσελθόντες, λέγει ο ιερός Ματθαίος, οι μαθητέ είπον αυτό, «Διατί εν παραβολές λαλείς αυτής?» Εκ τούτου λοιπόν γίνεται φανερόν ότι δύο ήσαν τα ερωτήματα των μαθητών. Εκ τούτων δε το πρώτον ήτι το «Διατί εν παραβολές λαλείς αυτής?» έγραψε ο Ματθαίος. Το δε δεύτερον το σιωπηθέν υπό του Ματθαίου ήτι το «Τι σύ η παραβολή αυτή?» έγραψε ο Λουκάς. Πρώτον λοιπόν απεκρίθην ο Ιησούς εις το πρώτον ζήτημα, λοιπόν «Λαλώ εν παραβολές, διότι εις σας, σε σας, τους εις εμέ πιστεύσαντας, έδωκεν ο Θεός την χάριν της γνώσεως των μυστηρίων. Εις εκείνους δε τους μη πιστεύσαντας δεν έδωκε τη αυτήν χάριν δια την απιστίαν αυτών. Ο δε αποκριθείς είπεν αυτής ότι ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, εκείνης δε ου δέδοτε. Λαλό, λέγει ο Ιησούς, εν παραβολές, διότι εκείνοι βλέποντες τα θαύματα δια των αισθητών ομάτων με τα αισθητά μάτια, δεν βλέπουσιν αυτά δια των οφθαλμών της ψυχής, και ακούοντες δια των σωματικών οτίων, των σωματικών αυτιών, και αυτά τα φανερός και άνευ παραβολής λεγόμενα, δεν ακούωσιν δια των ψυχικών ακών, ουδέ κατανοούσιν αυτά. Δια τούτο εν παραβολές λαλώ προς τους λοιπούς, ότι βλέποντες ου βλέπουσι και ακούοντες ουκ ακούσιν ουδέ συνιούσιν. Είναι λοιπόν μη κολλάζονται ως μη θέλοντες να κατανοήσουν, και τα άνευ παραβολής λεγόμενα, δια τούτο λαλώ εν παραβολές. Ο πανέφημος λοιπόν Ματθαίος φανερώσας το πρώτον ερώτημα των μαθητών του Χριστού και υπόν το ότι ημίν δέδοτε εσαφήνισεν την ασάφιαν, γράψας δε το ότι, το ότι αντί του ίνα, ότι βλέποντες ου βλέπουσιν, έλυσεν την απορία, διότι τρόπος δε απαντήσας ο Κύριος εις το πρώτον ερώτημα, ήτι εις το διατί εν παραβολές λαλεί, αποκρίνεται έπειτα και εις το δεύτερον, ήτι εις το τι σύ η παραβολή αυτή, εξηγών
της παραβολής το νόημα.

έστειδε αυτή η παραβολή, ο σπόρος εστίν ο λόγος του Θεού. Η δε παρά την οδόν εισήν οι ακούοντες, ή τα έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων από τις καρδίες αυτών, ή να μη πιστεύσαντες σωθώσιν. Έστειδε αυτή η παραβολή, ήτι αυτή είναι η εξήγηση της παραβολής. Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Οδός δε η παρά την οδόν ευρισκόμενοι άνθρωποι και ακούοντες. Πετεινάδε του ουρανού τα εναέρια πνεύματα της πονηρίας, του τέστην ο διάβολος. Αλλά ποι είναι οι εν τη οδό ακούοντες των λόγων? Ούτι είναι οι ανευλαβείς άνθρωποι, οι μη προσέχοντες και επομένως μη κατανοούντες τα λεγόμενα. Επιβεβαιεί τούτο ο θεηγόρος Ματθαίος λέγον, παντός ακούοντος των λόγων της βασιλείας και μη συνιέντος, ήτι μη καταλαμβάνοντος αυτών. Έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το εσπαρμένον εν την καρδία αυτού, ούτως εστίν ο παρατινοδόν σπαρής. Προς τους τίου τους ανθρώπους δια την ανευλάβιαν και απροσεξίαν αυτών, τολμά και έρχεται ο διάβολος και έρει από τις καρδίες αυτών, ή τη σκορπίζει και εξαλείφει από τις μνήμης αυτών των λόγων των οποίων ήκουσαν και δεν κατενόησαν, ή να μη ενθυμούμενοι αυτών κατανοήσωσιν αυτών, κατανοήσαντες δε πιστεύσωσι και πιστεύσαντες σωθώσει. Η δε επί της πέτρας ή όταν ακούσωσιν με τα χαράς δέχονται των λόγων και ούτι ρίζαν ού και έχουσιν, ή προς καιρόν πιστεύουσιν και εν καιρό πειρασμού αφίστανται. Πέτρα είναι εκείνοι οι άνθρωποι ήτινες όταν ακούσωσιν των λόγων του Θεού, δέχονται αυτόν με τα χαράς. Αλλά καθώς ο σπόρος ο πεσόν επί την πετρώδην γην βλαστάνει μεν, αλλά επειδή δεν ερίζωσεν δια την ανιδρίαν και σκληρότηταν της πέτρας, ξηραίνεται. Ούτω και ο λόγος του Θεού βλαστάνει μεν εις αυτούς των βλαστών της πίστεως, πιστεύουσιν δηλαδή οι τιούτοι, αλλά επειδή δια την αμέλειαν και ραθυμίαν αυτών ο λόγος του Θεού δεν ερίζωσεν, ουδέ στηρίχθην εις την καρδίαν αυτών, δια την αμέλειαν και ραθυμίαν αυτών, δια τούτων εις καιρών μεν ειρήνης και ησυχίας από παντός πειρασμού διαμένουσι πιστή. Εν καιρό δε πειρασμού, ήτι όταν συμβεί διωγμός ή άλλη της κινδυνώδης και θλιβερά περίστασης, τότε αθετούσι την πίστη, δια την αμέλειαν και ραθυμίαν αυτών. Τούτο συνέβη μεν εις τους παλαιούς καιρούς. Συμβαίνει δε και εις τας ημέρας μας, τινές δηλαδή των εκ των πιστών, τινές δηλαδή εκ των πιστών, ίδια των φόβων των τυράννων, ίδια φιλοζωίαν, ίδια φιλοχρηματίαν, ίδια φιλιδονίαν, ίδια φιλοδοξίαν, ειρνήθησαν τότε και μέχρι τη σήμερον μερικοί αρνούνται οι τρισάθλοι την ευσέβιαν και την ορθοδοξίαν της πίστεως.

το δέει στα σακάνθας πεσών. Ούτε οι σύνοι ακούσαντες και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου πορευόμενοι συμπνίγονται και ούτε λες φορούσι. Ο εις τας ακάνθας πεσών σπόρος είναι ο λόγος του Θεού τον οποίον ακούσιν οι πολυμέριμνοι και φιλόπλουτοι και φιλίδονοι. Τούτου δε του λόγου την δύναμη και την ενέργειαν θανατώνουν εκοσμικέ μέριμνε και η απάτη του πλούτου και η ειδονή της σαρκός, καθώς πνίγουσιν εάκανθε των βλαστών του σπόρου. Και η μέριμνα, λέγει ο Ευαγγελιστής Μαθαίος, του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου συμπνίγει των λόγων και άκαρπος γίνεται. Εκ τούτων δε γίνεται φανερόν ότι όχι πάσα μέριμνα, αλλά η μέριμνα των κοσμικών ματαιοτήτων, όχι ο πλούτος, αλλά η απάτη του πλούτου, όχι η ειδονή, η πνευματική και αγία, η θυγάρτυρ της αρετής, αλλά η ειδονή, η σαρκική και παμβέβυλος, η μήτυρ της αμαρτίας, βλάπτει την ψυχήν του ανθρώπου. Το δε εν τη καλή γη, ούτε ίσιν ήτινες εν καρδία καλή και αγαθή, ακούσαντες των λόγων, κατέχουσι και καρποφορούσιν εν υπομονή. Η δούπια είναι η καρποφορός γη, εκείνη είναι ήτινες έχοντας καρδίαν καλήν και αγαθήν, δηλαδή αγαθωτάτην, ακούσαντες των λόγων του Θεού, κατέχουσιν αυτόν, τούτεστι μνημονεύουσι και μελετώσιν αυτόν, τον θυμούνται, τον μελετούν διαπαντός. Εάν δε οποιοσδήποτε πειρασμός συμβεί εις αυτούς, μετακαρτερίας και υπομονής καρποφορούσι της αρετής τους καρπούς, εκμεταλλεύονται των πειρασμών και καρποφορούσιν της αρετής τους καρπούς. Ταύτα λέγονε φόνη, ο έχων ότα ακούιν, ακουέτο, πάντες μεν έχομεν οτία σωματικά αυτιά, όχι όμως όλοι ψυχικά, δια μεν των σωματικών ακούμεν, καθώς και τα άλογα ζώα, δια δε των ψυχικών κατανοούμεν ως λογική και διακρίνομεν τα λεγόμενα. Περί των ψυχικών δεοτίων ομιλεί εντάφτα ο Θεάνθρωπος, δια των οποίων ο ακούων και ακούει και κατανοεί και σώζεται.

δούμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και την Αποστολική Περικόπη. Είναι παρμένη από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τίτον. Την βρίσκουμε στο τρίτο κεφάλαιο, στίχη 8-15.

τέκνον τίτε, πιστός ο λόγος και περί τούτον βούλομαι σε διαβεβαιούσθε, ή να φροντίζωσιν καλών έργων προείσταστε υπεπιστευκόντες το Θεό. Ταύτα εστί τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μοράς δε ζητήσεις και γενεαλογίας και αίρης και μάχας νομικάς περιείστασο, εισί γάραν ωφελείς και μάταιοι. Αιρετικών άνθρωπων με ταμίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστραπτε, ότι ούτως και αμαρτάνιον αυτοκατάκριτος. Όταν πέμψω αρτεμάν προσέ ή τυχικόν, σπούδασον ελθύν πρόσμε εις Νικόπολη, εκεί γαρκέκρικα παραχυμάσε, ζηνάν των νομικών και απολώ σπουδαίος πρόπεμψον, ή να μηδέν αυτής λύπη, μαν θανέτωσαν δε και οι μέτεροι, καλών έργων προείσταστε εις τας αναγκαίας χρίας, ή να μη όσιν άκαρποι. Ασπάζονται σε οι μετεμού πάντες, άσπασε τους φιλούντας ημάς εν πίστη, η χάρις με τα πάντων ημών. Αμήν.

«Παιδί μου, Τίτε, αυτά τα λόγια είναι αξιόπιστα και θέλω να τα βεβαιώνεις με την προσωπική σου μαρτυρία, ώστε όσοι έχουν πιστέψει στο Θεό να φροντίζουν να πρωτοστατούν σε καλά έργα. Αυτά είναι τα καλά και τα χρήσιμα στους ανθρώπους. Από το άλλο μέρος, να αποφεύγεις τις ανόητες αναζητήσεις σε γενεαλογικούς καταλόγους, τις φιλονικίες και τις διαμάχες γύρω από τις διατάξεις του Ιουδαϊκού νόμου, γιατί αυτά είναι ανώφελα και μάταια. Τον άνθρωπο που ακολουθεί πλανημένες διδασκαλίες συμβούλεψε τον μια, δυο φορές και αν δεν ακούει, άφησε τον, με την βεβαιότητα πως αυτός έχει πια διαστραφεί και αμαρτάνει, καταδικάζοντας έτσι ο ίδιος τον εαυτό του. Όταν θα σου στείλω τον Αρτεμάνη των Τυχικών, έλα το συντομότερο να με συναντήσεις στην Νικόπολη, γιατί εκεί αποφάσισα να περάσω τον χειμώνα. Τον Ζηνά, τον Νομικό και τον Απολό να τους εφοδιάσεις πλουσιοπάροχα με ό,τι χρειάζονται για το ταξίδι τους, ώστε να μην τους λείπει τίποτα. Ας μαθαίνουν και οι δικοί μας να πρωτοστατούν σε καλά έργα για να αντιμετωπίζουν τις επίγουσες υλικές ανάγκες, ώστε η ζωή τους να μην είναι άκαρπη. Σε χαιρετούν όλοι όσοι είναι μαζί μου. Χαιρέτησε τους πιστούς που μας αγαπούν. Η χάρη να είναι μαζί με όλους σας. Αμήν.

Μεταδώσαμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μια εκπομπή αφιερωμένη στα αναγνώσματα του Άγιου Ευαγγέλιο, τον Άγιο Απόστολο της Κυριακής της Τετάρτης του Λουκά.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδουμε τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Γεωργία Βουλδή.

και εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τέλειθία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήσον νεκρούς αιών, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρα, η ψυχή μου ως γη αγιδρώσει. Ταχύς ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσι εις λάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε φυγών. Διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εργή ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθεί.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Πνευματική αντίλαλη. Με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
2: Μόνη ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ. Τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι, το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δε θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου τα θαντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε. Χαίρετε αγαπητοί ακροατέ του ραδιοφώνου που μιλάει στην καρδιά και στην ψυχή μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που σχεδόν το έχουμε όλοι μας. Είναι η οργή και ο θυμός. Βλέπετε αδελφοί μου πόσα κακά και ολέθρια αποτελέσματα ήλθαν μετά την πτώση μας. Διαστροφή ολόκληρου του ψυχοσωματικού οργανισμού μας. Αυτή την ψυχική καταστροφή επέφερε δυστυχώς ο ανθρωποκτόνος διάβολος. Μετέβαλε δηλαδή τον άνθρωπο από εικόνα Θεού που ήταν σε διαβολικό, σε διαστροφέα της ψυχικής του καταστάσεως, και από ειρηνικός, από γαλήνιος, από ήσυχος, από απονήρευτος, έγινε δυστυχώς ανήσυχος, ανηρήνευτος, πονηρός, κακός, φθονερός, θυμώδης και οργύλος. Έτσι έχασε την όμορφη και θεϊκή μορφή που είχε και έγινε, όπως έχουμε ξαναπεί, άσχημος και πονηροειδής. Έχασε τη γαλήνη της ψυχής του, συνάμα και την ηρεμία του. Οπόταν διαταράχτηκε το νευρικό του σύστημα, άρχισε να θυμώνει, να οργίζεται, να ξεσπά σε νευρικές κρίσεις και σε άλλα πολλά. Η κοινωνία μας είναι γεμάτη, αδελφοί μου, από τέτοιους ανθρώπους, θυμώδεις και οργύλους, και μάλιστα θα έλεγα σε πολύ προχωρημένο βαθμό. Πόσο ευτυχείς είναι αυτοί οι οποίοι παραμένουν αόργητοι και απαθείς σε όλες τις εκδηλώσεις και τις εκφάνσεις της ζωής τους. Πόσο μακάρι είναι εκείνοι που αγωνίζονται με όλη τη δύναμη της ψυχής τους να μην παρασύρονται από αυτό

το πάθος που μπορεί εν μέρη να το έχουν, αλλά που με την χάρη και τη δύναμη της προσευχής προσπαθούν να αυτοκυριαρχούνται και να μην εκδηλώνονται και μάλιστα σε άλλους συνανθρώπους τους απρεπώς. «Μάθετε απ' εμού ότι πράωσιμη και ταπεινώστη καρδία», είπε ο Κύριός μας. «Αδελφοί μου, για να αποφύγουμε αυτό το φοβερό πάθος της οργής και του θυμού, πρέπει οπωσδήποτε να αποκτήσουμε ταπείνωση. Όταν κανείς είναι ταπεινός, αγωνίζεται και δεν αφήνει τον εαυτό του ποτέ να παρασυρθεί σε ένα τέτοιο πάθος. Όταν σκέπτεται ορθά και με γνώμονα τη λογική, δεν εκτρέπεται ποτέ. Όταν θέλει να είναι ισορροπημένος, άτομο που κυριαρχεί επί του εαυτού του και δεν παρασύρεται. Μα θα μου πείτε, τόσα και τόσα κακά υπάρχουν και κυριαρχούν μέσα στην κοινωνία μας. Πώς να είμαστε ήσυχοι και γαλήνοι όταν άλλοι ξεσηκώνονται κυριολεκτικά για να μας εξοντώσουν? Εμείς θα παραμείνουμε απαθείς? Μα ακριβώς, αδελφοί μου, εδώ ευρίσκεται το μεγαλείο της ψυχής. Να μπορείς να δίνεις άφεση αμαρτιών κατά το κοινό λεγόμενο σε εκείνους που σε μισούν, που σε φθονούν, που σε ζηλεύουν, που σε πειράζουν, που σε αδικούν. Έτσι αναδεικνύεσαι πολύ ανώτερος και ο ψυχικός σου κόσμος ευρίσκεται σε πλήρη γαλήνη και ηρεμία. Μα θα μου πείτε, η κοινωνία μας σήμερα είναι μια ζούγκλα. Εσείς μου ζητάτε να μένω απαθής? Μα εδώ ακριβώς, αδελφοί μου, ευρίσκεται το μυστικό της πραγματικής ζωής. Όταν όλοι είναι εναντίον σου και εσύ να μην έχεις εναντίον κανενός, τότε έχεις τον έπαινο από τον Θεό και τότε είσαι γνήσιος μαθητής και φίλος και παιδί του Θεού. Μη ομοιάζουμε με τους γραμματείς και φαρισαίους που είχαν τον οφθαλμόν αντί οφθαλμού ή και τον οδόντα αντί οδόντος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας συμβουλεύει λέγοντάς μας: «Χτύπα το κακό με το καλό. Οποιοδήποτε κακό και αν σου έκανε ο άλλος, εσύ εάν του το ανταποδώσεις με το καλό, θα συνετιστεί, θα σταματήσει το κακό, ίσως μάλιστα και γίνει αιτία για αλλαγή του κακού και φθονερού αυτού ανθρώπου. Και μην το εκλαμβάνετε αυτό, αδελφοί μου, ως ητοπάθεια. Πάντοτε αυτοί που αγωνίζονται επί των παθών και κακών ενστίκτων τους είναι οι νικητές, είναι οι μεγάλοι, είναι οι ανώτεροι. Όμως ας αφήσουμε εδώ να μας μιλήσει ο Άγιος μας περισσότερο για αυτό το θέμα. Θέλεις να διαπιστώσεις πόσο μεγάλο κακό είναι η οργή? Παρακολούθησε εκείνους που μαλώνουν στο δρόμο ή στην αγορά. Στον εαυτό σου δεν μπορείς να δεις εύκολα την ασχημοσύνη του φοβερού αυτού πάθους, γιατί όταν οργίζεσαι ο νους σου θολώνει και είσαι σαν μεθυσμένος. Όταν όμως είσαι ήρεμος, τότε μπορείς, κοιτάζοντας άλλους εξαγριωμένους συνανθρώπους σου, να καταλάβεις τι συμβαίνει και σε σένα. Τι συμβαίνει λοιπόν? Το στήθος βράζει, το στόμα βρυχίζει, τα μάτια πετάνε φλόγες, το πρόσωπο φουσκώνει και κοκκινίζει, τα χέρια τεινάζονται σπασμωδικά εδώ και εκεί, τα πόδια χοροπηδούν με τρόπο γελίο, ολόκληρος ο άνθρωπος μοιάζει με τρελό ή μάλλον με άγριο ζώο που κλωτσάει και δαγκώνει. Τόσο άπρεπη, τόσο εξευτελιστική είναι η εμφάνιση εκείνου που έχει κυριευθεί, αδελφοί μου, από το θυμό. Αλλά ταράζεται και πληγώνεται η καρδιά μου από βρισχές, θα μου πεις. Το ξέρω και γι' αυτό ακριβώς θαυμάζω εκείνους που μπορούν να συγκρατήσουν το θυμό τους. Πάντως, αν θέλουμε όλοι, μπορούμε να αποφύγουμε αυτό το ξέσπασμά μας. Γιατί δεν θυμώνουμε ή τουλάχιστον δεν δείχνουμε το θυμό μας όταν μας βρίζει το αφεντικό μας ή μας επιπλήττει ο προϊσταμενός μας? Επειδή φοβόμαστε μήπως αν του αντιμιλήσουμε μας απολύσει. Έτσι ο φόβος εξουδετερώνει το θυμό. Και γιατί όταν εμείς μαλώνουμε
τους υπαλλήλους ή τους υπηρέτες μας, εκείνοι μας βγάζουν, δεν μας βγάζουν μιλιά, επειδή και αυτούς τους συγκρατεί ο ίδιος κίνδυνος που κρέμεται πάνω από τα κεφάλια τους. Όταν λοιπόν μας προσβάλλουν άνθρωποι ισχυροί, άνθρωποι που έχουν τη δύναμη και την εξουσία να μας βλάψουν, ανεχόμαστε ακόμα και τα ανυπόφορα. Όταν όμως η προσβολή προέρχεται από ανθρώπους κατώτερους και ανίσχυρους, από ανθρώπους που δεν τους έχουμε ανάγκη ή δεν τους φοβόμαστε, δεν τις σηκώνουμε. Γιατί δεν σκεφτόμαστε ότι και στις δυο περιπτώσεις ο Θεός είναι εκείνος που παραχωρεί την προσβολή? Ο Θεός είναι εκείνος που μας δίδει ένα πικρό αλλά σωτήριο φάρμακο για να μας θεραπεύσει από τον εγωισμό. Ας μην θυμώνουμε λοιπόν και ας μην τα βάζουμε ούτε με τον πάνσοφο γιατρό, ούτε με τους ανθρώπους που είναι όργανά του. Ας αντιμετωπίζουμε κάθε κακολογία και κάθε αδικία με σιωπή, με μακροθυμία, με υπομονή και με ταπείνωση. Σε λύπησε κάποιος? Φέρε στο νου σου τις αμαρτίες σου. Σκέψου πόσες φορές έχεις και εσύ λυπήσει το Θεό. Δείχνοντας τώρα συγχωρητικότητα και μετριοπάθεια, θα εξασφαλίσεις την επιείκεια του Κυρίου όταν θα σου ζητήσει κάποτε λόγο για τις πράξεις σου. Να συγχωρείτε, είπε ο ίδιος, για να συγχωρήσει και ουράνιος πατέρας σας τα παραπτώματά σας. Πέρα από την ουράνια όμως, συλλογήσου και την επίγεια ωφέλεια που έχεις από τη χαλιναγώγηση του θυμού. Θυμήσου και σύγκρινε δύο περιπτώσεις ψυχικού ερεθισμού σου, από τις οποίες στη μία συγκρατήθηκες και στην άλλη ξέσπασες. Πες μου, πότε ευχαριστήθηκες και ωφελήθηκες από την στάση σου, όταν νικήθηκες από το θυμό ή όταν τον νίκησες? Αναμφίβολα όταν τον νίκησες. Πολλές φορές όλοι καταραστήκαμε τον εαυτό μας και μετανοήσαμε πικρά, επειδή ο θυμός μας παρέσυρε σε λόγια άπρεπα και ενέργειες αξιοκατάκριτες. Απεναντίας, όποτε συγκρατήσαμε την οργή μας και από πολλά δεινά γλιτώσαμε και βαθιά ικανοποίηση νιώσαμε, όπως όταν νικάμε κάποιον εχθρό. Για τη νίκη δεν είναι η υπεράσπιση του εαυτού μας με το θυμό. Αυτή είναι η χειρότερη ήττα. Νίκη είναι το να υπομένουμε με πραότητα όταν μας κάνουν ή μας λένε οι άλλοι κάτι κακό. Οι ανόητοι βέβαια υποστηρίζουν το αντίθετο. Εσύ όμως μη ζητάς τη γνώμη των ανοήτων, αλλά των συνετών. Ή καλύτερα γύρνα τη ματιά σου στο Θεό. Κοίτα το Θεό και εκείνος θα σε τιμήσει. Όποιος τιμάται από τον Θεό δεν χρειάζεται να έχει την τιμή των ανθρώπων. Αν πάλι είσαι ευέξαπτος και όταν δίνεται κάποια αφορμή ανάβεις δίχως να το θέλεις, τουλάχιστον μην αφήνεις το πάθος της οργής να κατέχει για πολύ την ψυχή σου. Διώχνε το μακριά όσο πιο γρήγορα μπορείς. Η δύση του ηλίου ας μη σε βρίσκει ακόμα οργισμένο, λέγει η Γραφή, γιατί το πάθος αυτό και οι οικογένειες διέλυσε και φιλίες χάλασε και δράματα μεταξύ των ανθρώπων δυστυχώς δημιούργησε. Σε αδικεί κάποιος, θα μου πεις, μην τα βάζεις μαζί του, αλλά με το διάβολο που τον παρακινεί στο κακό. Τον άνθρωπο που αμαρτάνει να τον λυπάσαι. Να σκέφτεσαι πως αν δεν μετανοήσει θα κολλαστεί αιώνια. Έτσι όχι μόνο δεν θα θυμώνεις, αλλά και θα δακρύζεις από συμπόνια. Όπως πλαγνίζεσαι έναν άρρωστο που καίγεται από τον πυρετό, έτσι να σπλαγνίζεσαι και έναν αδελφό σου που σε αδικεί. Γιατί και αυτός άρρωστος είναι. Θέλεις να υπερασπίσεις τον αδικημένο εαυτό σου, ταπεινώσου και σώπασε. Έτσι θα πληγώσεις τον εχθρό σου, το διάβολο. Αλλιώς με την οργή
και την ανταπόδοση της αδικίας θα πληγώσεις τόσο τον εαυτό σου όσο και τον αδελφό σου, που πληγωμένος ήδη από τον πονηρό χρειάζεται όχι δεύτερο πλήγμα αλλά τη συμπάθεια, την προσευχή και τη βοήθειά σου. Και τη βοήθειά σου μπορείς να του την προσφέρεις όσο στέκεσαι όρθιος. Αν πέσεις κι εσύ κάτω χτυπημένος από το διαβολικό βέλος του θυμού, ποιος θα σας σηκώσει και τους δύο αδελφοί μου? Ούτε εσύ μπορείς πια να βοηθήσεις εκείνον, αλλά ούτε και εκείνος να βοηθήσει εσένα. Όμως εδώ, αδελφοί μου, θα πάρουμε μια μικρή ανάσα και πάλι θα επανέλθουμε στο θέμα μας.

0: συνεχίζουμε το θέμα μας οργή και θυμός που μας εκφράζει και μας αναλύει εδώ τόσο παραστατικά, θα έλεγα, ο Άγιος Πατήρ, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Γι' αυτό ασυμπεριφερόμαστε πάντα με τρόπο που να συντελεί στην επούλωση των ψυχικών τραυμάτων των αδελφών μας. Ας μην τους προξενούμε και άλλα, ας μην βαθαίνουμε όσα τους έχει προξενήσει ο διάβολος, ας μην ανταποδίδουμε το κακό. Μα κακό είναι να βρίσκω κάποιον που με έβλαψε, θα με ρωτήσεις. Επειδή δεν θεωρείται μεγάλο κακό, γι' αυτό ακριβώς είναι. Ό,τι νομίζουμε πως είναι ασήμαντο, εύκολα το περιφρονούμε. Και ό,τι περιφρονούμε γίνεται όλο και μεγαλύτερο, ώσπου καταντάει αθεράπευτο. Θα ρεις λοιπόν ότι δεν κάνεις κάτι κακό όταν βρίζεις τον αδελφό σου? Γιατί αδελφός σου είναι, έστω και αν σε έβλαψε. Δεν λες «Πάτερ ημών»? Το ημών σημαίνει πολλά πρόσωπα. Ο Κύριος επομένως είναι ο πατέρας όλων μας. Εμείς πάλι, αφού έχουμε τον ίδιο πατέρα, είμαστε όλοι αδελφοί. Δεν μπορείς λοιπόν τον αδελφό σου να τον βλέπεις σαν εχθρό σου και συνάμα να αποκαλείς πατέρα τον πανάγαθο και φιλάνθρωπο Θεό, που σε έπλασε σύμφωνα με την εικόνα και την ομοίωσή του. Δεν μπορείς να ορμάς σαν τάβρος, να κλωτσάς σαν γαϊδούρι, να ουλιάζεις σαν λύκος, να κεντρώνεις ύπουλα σαν σκορπιός και συνάμα να είσαι παιδί του Θεού. Ούτε καν άνθρωπος είσαι, γιατί ο αληθινός άνθρωπος έχει τα γνωρίσματα της αγαθοσύνης του δημιουργού του. Τι είσαι τότε? Θηρίο ανήμερο. Ναι, πραγματικά θηρίο. Μα τα θηρία έχουν ένα μόνο από τα ελαττώματα που ανέφερα, ενώ εσύ έχεις όλα τα άλλα τα περισσότερα. Τα θηρία άλλωστε μολονότι είναι άγρια από τη φύση τους. Αν τα μεταχειριστείς κατάλληλα, γίνονται ήμερα. Ενώ εσύ που είσαι ήρεμος, από τη φύση σου γίνεσαι δυστυχώς με το θυμό σου άγριος. Θέλεις λοιπόν να είσαι γνήσιο παιδί του Θεού? Αν ναι, πρέπει τότε να του μοιάζεις. Και τίποτα δεν σε κάνει να μοιάζεις με το Θεό τόσο όσο το να συγχωρείς εκείνους που σε αδικούν, το να ευεργετείς εκείνους που σε βλάπτουν, το να επαινείς εκείνους που σε κατηγορούν, το να αντιμετωπίζεις με πραότητα εκείνους που σε βρίζουν. Μα και αν ακόμα θέλεις να τιμωρήσεις κάποιον που σε έβλαψε ή σε κακολόγησε, μην του ανταποδώσεις το κακό. Κάνε του το καλό και τον τιμώρησες, γιατί αν τον εκδικηθείς, όλοι θα κατηγορήσουν εξίσου και εκείνον και εσένα. Αν όμως φανείς ανεξίκακος, θα επενέσουν μόνο εσένα και θα κατηγορήσουν μόνον εκείνον. Μα δεν υπάρχει για τον εχθρό σου τιμωρία πιο σκληρή από το να δει εσένα να επενείσαι και τον ίδιο να κατηγορείται. Μην ξεχνάς άλλωστε πως ο Θεός, ο δίκαιος κριτής, θα τον τιμωρήσει για το κακό που σου έκανε, εκτός και αν μετανοήσει έγκαιρα. Και πώς θα μετανοήσει? Βλέποντας τη δική σου μακροθυμία, αδελφέ. Άκου τι μας συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος. Αν κάποιος σας κάνει κακό, μη του το ανταποδίδετε. Φροντίζετε να κάνετε το καλό σε όλους τους ανθρώπους. Όσο εξαρτάται από σας, να ζείτε ειρηνικά με όλους. Μην αγωνίζεστε να πάρετε εκδίκηση, γιατί αυτό είναι δουλειά του Θεού και ώρα της κρίσεως, όπως αναφέρει η Γραφή. «Δική μου είναι η εκδίκηση, εγώ θα ανταποδώσω», λέγει ο Κύριος μας. Αν λοιπόν πεινάει ο εχθρός σου, δώσ' του να φάει. Αν διψάει, δώσ' του να πιει. Έτσι θα τον κάνεις να νιώσει τύψεις και ντροπή. Μην αφήνεις να σε νικάει το κακό, αλλά να νικάς εσύ το κακό με το καλό. Αυτονόητο είναι βέβαια ότι αφού δεν πρέπει στο κακό να ανταποδίδουμε κακό, πολύ περισσότερο δεν πρέπει στο καλό να ανταποδίδουμε κακό. Σε όλους τους ανθρώπους, φίλους μας, γνωστούς μας και εχθρούς μας, ας δείχνουμε πάντα καλοσύνη με λόγια και με έργα. Η καλοσύνη είναι που γεννάει μέσα μας την ελπίδα της σωτηρίας. Η καλοσύνη είναι που πλημμυρίζει την καρδιά μας με χαρά. Πραγματικά, πώς θα μπορέσει να μας κυριέψει η λύπη όταν είμαστε τόσο καλόψυχοι ώστε και τους εχθρούς μας ακόμα, αδελφοί μου, να ευεργετούμε? Ας μην νοιαζόμαστε λοιπόν, αδελφοί μου, για τίποτε άλλο τόσο πολύ όσο για την απαλλαγή μας από την οργή και τη μνησικακία. Ας φιλιονόμαστε με εκείνους που έχουν κάτι εναντίον μας, γιατί ούτε προσευχή, ούτε νηστεία, ούτε ελεημοσύνη, ούτε άλλη καμιά αρετή θα μπορέσει να μας γλιτώσει από την κόλαση την ημέρα της κρίσεως, αν έχουμε στην ψυχή μας ένα τόσο μεγάλο φοβερό πάθος. Γι' αυτό ο Κύριος προστάζει στον καθένα μας: όταν προσφέρεις το δώρο σου στο ναό και εκεί θυμηθείς πως ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε εκεί μπροστά στο θυσιαστήριο του ναού το δώρο σου, πήγαινε να συμφιλιωθείς πρώτα με τον αδελφό σου και ύστερα έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Ας συμφιλιωθούμε λοιπόν, αδελφοί μου, όλοι μας με τη συνείδησή μας και τον εαυτόν μας. Ας μη δείχνουμε ποτέ τον κακό εαυτό των παθών και των ελαττωμάτων και των αδυναμιών μας, γιατί έτσι θα κερδίσουμε τον ουρανό, γιατί έτσι θα έχουμε την χάρη του Θεού, γιατί έτσι ακριβώς θα κερδίσουμε τον παράδεισο. Όμως εδώ, αδελφοί μου, το θέμα μας ετελείωσε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Παρασκευά Μαραζάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε χαίρετε, αδελφοί μου, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

0: των Σον. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.
1: Με τη χάρη και την ευλογία του Θεού ξεκινήσαμε το δεύτερο κύκλο των ομιλιών μας που έχει να κάνει, τον κύκλο μάλλον των ομιλιών μας που έχει να κάνει με το δεύτερο μέρος της ερμηνείας και της αναλύσεως της Θείας Λειτουργίας. Πέρυσι με τη χάρη του Θεού ξεκινήσαμε από τα πολύ απλά, από την πρόθεση, από την ερμηνεία των ιερών σκευών και των αμφίων για να φτάσουμε με τη χάρη του Θεού και με τη δύναμη του Θεού στα προπήλαια της Αγίας Αναφοράς να μιλήσουμε σήμερα για το σύμβολο της πίστεως, για την κοινή ομολογία, την προϋπόθεση της αγάπης για την κοινή ομολογία και βέβαια όλα αυτά τα πράγματα τα οποία υπάρχουν και βρίσκονται μέσα στα κατανυκτικότατα κείμενα και τις ευχές των Αγίων Πατέρων μέσα στη Θεία Λειτουργία, πώς πρέπει να τα προσεγγίσουμε, με τι διάθεση καρδιάς, τι πνευματικό αγώνα πρέπει να έχουμε κάνει ώστε να μετέχουμε σε αυτό το μυστήριο των μυστηρίων. Τις προάλλες είχαμε μια συνάντηση με έναν παππούλι στο μοναστήρι και είπε κάτι πάρα πολύ όμορφο και ήθελα έτσι από την αρχή της ομιλίας να το μοιραστώ μαζί σας. Λέει, ο Χριστός λέει, μίλησε για την κοινοτική προσευχή, για τη λατρευτική προσευχή, μίλησε και για την ιδιωτική προσευχή. Την προσευχή στο ταμείο μας, στη γωνιά μας, στο σπίτι μας. Αυτή η προσευχή, λέει, όταν θέλει κάποιος λέει, να μιλήσει με τον Πρωθυπουργό της χώρας, είναι ζήτημα βέβαια αν τον δεχτεί σε ακρόαση. Αλλά και στην καλύτερη περίπτωση που θα τον δεχτεί σε ακρόαση πρέπει καιρό πριν να μιλήσει με διάφορους ανθρώπους ώστε να του κλείσουν αυτή τη συνάντηση και να μπορέσει πλέον να έρθει σε επαφή και σε επικοινωνία με αυτό το σπουδαίο πρόσωπο. Αυτό λέει μπορεί να γίνει κατά τα ανθρώπινα και πρέπει να προηγηθεί πολύς χρόνος. Για φανταστείτε ότι ανά πάσα στιγμή μπορούμε στην προσευχή μας να μιλάμε ενώπιον με το Θεό χωρίς να ζητούμε μεσάζοντες, χρόνο, ακρόαση, τίποτα. Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να μιλάμε με το Θεό. Αυτό η ιδιωτική προσευχή είναι η επικοινωνία με το Θεό. Αλλά η άλλη προσευχή, η κοινωτική, η λατρευτική κοινότητα είναι κοινωνία με το Θεό. Εκεί έχουμε και το μυστήριο, το κατεξοχήν μυστήριο της κοινωνίας, της θείας κοινωνίας, της θείας ευχαριστίας. Εκεί που όλος ο κόσμος γίνεται σώμα που έχει κεφαλή το Χριστό. Και μέσα στις φλέβες του ρέει πλέον το αίμα του Χριστού. Και αν στους ανθρώπους ρέει το ίδιο αίμα, τι είναι? Αδέρφια. Αυτό είναι λοιπόν που σηματοδοτεί η κοινοτική προσευχή, η κοινότητα, η κοινωνία, η θεία κοινωνία. Μιλήσαμε την προηγούμενη φορά για την αγάπη ως προϋπόθεση της ομολογίας. Αγαπήσομεν αλλήλους, λέει ο ιερέας, ή να ενομονία ομολογήσομεν. Για να ομολογήσουμε ενομονία πρέπει να ομονοήσουμε πρώτα. Πρέπει να ενωθούμε μεταξύ μας. Μιλήσαμε για την αγάπη ως ενεργητική πράξη. Όχι ως αδιαφορία για τον άλλον, δεν με πειράζει ποιος είναι, αλλά ως ενεργητική πράξη. Αγαπώ και θυσιάζομαι για τον άλλον. Και τι να ομολογήσουμε? Το τριαδικό δόγμα, τη βάση, το θεμέλιο λίθο της πίστεώς μας. Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, τριάδα ομοούσιον και αχώριστον. Μιλήσαμε για το ομοούσιον και το ομοιούσιον λίγο στην προηγούμενη συνάντησή μας και βεβαίως για το αχώριστον. Ο ιερέας θα πει τα στήρας. Θυμάστε που είπαμε για τους θυρωρούς που κλείνανε τις πόρτες και δεν αφήνανε και κανένα να μπει και κανένα να βγει από την εκκλησία. Και βεβαίως μιλήσαμε ότι παραβολικά ή συμβολικά, αν θέλετε, μιλάει η εκκλησία μας και για τους λογισμούς που μπαίνουν εκείνη την ώρα, ιδίως την ώρα της λατρείας μέσα και ζητούν και αυτοί το χώρο τους μέσα στο μυαλό μας την ώρα ειδικά της θείας λατρείας. Τότε ο ιερέας, μπαίνοντας στο ιερό, λέει τα στήρας εν σοφία πρόσχομαι, σηκώνει, κάνει μια πράξη που πρέπει λίγο να τη δούμε και να την ερμηνεύσουμε. Ήδη στην Αγία Τράπεζα υπάρχουν τα τίμια δώρα, δεν έχουν καθαγιαστεί, είναι ακόμα κρασί και ψωμί, είναι άρτος και ίνος, δεν είναι σώμα και αίμα. Θα σηκώσει λοιπόν, αν είναι μόνος του λειτουργός, θα σηκώσει τον αέρα αυτόν που τοποθετεί στην πλάτη του κατά την έξοδο των τιμίων δώρων, στα Άγια όπως λέμε και συνηθίζομαι, που το φοράει στην πλάτη του και θα το κρατήσει πάνω από τα τίμια δώρα και θα αρχίσει να το κινεί ρυθμικά κατά την ώρα της απαγγελίας του πιστεύω. Που ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής λέει ότι στην αρχαία εκκλησία γινόταν από όλο τον κόσμο. Όλος ο κόσμος απήγγειλε, το πιστεύω. Τα τελευταία χρόνια συνήθως το απαγγέλει και κάπως εμελός ο ψάλτης. Είναι λάθος η αρχαία παράδοση της Εκκλησίας μας ότι όλος ο κόσμος μετήχε της απαγγελίας του πιστεύω. Έχει λοιπόν τον αέρα και τον κινεί πάνω από τα τίμια δώρα και λέει και αυτός το πιστεύω από μέσα του. Νωρίτερα δε, πριν ολοκληρωθεί το πιστεύω, έχει κατεβάσει τον αέρα, τον έχει διπλώσει και ετοιμάζεται να πει το στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβο. Σε αυτή την κίνηση του ιερέα, στην κίνηση του αέρα, υπάρχει ένα συμβολισμός και υπάρχει και μια κίνηση πραγματική, η οποία μας έρχεται από τα χρόνια των πρώτων αιώνων της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία γνωρίζετε ότι τα πρώτα χρόνια τελούσε τη Θεία Λειτουργία σε μέρη εμπερίστατα, σε φυλακές, σε χώρους, σε κατακόμβες, σε χώρους δηλαδή που δεν ήταν καθόλου ιδανικοί. Σήμερα οι ναοί μας είναι καθαροί, δεν έχουν ζωήφια, όλα αυτά τα πράγματα, και τελούσαν τη Θεία Λειτουργία όπου μπορούσαν, κρυφά από τους άλλους ανθρώπους και όπου έβρισκαν. Η κίνηση λοιπόν αυτή του αέρα κρύβει μια ιστορική πράξη της Εκκλησίας μας. Την ώρα που ο ιερέας είχε ετοιμαζόταν για την Αγία Αναφορά, υπήρχαν πάντοτε από πάνω του υποδιάκονοι. Αυτό γίνεται στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου, του Αδελφοθέου, μέχρι σήμερα, οι οποίοι με μικρά εξαπτέρυγα ρύπιζαν, δηλαδή κουνούσαν τα εξαπτέρυγα και δεν άφηναν τα ζωήφια, μύγες κτλ. Να πάνε μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Μια τέτοια πράξη καθρεφτίζει αυτή η κίνηση του ιερέα, η οποία ουσιαστικά διώχνει αν υπάρχει κάποιο ζωήφιο, και μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα μικρό ύφασμα στρογγυλό, το οποίο τοποθετούμε πάνω από το Άγιο Ποτήριο για να μην μπει κάποιο ζωήφιο εκείνη την ώρα μέσα. Το ένα είναι αυτό, αυτό είναι ιστορικό γεγονός. Το άλλο όμως είναι ένα συμβολικό γεγονός. Ο ιερέας με αυτόν τον αέρα που κάνει συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έρχεται να επισκιάσει και να σκεπάσει τα τίμια δώρα. Θα το θυμηθούμε στις ευχές που θα ακολουθήσουν, επικαλούμεθα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία ζητούμε από το Θεό να στείλει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να σκεπάσει τα τίμια δώρα και να μεταβάλει το ψωμί και το κρασί σε σώμα και σε αίμα Χριστού. Όταν λοιπόν ο ιερέας μας προσκαλεί να ομονοήσουμε και να ομολογήσουμε, τι μας ζητά να κάνουμε αυτό, τι μας λέει? Μας λέει καταρχάς να ομολογήσουμε, και είναι χρέος να ομολογήσουμε την πίστη μας, όχι σε χώρο άλλων, αλλά μέσα στην Εκκλησία μας, ως προϋπόθεση της βίωσης του μυστηρίου. Λέει, όσοι καλούνται να ζήσουν, να κοινωνήσουν το Χριστό, πρέπει όχι μόνο να βιώνουν το Χριστό, αλλά και να τον ομολογούν το Χριστό. Αυτό γίνεται, αν θέλετε, και μια αναφορά όχι μόνο την ώρα της λατρείας, αλλά και τη στιγμή και την καθημερινότητα της ζωής μας. Για να μπορούμε να είμαστε συνειδητά μέλη της Εκκλησίας, πρέπει να έχουμε αυτές τις προϋποθέσεις, δηλαδή να βιώνουμε τον Χριστό στη ζωή, να τον ομολογούμε με τη ζωή και το λόγο μας και να μετέχουμε στην ευχαριστηριακή στην ευχαριστηριακή σύναξη της Εκκλησίας μας. Οι πατέρες έχουν οριοθετήσει τα πράγματα και δεν μπορεί καθένας να ζει μια εθελοθρησκεία, δηλαδή όπως θέλει και όποτε θέλει, και αυτό θέλει ο Θεός και αυτό δεν το θέλει ο Θεός και άστα αυτά, και ο Θεός συγχωρεί αυτούς τους ανθρώπους που τρώνε κρέας, τους άλλους δεν συγχωρεί, επειδή εμείς είμαστε και καλά ότι δεν κρίνουμε τους άλλους, αλλά είμαστε από αυτούς που τρώνε κρέας. Λοιπόν, ο Χριστός που είπε να μην κρίνετε τον αδελφό σας, ο Χριστός είπε να μην τρώτε, να νηστεύετε, και η πρώτη πράξη που έκανε ο Χριστός ήταν να νηστέψει πριν ξεκινήσει το έργο του μέσα στην πόλη των Ιεροσολύμων και μέσα στα περίκορα της Ιουδαίας. Επομένως δεν μπορούμε να κόβουμε και να ράβουμε τον Χριστό στα μέτρα τα δικά μας. Πρέπει να ράβουμε τον εαυτό μας στα μέτρα του Χριστού. Αυτό λοιπόν πρέπει και είναι ανάγκη να γίνεται μέσα στη λατρεία. Η σειρά της Εκκλησίας μας, ομόνοια, ενότητα του σώματος, βίωμα προσωπικό, ομολογία, ό,τι είμαστε το ομολογούμε, δεν τρεπόμαστε για αυτό που είμαστε, και αν τρεπόμαστε πρέπει να αναρωτηθούμε πόσο αγαπάμε αυτό που λέμε πως πιστεύουμε, έτσι, μικρές προδοσίες που συνιστούν μεγάλες προδοσίες, και βεβαίως ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι αυτό που λέμε πως αυτά είναι προϋποθέσεις ώστε να ζήσουμε το ευχαριστηριακό σώμα. Ομολογώντας την πίστη μας, την κοινή μας πίστη, επιβεβαιώνουμε και την ενότητά μας. Δεν έχουμε άλλη ενότητα μέσα στην Εκκλησία παρά μόνο την Αγία Τριάδα. Γι' αυτό και το σώμα της Εκκλησίας, πολύ ωραία ο Παύλος χρησιμοποιεί την Εκκλησία, την έννοια του σώματος. Το σώμα είναι διαφορετικό. Το χέρι δεν είναι ίδιο με το άλλο χέρι. Ούτε το χέρι είναι ίδιο με το πόδι. Το καθένα έχει το ρόλο του, τη διακονία του, τη θέση του. Δεν μπορεί, λέει, να σηκωθεί το χέρι και να πει στο πόδι: σήμερα δεν σε θέλω, δεν δουλεύω για σένα, δεν σε χρειάζομαι. Η ενότητα του σώματος σώζει τη διαφορετικότητα ενός εκάστου, αλλά στην ενότητα ενός σώματος. Ο εγκέφαλος δίνει εντολές, τα χέρια εκτελούν. Το ίδιο μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Ο Χριστός είναι ο εγκέφαλος, τα λέγαμε, η κεφαλή. Εμείς είμαστε τα μέλη. Εκείνος δίνει εντολές, εμείς πραγματοποιούμε. Ο καθένας στο ρόλο του, στο διακόνημά του, στο καθήκον του. Ο ένας στο μοναστήρι του, ο άλλος στο θυσιαστήριο, ο άλλος στην οικογένεια, ο άλλος η άλλη στην κουζίνα, στα ρούχα, στο μετερίζει που έθεσε ο Θεός τον κάθε άνθρωπο. Δεν είμαστε όλοι για όλα, ούτε μπορούμε να πούμε ότι εδώ που είμαι ο Θεός δεν μου έχει δώσει κανένα ρόλο. Εκεί που σε έχει ο Θεός, εκεί ο Θεός θα σε ανταμώσει και εκεί θα σε βρει. Πώς οι Άγιοι, λέει ο πατήρ Δοσίθιος, ο ηγούμενος της Τατάρνας, πολύ ωραίο, πώς οι Αγίες ανάγκη, καθαρίζοντας κρεμμύδια και φυσώντας φωτιές. Δηλαδή τότε που ανάβανε τα ξύλα, τις πυροστιές για να βάλουν τα καζάνια. Εκεί του ζήτησε ο Θεός να κληθούν αγιάσουν, από εκεί θα ζητήσει την κλίση τους και τον αγώνα τους. Λέμε λοιπόν εκείνη την ώρα και απαγγέλουμε το σύμβολο της πίστεως. Τι είναι το σύμβολο της πίστεως, η λέξη, θα λέγαμε σήμερα η σημαία μας. Το φλάμπουρό μας, το μπαϊράκι που λέγανε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Ό,τι είμαστε είναι η έκφραση της ορθόδοξης πίστης, έτσι όπως λέει τα τροπάρια των Αγίων Πατέρων, που βραχή ρήματι και πολύ συνέση, δηλαδή με λίγα λόγια και πολύ σύνεση, βαθιά νοήματα, όχι απέραντα λόγια, αλλά με λίγα λόγια, συνοπτικά, τόσο συνοπτικά που να γίνονται κτήμα του μυαλού και της καρδιάς, οι πατέρες θεολόγησαν και οριοθέτησαν την αλήθεια από το ψέμα. Όταν γράφτηκαν τα άρθρα του συμβόλου της πίστεως, υπήρχε λόγος που γράφτηκαν αυτά τα πράγματα. Τα πρώτα, παραδείγματος χάρη, γράφτηκαν απέναντι στον Άριο, όταν αυτός έλεγε ότι ο Χριστός είναι κτίσμα του Πατρός και όχι Θεός. Άρα το σύμβολο της πίστεως, το δεύτερο άρθρο, μιλάει και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Εκεί απαντά στους αιρετικούς. Αυτό κάνει λοιπόν η Εκκλησία, οριοθετεί την αλήθεια από το λάθος. Λέει, όσοι ακολουθείτε αυτό, είστε σωστοί. Όσοι περνάτε τη γραμμή, βρίσκεστε στην πλάνη. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής της εμπειρίας, τι είναι το πιστεύω, πώς μας έρχεται το πιστεύω μέσα στους αιώνες. Τα μεγάλα μας αδέρφια, οι Άγιοι Απόστολοι, έζησαν κοντά στο σαρκωμένο Χριστό. Περπάτησαν μαζί του στα μονοπάτια της Ιουδαίας και της Γαλιλαίας. Άκουσαν τις διδαχές του και παρακολούθησαν τα θαύματά του. Και όλα αυτά μας τα μετέδωσαν μέσα από τα Ιερά Ευαγγέλια. Ακόμα έγιναν αποδέκτες του Ευαγγελίου του. Κοινώνησαν από τα χέρια του το σώμα και το αίμα του. Αντίκρισαν τις σταγόνες του Ιδρώτα στον κήπο της Γεθσημανή. Τον είδαν με αγκάθινο στεφάνι την ημέρα που τον χτυπούσαν οι Ιουδαίοι. Μιλούσαν μαζί του μετά την Ανάσταση. Τον είδαν αναστημένο. Δέχτηκαν την ευλογία της ειρήνης. Ο πρώτος χαιρετισμός ο Αναστάσιμος του Χριστού έλεγε ειρήνη σε όλους, ειρήνη πάση. Έτσι. Αυτός ο χαιρετισμός, ο χαίρε, να είσαστε χαρούμενοι, αναστάσιμοι. Πήραν το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής, δέχτηκαν την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Αφοσιώθηκαν τέλος στην εξαγγελία του μηνύματός του. Μεγαλύτερη απόδειξη ότι ο Χριστός αναστήθηκε είναι ότι οι μαθητές σφαγιάστηκαν, κρεμάστηκαν, σταυρώθηκαν για τον Χριστό. Αν δεν τον είχαν δει αναστημένο, ποιος σταυρώνεται για ένα φάντασμα, ποιος σταυρώνεται για μια ιδέα. Αν δεν ήταν σίγουρος ότι ο Χριστός αναστήθηκε, ποιος βάζει το κεφάλι του στον τορβά για ένα τίποτα, για ένα ψέμα. Αυτοί που τον εγκατέλειψαν όταν ζούσε, δεν τον άφησαν όταν αναστήθηκε. Εδώ έχουμε τη δύναμη της Αναστάσεως. Πώς μπορεί τα αρνιά, πώς μπορεί τους λαγούς να τους κάνει λιοντάρια. Αυτή ήταν η δύναμη της πίστεως. Και όλες αυτές οι μοναδικές και καταπληκτικές εμπειρίες μεταφέρθηκαν μέσω των Αποστόλων σε ολόκληρη την οικουμένη. Οι πληροφορίες για την ενανθρώπιση του Χριστού, για την προσφορά της θυσίας του, καταγράφηκε στις συνειδήσεις των εποπτών της ζωής του Χριστού και καταχωρήθηκαν στα Ιερά Ευαγγέλια. Δηλαδή αυτό το πράγμα ήταν προσωπικές μαρτυρίες και εμπειρίες των Αποστόλων που πέρασαν μέσα στα Ιερά Ευαγγέλια. Δεν είναι θεωρίες, υπήρξαν άνθρωποι που τον είδαν και τον έζησαν, που τον ακούμπησαν, που άγγιξαν τις πληγές του, που τον είδαν να σαρκώνεται, να θαυματουργεί, να πεθαίνει, να ανασταίνεται. Υπάρχουν άνθρωποι με επώνυμο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ταυτότητα. Δεν είναι θεωρία η πίστη μας. Έχει να κάνει με μια ιστορική, με ένα ιστορικό στίγμα. Με το, αυτό το στίγμα που μας λέει ότι ο Χριστός υπήρξε. Γιατί υπάρχει μια τεράστια θεωρία μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία που λέει αυτά είναι αέρας. Δεν υπήρχαν ποτέ, δεν έγιναν τίποτε και δεν υπήρχαν ιστορικές βάσεις. Είναι λάθος. Μες στην Εκκλησία μας μιλάμε πάντοτε με ονόματα. Αυτός το είδε, λέει ο Ιωάννης, λέει ο Λουκάς, εγώ ήμουνα μπροστά, λέει τους ανθρώπους που ήταν μπροστά, χωρίς να κρύβουν δε και τα δικά τους πάθη και τις δικές τους καμιά φορά γκρίνιες και φιλοδοξίες. Πράγμα που καθιστά το κείμενο πέρα για πέρα αληθινό. Στη συνέχεια λοιπόν η πληρότητα της Αποστολικής Διδαχής αναβλύζει από την ανώθευτη πηγή των αυτοπτών μαρτύρων και κυλά μέσα στις γενιές, μέσα από όλη τη γενιά των χριστιανών ως την εποχή μας, με τη φρεσκάδα της άμεσης εμπειρίας. Το σύμβολο λοιπόν της πίστεως είναι η σύνοψη όλων αυτών των εμπειριών των ανθρώπων που είδαν και έζησαν τον Χριστό, όχι μόνο εν σώματι όσο ζούσε, αλλά και πνευματικό το τρόπο, όπως ο Παύλος, ο οποίος τον συνάντησε στον δρόμο προς τη Δαμασκό, ως πνευματική εμπειρία, ως θεόπτης πλέον, ο Απόστολος Παύλος, αλλά και ως εμπειρία όλων των χριστιανών και των μαρτύρων, που ζούσαν τον Χριστό σαν παρηγοριά, σαν φως, σαν δύναμη μέσα στις φυλακές και εν μέσω του μαρτυρίου. Όλη αυτή λοιπόν η εμπειρία καταχωρίζεται μέσω των Αγίων Πατέρων και μέσω των Οικουμενικών Συνόδων, του μεγάλου δηλαδή οργάνου στο οποίο συνεδριάζουν οι πατέρες, οι θεοφόροι. Μέσα σε αυτό λοιπόν έρχεται όλη η πίστη των αιώνων και καταχωρείται στα κείμενα, στα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. Ό,τι έζησαν οι Απόστολοι, ό,τι βίωσε η Εκκλησία ως εμπειρία και πράξη, ό,τι βίωσαν οι μάρτυρες μέσα στις φυλακές και τα μαρτύρια, το έκαμε κείμενο γραπτό η σοφία των θεοφόρων πατέρων. Αυτό είναι το σύμβολο της πίστεως. Το πιστεύω λοιπόν είναι, όπως είπαμε, η απόρρια της σοφίας των Αγίων Πατέρων. Το σύμβολο της πίστεως ιστορικά πρέπει να πούμε ότι συντάχθηκε σε στις δύο πρώτες Οικουμενικές Συνόδους. Η Οικουμενική Σύνοδος η πρώτη της Νικαίας που έγινε το 325 και συνέταξε τα 7 πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως, το 325 όπως βεβαίως μετά Χριστόν, και καταδίκασε τον Άριο, τον μεγάλο αυτόν αιρετικό, ίσως τον μεγαλύτερο, αν δεν υπήρχαν οι Ιαχωβάδες θα λέγαμε σήμερα ότι ο μεγαλύτερος αιρετικός είναι ο Άριος, αλλά τον Άριο τον έχουν ξεπεράσει οι Ιαχωβάδες. Είναι ένα βήμα παραπάνω ο Άριος, οι Ιαχωβάδες. Τι είναι οι Ιαχωβάδες? Είναι η μούργα, όπως λέμε στο λάδι, ό,τι κατακάθεται από το λάδι, από όλες τις αιρέσεις, αυτό είναι οι Ιαχωβάδες. Δηλαδή έχουν μέσα όλον τον αριανισμό. Δέχονται ότι ο Χριστός είναι κτίσμα του Πατέρα, δεν είναι Θεός. Δεν δέχονται την Παναγία μας, δεν δέχονται την Παρθενία της Θεοτόκου, δεν δέχονται τη Δευτέρα Παρουσία. Ό,τι λέει ο Άριος τα δέχονται όλα. Και βάζουν βέβαια και δικά τους πράγματα, όπως είναι τα διάφορα μεταφυσικά που βάζουν εκεί πέρα, την αποκατάσταση της Βασιλείας του Θεού βέβαια, και όλα αυτά τα θεωρητικά και πάνω απ' όλα πολύ χρήμα. Έτσι. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα έχουν μέσα τους κυρίως αυτές τις διαστάσεις. Διαστάσεις δηλαδή που έχουν να κάνουν με την εξουθένωση ουσιαστικά των ανθρώπων και βεβαίως απομυζούν όλη την ενέργεια και τη δραστηριότητα αυτών των ανθρώπων. Ανθρώπων θύματα που τους παίρνουν και τους καθιστούν πραγματικά θύματα. Η δεύτερη σύνοδος που συνθέτει τα επόμενα 5 είναι η σύνοδος της Κωνσταντινούπολης που έγινε το 381 στην Κωνσταντινούπολη επίσης από Αγίους Θεοφόρους Πατέρες και η οποία μιλά για το Άγιο Πνεύμα και βεβαίως για την Εκκλησία και την Ανάσταση των Νεκρών, την εσχατολογική δηλαδή διάσταση της Εκκλησίας μας. Τελειώνω, το πιστεύω λέγοντας προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Μια στεγνή ομολογία του συμβόλου της πίστεως που θα περιορίζεται μόνο στην τυπική απαγγελία του συμβόλου μέσα στο ναό και δεν θα εκβάλει το σύμβολο της πίστεως στην καθημερινή μας πράξη, όπως καταλαβαίνετε, είναι πράγμα ανούσιο. Δεν έχει σημασία τόσο να το λέμε, όσο περισσότερο έχει να το ζούμε και να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Δεν αποτελεί βεβαίωση πως η προσωπικότητά μας είναι προσανατολισμένη στη μεγάλη προσφορά του σαρκωμένου Λόγου του Θεού που κορυφώνεται στη Σταυρική Θυσία. Ο Απόστολος Παύλος, εκείνος που δέχτηκε θαυμαστές αποκαλύψεις και πλούτησε με τα βιώματά του, μας εμπιστεύεται τη μαρτυρία της καρδιάς. Εγώ, λέει, ονείν ζω εν σαρκή, εν πίστη ζω, τι του Υιού του Θεού, το αγαπήσαντός με και παραδόντος εαυτόν υπέρ εμού. Γράφει στην προς Γαλάτας. Η ζωή μου δεν είναι αυτονομημένη με την πίστη μου. Δεν μπορώ να πω δηλαδή πως πιστεύω ή πως απαγγέλω το σύμβολο της πίστεως ή το ξέρω το σύμβολο της πίστεως και ουσιαστικά να αγνοώ αυτή την πίστη και αυτό το νόημα στη ζωή μου. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως την απαγγελία του πιστεύω τη λέμε πάρα πολλές φορές σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, σε πολλές ακολουθίες. Από τον μεσονυκτικό το πρωινό μέχρι το απόδειπνο το βράδυ. Που λέμε πάντοτε το πιστεύω. Από τη Θεία Λειτουργία που είναι η κορυφαία λατρευτική στιγμή της Εκκλησίας μας και όλων μας, βεβαίως και από το ξεκίνημά μας με την είσοδό μας μέσα στην Εκκλησία. Θυμηθείτε ότι ο ανάδοχος τώρα, που έχει καταντήσει βέβαια και το λέει ο ψάλτης πλέον, γιατί ποιος ανάδοχος ξέρει το πιστεύω τώρα, μεγάλες κουβέντες. Άμα είναι κανένας Αλβανός που έχει κατηχηθεί λίγο, μπορεί να το πει το πιστεύω. Η δική μας είναι σαν Τούρκοι. Παίρνουν το πιστεύω και το έχουν έτσι και νομίζουν ότι κάτι έχει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρουν μόνο τι ρούχα θα πάνε στο παιδί, τι σταυρό θα του πάρουν, τι καπέλο θα του πάρουν, τι αυτά, τι θα φοράει το κουμπάρος, τι θα φοράει αυτή, τι ρούχα θα δείξουμε, πού θα γίνει το μυστήριο, πόσοι θα έρθουν, τι φωτογράφια, τι φαΐ θα έχουμε μετά, η πολύ ωραία τελετή, και να πάρει το όνομα το παιδί, να έχουμε το φωνάζουμε, δηλαδή κατάντημα. Αυτό δεν είναι μυστήριο. Αυτό είναι μια θεατρική παράσταση. Το ουσιαστικό είναι να καταλάβεις το μυστήριο και να... Πέντε νοματέους, συγγενείς, εκεί. Εγώ δεν σου λέω να μη χαρείς, αλλά έχουμε κάνει όλα τα πράγματα, φορτώσαμε το μυστήριο με ένα σωρό ξεύτια και χάσαμε την ουσία του μυστήριου. Τι γίνεται τότε, τι γίνεται. Και το λευκό έχει αντικατασταθεί, πια του παίρνουν του παιδιού και φοράει και γίνεται μια μαριονέτα. Τα λευκά δεν είναι... Επειδή δεν έχουμε άλλο ρούχο να του βάλουμε του παιδιού. Τα λευκά είναι επειδή λευκό βγαίνει από την κολυμβήθρα το παιδί. Είναι άγιο εκείνη την ώρα. Το χρώμα δεν είναι συμβολικό, είναι ουσιαστικό εκείνη την ώρα. Και ο σταυρός που του βάζουμε είναι ο σταυρός που κανονικά φέρει στο λαιμό του, αλλά ουσιαστικά φέρει στην πλάτη του. Από εκείνη την ημέρα γίνεται δούλος Χριστού. Σταυρώνεται, χρύεται, λαμβάνει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αν οι άνθρωποι καταλαβαίνανε τι κάνουν και τι ζουν την ώρα του βαπτίσεως, θα θέλανε κάθε φορά να βαπτίζονται. Οι ίδιοι να βαπτίζονται. Και να βαπτίζουν πάλι και πάλι τα παιδιά τους. Και όχι να χαντακώνουν, να χάνουν τέτοιες χρυσές ευκαιρίες στη ζωή τους. Λες και θα ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Να χάνεται όλο το μυστήριο και όλη η ουσία του μυστηρίου μόνο και μόνο για να μην κακοκαρδιστούν τα πεθερικά και μην πούνε πως δεν δώσαμε και τα δώρα και τα μπομπονιέρες και τα αυτά. Και φορτώσαμε το σημαντικό με το απόλυτο τίποτα και χάσαμε το σημαντικό. Σε παρένθεση. Εκεί λοιπόν λέμε το πιστεύω και εκεί πραγματικά θα απαγγέλουμε την πίστη μας. Ξεκινάει λοιπόν το πιστεύω και λέμε «Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων». Σίγουρα το πιστεύω ξεκινάει με την λέξη η οποία ουσιαστικά νοηματοδοτεί, γι' αυτό και ταιριάζει σε κάθε ένα άρθρο του συμβόλου της πίστεως. Εμείς το τοποθετούμε στο «Πιστεύω εις ένα Θεόν», αλλά ουσιαστικά είναι και «Εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, πιστεύω». Και «Εις το Πνεύμα το Άγιο, πιστεύω». Εις μία Αναγία Καθολική, πιστεύω. Είναι το πιστεύω που ουσιαστικά ταιριάζει με όλα. Αυτή λοιπόν η λέξη κλειδί, πιστεύω. Μεγάλη φράση, μεγάλη λέξη. Πραγματικά μπορεί να πει ο άνθρωπος ότι πιστεύω. Πόσες φορές ανοίγουμε το στόμα μας και λέμε πιστεύω. Ας αναρωτηθούμε όμως και ας βάζουμε εκείνο το σημείο της τήξης στο ερωτηματικό. Πιστεύω. Πολλές φορές το Ευαγγέλιο με το πιστεύω, αλλά αναρωτιόμαστε έτσι με το ερωτηματικό στα χείλη. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα. Ας κάνουμε έτσι μια μικρή αναδρομή μέσα μας. Και κάθε φορά στο αναζητούμε και στο μυστήριο της εξομολόγησης, γιατί καμιά φορά στην εξομολόγηση πηγαίνουμε να πούμε του παπά πόσο καλοί είμαστε. Πόσο καλοί άνθρωποι είμαστε, κανένας ανθρώπου κακό δεν θέλουμε, με πειράζουνε δεν πειράζουν, με χτυπούνε δεν χτυπώ, όλοι οι καλοί άνθρωποι περνάνε από προς. Όμως πρέπει να αναρωτηθούμε εκεί από το γυαλό, γιατί άμα θέλει κανείς να ταξιδέψει βαθιά, πρέπει να ξεκινήσει από το γυαλό. Και ο γυαλός εκεί, το λιμανάκι, είναι η πίστη. Δεν μπορεί να πει ο άνθρωπος ότι μπορεί να ταξιδέψει μεσοπέλαγα, να τα βγάλει πέρα με τα κύματα της ζωής, αν δεν ξέρει να κολυμπάει στα ριχά. Και τα ριχά είναι η πίστη. Είναι το α και το ω. Δεν μπορείς να χτίσεις σπιτικό άμα δεν βάλεις θεμέλια. Πίστη μας λείπει. Και το αν ρωτήσεις κάποιον, πιστεύεις στον Θεό? Πιστεύω, όλοι πιστεύουμε. Έτσι. Αλλά ξέρετε πού φαίνεται το έλλειμμά μας? Όταν δυσκολεύουν τα πράγματα. Όταν έρχονται τα πράγματα έτσι όπως δεν τα θέλουμε ή δεν τα έχουμε προγραμματίσει. Τότε πραγματικά πρέπει να αναρωτηθούμε εκείνη την ώρα. Είμαστε κι εμείς σαν τους υπόλοιπους ανθρώπους που τα βάζουμε πολλές φορές με το Θεό, χρεώνουμε το Θεό για τη μαύρη ζωή μας? Ή πρέπει να γίνουμε σαν και εκείνο το μακάριο Ιώβ και να επαναλαμβάνουμε αυτό που λέμε στο τέλος κάθε θείας λειτουργίας, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νη και έως το αιώνος? Δηλαδή ο Κύριος έδωκε, ο Κύριος αφήλητο, δηλαδή ο Κύριος έδωσε, ο Κύριος παίρνει, ο Θεός τα δίνει, ο Θεός τα παίρνει. Όπως έδωξε, λέει, στον Κύριο, έτσι λέει να ακολουθήσουμε. Αυτό που φάνηκε καλό για τον Θεό, αυτό είναι. Δύσκολο να το λες. Πιο δύσκολο να το ζεις. Μακάριος ο άνθρωπος που έχει κάνει κτήμα και έχει βγάλει αυτό το σημείο το ερωτηματικό από τη ζωή του και έχει βάλει την κατάφαση. Πιστεύω εις ένα Θεό. Με όλη τη δύναμη της καρδιάς και με όλο το ψυχοσωματικό είναι. Πιστεύω εις ένα Θεό. Ένας Θεός. Πατέρας, η λέξη πατέρας ουσιαστικά μας καθιστά εμάς παιδιά του. Αυτή η ιστορική σχέση που αναπτύσσεται μέσα στην Εκκλησία μας γλυκαίνει και εμάς σε καιρούς αγριάδας. Ξέρεις, λέει κάποιος παππούλης, εμείς οι άνθρωποι μπορεί να είμαστε, λέει, κάποτε αγνώστου πατρός, αλλά δεν είμαστε ανυπάρκτου πατρός. Κάθε ένας μας έχει έναν πατέρα. Λοιπόν, ένας άπιστος άνθρωπος είναι αυτός που λέει, όχι μόνο δεν ξέρω τον πατέρα μου, αλλά θεωρώ ότι δεν έχω και πατέρα. Ένας άφρον άνθρωπος, τρελός. Μόνο ένας τρελός μπορεί να πει δεν έχει πατέρα. Λοιπόν, μόνο ένας τρελός μπορεί να πει ότι δεν πιστεύει στο Θεό. Παντοκράτορα σημαίνει αυτός που έχει όλη την κτήση στα χέρια του, που όλα είναι δικά του. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι δικό του. Ποιητήν ουρανού και γης, που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη. Ποιητής, τα ποίηματά του, τα έργα του. Το ουρανού και γης, διότι υπήρξε, κατασκευάστηκε πρώτα ο αόρατος κόσμος, ουρανού και γης, και μετά φτιάχτηκε η γη. Αυτό το κόσμο της βασιλείας. Κόσμος, γιατί τον λέμε κόσμο? Η λέξη είναι κόσμημα, στολίδι, γι' αυτό το λέμε κόσμο. Μην κοιτάτε τώρα που τον κατατίσαμε σκουπίδια. Κόσμο τον ελέμε γιατί είναι στολίδι. Ήτανε. Τώρα είναι καθρέπτισμα δικό μας. Σκουπίδια εμείς. Σκουπίδια είναι και ο κόσμος μας. Ήταν ο κόσμος παλιά, ο άνθρωπος κόσμος, κόσμημα. Κόσμημα ήταν και ο κόσμος του. Κόσμημα ήταν και αυτό που τον περιέβαλε. Ο κόσμος είναι η εικόνα του πρίγκιπα. Κατέστησε ο Θεός πρίγκιπα τον άνθρωπο και του είπε, αυτό είναι το βασίλειό σου. Άμα ήταν καλός αυτός, θα ήταν καλό και το βασιλείο του. Άμα είναι κακός ο άνθρωπος, είναι κακό και το βασιλείο του. Έτσι πάνε τα πράγματα. Ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και αυτόν που βλέπουμε και αυτόν που δεν βλέπουμε. Αυτή η εμπιστοσύνη στη δημιουργία του Θεού, στην παντοδυναμία του Θεού, στο ότι εμείς είμαστε απλώς ένας μικρός κόκκος άμμου μέσα στο άπειρο. Αλλά αυτό μου δημιουργεί ένα δέος. Δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, που βρίσκομαι, μου δημιουργεί ένα δέος, ένα φόβο, ένα μεγαλείο μπροστά στη μεγαλοσύνη του Θεού. Πόσο μεγάλος είναι ο Θεός, πόσο μικρός είμαι εγώ. Αλλά ταυτόχρονα μου θυμίζει ότι για μένα τον κόκο της άμμου ο Θεός έχει το νου του. Έχει πρόνοια για μένα τον τελευταίο κόκο. Την τελευταία άκρη της άμμου. Με έχει στο μυαλό του. Η αίσθηση αυτής της πίστης μου δίνει σιγουριά, ασφάλεια, δύναμη να συνεχίζω τη ζωή μου. Λέει τα υπόλοιπα άρθρα του συμβόλου της πίστεως. Και εις ένα Κύριον, αυτό το και ουσιαστικά πηγαίνει στο πιστεύω, ε? Πιστεύω στον Πατέρα και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός, πέστε το, γεννηθέντα παρακολουθείτε, προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα έγινε. Όλη η θεολογική φράση, έκφραση της Εκκλησίας μας κρύβεται σε αυτό το κομμάτι του συμβόλου της πίστεως. Σε ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, Γιος του Θεού. Δεν είναι ένας από τους ανθρώπους. Ο Θεός δεν έχει άλλους γιους κατά φύσιν. Είμαστε παιδιά του Θεού, γη του Θεού κατά χάριν. Ο Χριστός λοιπόν είναι Γιος του Θεού, τον Υιόν του Θεού. Προπάντων των αιώνων. Όταν λέει προπάντων των αιώνες, κάποτε δημιουργήθηκε ο χρόνος. Όταν λέει προπάντων των αιώνων, ο άνθρωπος όταν ακούει αιώνες βάζει μια αρχή στο μυαλό.

λαμβάνεται στους ουρανούς με την ανάληψη, κάθεται λέει στα δεξιά του Πατρός, στο θρόνο από τον οποίο δεν έφυγε ποτέ. Πώς γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα? Πώς μπορούμε να λέμε ναι, τα κατάλαβες, τα κατάλαβα? Δεν είναι αυτά. Τι γίνεται, τι είναι αυτό? Εδώ λοιπόν χώρα είναι η πίστη. Γιατί η πίστη, λέει ο Παύλος, πραγμάτων έλεγχο σου βλεπωμένων. Δηλαδή να είσαι σίγουρος ότι πίσω από την πλευρά του τείχου είναι πράγματα και ας μην τα έχεις δει. Η Εκκλησία μας όταν λέει μια φράση, λέει για το Θεό, άναρχος αρχή. Όταν λέμε αρχή εννοούμε κάτι που αρχίζει. Έχει αρχή και τέλος. Άναρχος σημαίνει ότι δεν έχει αρχή. Εκεί που λες ότι το υιοθετώ, ξέρω τι είναι. Σου λέει ο Θεός, αυτό που ξέρεις είναι παραπάνω. Λέει υπερούσιος ουσία. Ουσία, λέω στο μυαλό μου ουσία. Τι έχω στο μυαλό μου? Ένα συστατικό, αυτό είναι. Υπερούσιος λέει από αυτό που έχει στο μυαλό σου παραπάνω. Γιατί οι άνθρωποι μας αρέσει, είναι στη φύση μας, γιατί και εμείς είμαστε αυτού του χαρακτήρα, να οριοθετούμε τα πράγματα, να τα γνωρίζουμε, να τα κατεβάζουμε στον πόη μας, να ξέρουμε, να τώρα το ξέρω. Ο Θεός όμως λέει ότι δεν με έφτιαξες εσύ, εγώ σε έφτιαξα. Φανταστείτε ένα μηχάνημα να έχει πιο πολύ μυαλό από αυτόν που το έφτιαξε. Φανταστείτε το λέμε καμιά φορά, μα δεν μπορώ να το καταλάβω. Άμα μπορούσαμε να το καταλάβουμε, δεν θα ήταν Θεός, θα ήταν ένας από εμάς. Δεν θα είχε δυνατότητες παντοκράτορα, παντοδύναμου, πανάγαθου. Όποτε τον χτυπούσαν, θα χτυπούσε. Και όποτε τον έβριζαν, θα έβριζε. Θα ήταν ένας από εμάς. Όταν τον τσιμπούσε, θα πόνεγε. Δεν θα ήταν Θεός. Έρχεται λοιπόν ο Θεός και διημά στους άνθρωπους και έρχεται και η Εκκλησία μας, συγγνώμη, και απαντά στην αίρεση του Αρίου, τη φοβερή αυτή αίρεση του Αρίου που τάραξε για αιώνες την Εκκλησία. Και όχι μόνο καταδικάστηκε από τη Σύνοδο, αλλά και μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο συνέχισε ο Άριος. Μέχρι την τελευταία πια, λέει, το τέλος του Αρίου, που ήταν, όπως ξέρετε, φρικτό και φοβερό, όταν πήγε να λειτουργήσει εκεί στην Κωνσταντινούπολη και τον έπιασε η κοιλιά του κτλ. Και βρήκε φρικτότατο θάνατο, άνοιξαν τα σπλάχνα του κυριολεκτικά και δεν άφησε ο Θεός να μολύνει το ιερό θυσιαστήριο. Ο Άριος, ο οποίος ήταν ιερέας. Φοβερή αίρεση του Αρίου. Ταλάνισε την Εκκλησία χρόνια. Και αίματα, έχουμε Αγίους πολλούς που θυσιάστηκαν εκείνη την περίοδο. Η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί μια φράση προκειμένου να πολεμήσει την αίρεση του Άριου. Ο Άριος έλεγε ότι ο Χριστός φτιάχτηκε, δημιουργήθηκε, ήταν πλάσμα του Θεού. Η Εκκλησία μας λοιπόν θεολογεί και λέει φως εκ φωτός, Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Το πρώτο φως για το οποίο μιλάει είναι ο Πατέρας. Φως εκ φωτός, το φως από το φως. Και χρησιμοποιεί την εικόνα της φωτιάς. Λέει ότι όταν ανάβει μια φωτιά, υπάρχει φωτιά που ανάβει και η αναλαμπή που δημιουργείται. Η αναλαμπή δημιουργείται την ώρα που ανάβει η φωτιά. Την ίδια ώρα ανάβει και η φωτιά, την ίδια ώρα φέγγει και το φως. Δεν υπάρχει το ένα νωρίτερο από το άλλο, ούτε το ένα χωρίς το άλλο. Γι' αυτό λέει φως εκ φωτός. Την ώρα που γεννιέται το ένα φως, γεννιέται και το άλλο. Άρα είναι του ίδιου χρόνου. Και επειδή δεν έχει χρόνο ο Πατέρας, άρα δεν έχει χρόνο ούτε ο Υιός. Φως εκ φωτός, Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Ο Θεός ο αληθινός που είναι ο Χριστός από Θεό αληθινό. Γεννηθέντα που γεννήθηκε, ου ποιηθέντα, δεν δημιουργήθηκε. Εμείς είμαστε και γεννηθέντες και ποιηθέντες. Δημιουργηθήκαμε από το Θεό. Ο Υιός του Θεού δεν δημιουργήθηκε. Γεννήθηκε, αλλά δεν δημιουργήθηκε. Και πότε γεννήθηκε? Προπάντων των αιώνων. Πάντοτε, πριν από όλους τους αιώνες. Δεν υπήρξε χρόνος που να μην γεννήθηκε, που να μην υπήρχε ο Χριστός. Τον διημά στους ανθρώπους, λέει, συνεχίζει το άρθρο της πίστης, το άρθρο του συμβόλου της πίστεως, τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν σαρκωθέντα, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Λέει, όταν λέει για μας, για την ημετέρα σωτηρία, μιλάει για το μυστήριο της σάρκωσης. Το μυστήριο της σάρκωσης, τα Χριστούγεννα που γιορτάζουμε στην Εκκλησία μας, αυτό το Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Το λόγο για τον οποίο σαρκώνεται ο Χριστός. Δεν έχει κανένα άλλο λόγο παρά την ημετέρα σωτηρία, τον διημά στους ανθρώπους και την ημετέρα σωτηρία.
Ο Άριος έλεγε ότι όταν ο Χριστός κατεβαίνει στον κόσμο είναι ένας από εμάς.

0: αφού είναι ένας από εμάς, δεν μπορεί να μας σώσει. Αυτό δηλαδή που η Εκκλησία έβλεπε και έβλεπε πολύ μπροστά, πέρα από αυτές τις διαμάχες που γίνονταν μέσα, έβλεπε ότι διακυβεύονταν η σωτηρία των ανθρώπων. Έλεγε ότι αν ο Χριστός δεν ήταν Θεός, δεν υπάρχει για μας σωτηρία, αλλά εμείς δεν μπορούμε να σωθούμε. Εμείς μπορούμε να σωθούμε, μας παρέχεται η ευκαιρία να σωθούμε, επειδή ο Χριστός έγινε άνθρωπος. Επειδή ο Χριστός ήρθε στη γη μας. Σταυρώθηκε και έγινε ένας από εμάς. Ένας άνθρωπος σαν και εμάς. Αν είναι ένας σαν και εμάς, δηλαδή ήταν πάντοτε ένας σαν και εμάς άνθρωπος, χωρίς να είναι και Θεός τέλειος ταυτόχρονα, τότε πραγματικά διακυβεύεται η σωτηρία μας. Κινδυνεύει η σωτηρία μας. Και η Εκκλησία ήθελε νωρίς να το πει και νωρίς να το κηρύξει. Σαρκοθέντα, εδώ η Εκκλησία μας θεολογεί καθαρά, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Καθαρές κουβέντες, γι' αυτό λέμε βραχή ρήματι, λίγα λόγια και πολύ σύνεση. Λέει, βραχή ρήματι, εκ πνεύματος Αγίου, χωρίς επέμβαση ανδρός. Και Μαρίας της Παρθένου. Εδώ έχουμε κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο ουσιαστικά μιλάει, τοποθετεί τη Θεοτόκο στην καρδιά της Εκκλησίας. Για πάρα πολλά χρόνια, ιδίως στους πρώτους αιώνες, υπήρχε μια αμφιβολία, ένας φόβος με το πρόσωπο της Θεοτόκου. Δεν υπήρξε οριοθετημένη γραμμή πώς να τιμάται το πρόσωπο της Παναγίας μέσα στην Εκκλησία μας. Υπήρχε δηλαδή ένα πρόβλημα, γιατί υπήρχαν πολλοί που δεν δέχονταν καν την Παναγία, όπως σήμερα είναι οι Πεντηκοστιανοί. Απόγονοι αυτών των πρώτων αιρετικών που δεν δέχονται καθόλου την Παναγία. Η Εκκλησία μας λοιπόν θεολογεί και λέει, ναι, είναι η Μαρία η Παρθένος, η οποία εκ πνεύματος Αγίου κυοφορεί και γεννά, δανείζεται τα παρθενικά της αίματα, παίρνει την ανθρώπινη σάρκα της, δεν κληρονομεί το προπατορικό αμάρτημα, αφού δεν έχουμε την επέμβαση ανδρός, αλλά μόνο από το Άγιο Πνεύμα έχουμε την κυοφορία, και έχουμε βεβαίως την φιλοξενία του εμβρίου στην κοιλία της Θεοτόκου. Έτσι η Εκκλησία μας θεολογεί τη σάρκωση του Χριστού. Αυτό το πολύ σημαντικό άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως μιλά ουσιαστικά για τη σάρκωση του Θεού και Λόγου. Όλοι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, από το Μεγάλο Αθανάσιο που γράφει τον περίφημο περί ενανθρωπίσεως Λόγου, μέχρι τους τελευταίους πατέρες, τους μεταγενέστερους, τον Ιερό Φώτιο και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, στέκονται κομβικά στο σύμβολο της πίστεως, θεωρώντας ότι η Εκκλησία τραβάει γραμμές χάρακα και οριοθετεί τι πρέπει να πιστεύουμε και πού πρέπει να, και ποια πράγματα αξίζει και πρέπει να αποφεύγουμε. Ένα σημαντικό σημείο του συμβόλου της πίστεως είναι ότι η πνευματική, ότι η απαγγελία του συμβόλου της πίστεως, γιατί σε αυτό το σημείο θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος για την απαγγελία αυτή, ώστε σιγά σιγά λίγο να προσπαθούμε να το αναλύουμε, να μιλήσουμε στη συνέχεια για το Άγιο Πνεύμα και βέβαια στο τέλος για την Εκκλησία μας, πόσο σημασία έχει να πιστεύουμε και πόσο βάρος δίνει η πίστη μας και η θεολογία μας στην Εκκλησία, στο ιερό μας βάπτισμα, στην εσχατολογία της Εκκλησίας μας, όπως λέμε το λόγο για τα τέλη μας, την Ανάσταση των νεκρών, την αναμονή του Κυρίου μας, τη Δευτέρα Παρουσία, πόσο σημασία έχει και πόσο κομβικό λόγο και ρόλο παίζει η απαγγελία του Συμβόλου Πίστεως στην καρδιά της Θείας Λειτουργίας. Αυτά θα τα πούμε σιγά σιγά. Αυτό που πρέπει πρωτίστως να καταλάβουμε είναι το σύμβολο της πίστεως, όταν απαγγέλλεται από τον κόσμο, πρέπει άλλο τόσο να βιώνεται από τον κόσμο. Και κάθε φορά που απαγγέλλεται, όπως ψάλλεται και λέγεται όλο μαζί, πρέπει να μας συνέχει και να μας κυριολεκτικά να μας έχει σε εγρήγορση πνευματική, ότι όπως το λέμε όλοι μαζί, έτσι αυτό το πράγμα να το βιώνουμε και όλοι μαζί. Δεν μπορούμε να λέμε το Θεό Πατέρα όταν έχουμε μεταξύ μας εμπάθειες και αντιπάθειες. Είναι θράσους, λέμε ψέματα στο Θεό. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε, όπως θα πούμε στο τέλος της Κυριακής προσευχής, συγγνώμη και παράταση μετανοίας από το Θεό, όταν δεν είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε τη συγγνώμη και την παράταση μετανοίας σε κανέναν. Και κυρίως αυτούς που θεωρούμε ότι μας έβλαψαν. Δεν μπορούμε, είναι θράσους να μιλάμε στο Θεό και να Του ζητούμε, όταν δεν έχουμε κάνει τίποτε να εξοφλήσουμε τα χρέη που έχουμε εμείς απέναντί Του. Θέλουμε να χρεωθούμε κι άλλων, σαν τους τελευταίους εδώ τους χρεωμένους με τις τράπεζες, που βγάζουν λογαριασμό από μια τράπεζα για να κλείσουν μια άλλη. Και ανοίγουν ένα άλλο χρέος. Έτσι μοιάζουμε και εμείς τα πνευματικά. Ενώ έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς στην πνευματική ζωή, ζητάμε, ζητάμε, ζητάμε, ζητάμε και δεν κάνουμε τίποτε να κλείσουμε τα χρεωστούμενα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η συνάντησή μας σήμερα και ας προσπαθήσει ο καθένας μας στην απαγγελία του συμβόλου της πίστεως να βάλει λίγο καρδιά παραπάνω, λίγο ψυχή παραπάνω. Να μην το λέει πιο πολύ, αλλά μάλλον να το νιώθει. Και ας κάνουμε ένα μικρό πείραμα αν θέλετε. Ας πιάσετε το πιστεύω το σύμβολο της πίστεως και να το λέτε όχι πολύ αργά, αλλά λέξη-λέξη, σαν την ήσυχη ποντιστική βροχή. Θα είναι σαν να το διαβάζετε για πρώτη φορά. Γιατί η καρδιά θέλει χρόνο να τα καταλάβει. Και εμείς μέσα στο τρεχαλιτό μας, η εποχή μας όλα τα κάνει γρήγορα. Όλα, όλα, όλα γρήγορα. Δεν έχουμε χρόνο. Και μέσα σε αυτό εντάξαμε και την προσευχή μας. Όλα γίνονται μηχανικά. Όμως η ψυχή θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο. Και η πίστη θέλει χρόνο. Και η καρδιά θέλει χρόνο. Ας δώσουμε στην ψυχή και στην καρδιά μας το χρόνο που της αξίζει και της χρειάζεται.
1: Τασά εκ των σών. Προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.

Αγγλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευφημία Αθανασίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα θέλαμε να ασχοληθούμε με τον σχολιασμό ορισμένων στίχων από την πρώτη καθολική επιστολή Ιωάννου. Η επιστολή αυτή είναι εγκύκλιος και απευθύνεται σε πολλές εκκλησίες. Ο Απόστολος Ιωάννης αποσκοπεί με αυτήν στην καταπολέμηση των αιρετικών, όπως ο Κύρινθος, οι οποίοι αρνούν την πραγματική ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού. Εναντίον των αιρετικών αυτών, τους οποίους χαρακτηρίζει αντίχριστους, προβάλλει ο Ιωάννης το μαρτυρημένο και από την εμπειρία των Αποστόλων βεβαιωμένο ιστορικό γεγονός της ενσάρκωσης και του θανάτου του Ιησού Χριστού, γεγονός που φανερώνει την αγάπη του Θεού προς την ανθρωπότητα. Σε γενικές γραμμές, το περιεχόμενο της πρώτης επιστολής του Ιωάννου είναι το ακόλουθο. Μετά το προήμιο, στο οποίο ο Ιωάννης ως αυτόπτης και αυθεντικός μάρτυρας των γεγονότων της ζωής του Χριστού γράφει προς τους χριστιανούς, ώστε να έχουν κοινωνία με τον Πατέρα και τον Υιό, αναπτύσσει καταρχήν σε τι συνίσταται αυτή η κοινωνία. Εφόσον ο Θεός είναι φως, όποιος έχει κοινωνία με Αυτόν οφείλει να ζει μέσα στο φως και μακριά από την αμαρτία. Η κοινωνία αυτή φαίνεται έμπρακτα με την τήρηση των εντολών. Όποιος αγαπά τον αδελφό του βρίσκεται στο φως. Η αγάπη όμως προς τον κόσμο και την αμαρτία του κόσμου είναι ασυμβίβαστη με την αγάπη προς τον Θεό. Αυτοί που αρνούνται ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός είναι αντίχριστοι. Στη συνέχεια παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των παιδιών του Θεού. Αναμένουν τον Κύριο, δεν έχουν σχέση με την αμαρτία αλλά με τη δικαιοσύνη, αγαπούν τους αδελφούς τους όχι με λόγια αλλά με έργα, αποφεύγουν το πνεύμα της πλάνης που είναι η διδασκαλία των αντίχριστων αιρετικών. Κατόπιν επανέρχεται στο κεντρικό θέμα της αγάπης. Ο Θεός από αγάπη έστειλε τον Υιό του στον κόσμο. Από αυτό απορρέει η υποχρέωση του χριστιανού να αγαπάει τον αδελφό του και η αγάπη αυτή προς τον αδελφό είναι απόδειξη της κοινωνίας με τον Θεό. Η αγάπη δίνει παρησία στον χριστιανό και τον απαλλάσσει από τον φόβο της κρίσης και της τιμωρίας. Η αγάπη προς τον Θεό, εάν δεν συνοδεύεται από την αγάπη προς τον αδελφό, είναι ψεύτικη. Αγάπη προς τον Θεό σημαίνει τήρηση των εντολών του και η τήρηση των εντολών εξασφαλίζει τη νίκη επί των δαιμονικών δυνάμεων του κόσμου. Νικά όμως τον κόσμο όποιος πιστεύει πραγματικά στον σαρκοθέντα Ιησού Χριστό.

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε να διαβάσουμε ορισμένους στίχους από την πρώτη επιστολή Ιωάννου. Στο τέταρτο κεφάλαιο, στο στίχο 7 και εξής, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρεται, όπως αναφέραμε, στο κεντρικό θέμα της επιστολής, που είναι το θέμα της αγάπης του Θεού, και όποιος αγαπάει βλέπει τον Θεό. Γράφει ο Ιωάννης: «Αγαπητοί, αγαπώμεν αλλήλους, ότι η αγάπη εκ του Θεού εστίν, και πάσο αγαπών εκ του Θεού γεγέννηται και γινώσκει το Θεόν». Όποιος δεν αγαπάει δεν γνωρίζει το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Έτσι αποδείχτηκε η αγάπη του Θεού για μας. Απέστειλε τον Υιό του τον μονογενή στον κόσμο για να μας χαρίσει τη νέα ζωή, αν ενωθούμε με Αυτόν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού. Όχι ότι εμείς τον αγαπήσαμε, αλλά ότι Αυτός μας αγάπησε και έστειλε τον Υιό του, που θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Αν ο Θεός, αγαπητοί μου, έτσι μας αγάπησε, οφείλουμε και εμείς να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Κανένας δεν αξιώθηκε ποτέ ως τώρα να δει τον Θεό. Αν αγαπάμε ο ένας τον άλλον, είμαστε σε κοινωνία με τον Θεό και η αγάπη Του μέσα μας έχει ολοκληρωθεί. Και συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Μας έδωσε το Πνεύμα Του, έτσι είμαστε βέβαιοι πως είμαστε σε κοινωνία με τον Θεό και ο Θεός σε κοινωνία με εμάς. Εμείς οι ίδιοι με τα μάτια μας είδαμε και καταθέτουμε τη μαρτυρία μας ότι ο Πατέρας έστειλε τον Υιόν Του για να σώσει τον κόσμο. Όποιος παραδέχεται πως ο άνθρωπος Ιησούς είναι ο απεσταλμένος Υιός του Θεού, ο Θεός κατοικεί μέσα σε Αυτόν και Αυτός ζει ενωμένος με τον Θεό. Και εμείς γνωρίζουμε πια την αγάπη που μας έχει ο Θεός και εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας σε Αυτήν. Ο Θεός είναι αγάπη και όποιος ζει μέσα στην αγάπη ζει μέσα στον Θεό και ο Θεός μέσα σε Αυτόν. Έτσι καταλαβαίνουμε πως η αγάπη έχει ολοκληρωθεί μέσα μας όταν αντιμετωπίζουμε την ημέρα της κρίσεως με θάρρος. Γιατί και εμείς ζούμε σε αυτόν τον κόσμο όπως έζησε εκείνος. Και όποιος αγαπάει δεν φοβάται. Η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο, γιατί ο φόβος σχετίζεται με την τιμωρία και όποιος φοβάται την τιμωρία δείχνει πως δεν έχει φτάσει στην τέλεια αγάπη. Εμείς αγαπάμε τον Θεό γιατί εκείνος πρώτος μας αγάπησε. Και αν κάποιος πει «αγαπώ τον Θεό», μισεί όμως τον αδελφό του, είναι ψεύτης. Γιατί πραγματικά αυτός που δεν αγαπάει τον αδελφό του, τον οποίον βλέπει, πώς μπορεί να αγαπάει τον Θεό τον οποίον δεν βλέπει? Αυτή την εντολή μας έδωσε ο Θεός: όποιος αγαπάει τον Θεό πρέπει να αγαπάει και τον αδελφόν του. Ο αγαπών των Θεών αγαπά και τον αδελφόν αυτού. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, μετά από την ανάγνωση του κειμένου της μεταφράσεως ενός μέρους του τετάρτου κεφαλαίου της πρώτης επιστολής Ιωάννου, θα θέλαμε να δούμε τα σχόλια που κάνει πάνω σε αυτό το κείμενο ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, ο οποίος μέσα από τη δυναμικότητα του γραψίματός του και του ένθεου ζήλου του έχει γίνει πολύ γνωστός και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πολλά έργα του έχουν μεταφραστεί και στην ελληνική. Γράφει λοιπόν ο πατήρ Ιουστίνος ότι είμαστε από τον Θεό. Με ποιον τρόπο? Με την αγάπη. Γιατί η αγάπη είναι κυρίως η θεϊκή, ηθική δύναμη η οποία μας γεννά εκ του Θεού, μας κάνει Υιούς Θεού, μας θεώνει, μας κάνει ένθεους θεϊκούς. Ο Θεός αγάπη εστί, γιατί η αγάπη είναι θεοδημιουργική. Ηθική δύναμη, μια δύναμη που θεώνει. Σκυρτά το ανθρώπινο όν, ο άνθρωπος. Η αγάπη τον κάνει να σκυρτά με τις θεϊκές δυνάμεις οι οποίες τον μεταμορφώνουν, τον αναγεννούν σε κενό όν, σε κενή ψυχή, σε καινούρια δηλαδή, σε καινούρια οντότητα, σε καινούρια ύπαρξη και σε καινούρια ψυχή, σε κενή αντίληψη, σε κενή ζωή. Έτσι, σε αυτόν όλες οι σκέψεις, όλες οι αισθήσεις και όλα τα έργα είναι από τον Θεό. Και γνωρίζει τον Θεό με έναν κενό, καινούριο δηλαδή τρόπο, έναν τρόπο πραγματικό και πιστικότατο.
Μόνο η αληθινή οργανική ένωση με τον Θεό, η οποία πετυχαίνεται μόνο με τη γέννηση εκ Θεού εν αγάπη, δίνει την αληθινή γνώση περί του Θεού. Αν δεν γεννηθεί με αγάπη από τον Θεό ο άνθρωπος, δεν μπορεί να γνωρίζει τον Θεό. Όποιος όμως δεν γνωρίζει τον Θεό, αυτό συνήθως δεν τον αναγνωρίζει. Επειδή ο Θεός είναι αγάπη, μας δένει, μας συνδέει με αγάπη και ψυχική προσέγγιση με όλα τα δημιουργήματα και πρώτα απ' όλα με τους ανθρώπους. Όποιος αγαπά τους αδελφούς, έχει τον Θεό μέσα του. Γνωρίζει τον Θεό, γιατί είναι γεννημένος από τον Θεό. Όποιος δεν αγαπά τους αδελφούς, δεν έχει Θεό, δεν ξέρει τον Θεό, δεν βλέπει τα θεϊκά, θεοειδή όντα τους ανθρώπους, γιατί δεν είναι γεννημένος από τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ευαγγελίζεται: «Αγαπητοί, αγαπούμεν αλλήλους, ότι η αγάπη εκ του Θεού εστί, και πάσο αγαπών εκ του Θεού γεγέννηται και γινώσκει των Θεών. Ομοί αγαπών ουκ έγνουν των Θεών, ότι ο Θεός αγάπη εστίν». Σαν απόρρια, σαν αποτέλεσμα της αγάπης, είναι η ανθρώπινη θεογέννηση και η θεογνωσία του. Χωρίς την αγάπη, ούτε ο άνθρωπος γεννάται από τον Θεό, ούτε ξέρει τον Θεό, είναι ασεβής και ειδωλολάτρης. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης προχωρά ακόμη παρακάτω: «Εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού εν ημίν, ότι τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέσταλα και νοθεώσει στον κόσμο, ή να ζήσομεν δι' αυτού». Πραγματικά, η αγάπη του Θεού στους ανθρώπους δεν μπορούσε καλύτερα να εκδηλωθεί από το να στείλει στον κόσμο τον Θεό Λόγο, για να ζήσουν οι άνθρωποι εν αυτό. Η θεϊκή ζωή με την ενσάρκωση του Λόγου έγινε δική μας ανθρώπινη ζωή. Ο Θεός Λόγος έγινε άνθρωπος και έδωσε στον άνθρωπο τη θεϊκή του ζωή. Τον μίλησε σε αυτήν τη ζωή και του έδωσε τις δυνάμεις για να πραγματοποιήσει αυτή τη ζωή παρά τους γήινους και ανθρώπινους όρους. Τι είναι η θεϊκή ζωή? Είναι η ζωή του Χριστού στη γη. Σε τι συνίσταται αυτή η θεϊκή ζωή? Στη βίωση της θεϊκής αλήθειας, της θεϊκής αγάπης, της θεϊκής δικαιοσύνης, της θεϊκής αγιότητος και όλων των άλλων θεϊκών ιδιωτήτων. Όλες αυτές τις ένθεες ζωτικές δυνάμεις ο Θεάνθρωπος τις μετέφερε στον κόσμο μας και τις μετεφύτευσε στην ανθρώπινη ζωή μας. Αυτός ήρθε στη ζωή μας, μετέφερε μαζί του τις δυνάμεις της ένθεης ζωής, και έτσι η ανθρώπινη ζωή μας μετατράπηκε σε θεοζωή. Ο Θεός Λόγος έγινε Θεάνθρωπος για να κάνει τη ζωή μας ένθεο ζωή. Σε Αυτόν είναι όλα τα μυστήρια. Σε Αυτόν υπάρχει όλη η αγάπη του Θεού για μας τους ανθρώπους. Έτσι ο Θεάνθρωπος με τον πιο τέλειο τρόπο έλυσε τα προβλήματα της ανθρώπινης ζωής. Και οι άνθρωποι με την χάρη αυτή της θεοζωής γίνονται θεοειδείς. Ναι, αν έζησαν οι άνθρωποι με τις θεοειδείς και τις θεοεπιθυμητές δυνάμεις, τότε αυτοί κάλλιστα πέτυχαν τη βίωση της θεοζωής και ζουν πάντα στον παράδεισο. Γιατί ο παράδεισος δεν είναι τίποτε άλλο από τη ζωή κοντά στον Θεό και την διαβίωση εν Θεό. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτή η θεοζωή. Αντίθετα, αν ο άνθρωπος μετέφερε την αμαρτία στον εαυτό του, τότε άρχισε να μετατρέπει τη ζωή του σε διαβολοζωή. Γιατί το ζήν εν αμαρτίες είναι το ζήν εν το διαβόλο, ο οποίος ζει μόνο με την αμαρτία. Θέλεις να γνωρίσεις πώς ζει ο διάβολος? Κάνει την αμαρτία και θα το γνωρίσεις αμέσως. Γιατί στην αμαρτία υπάρχουν όλα τα μυστικά της ζωής του διαβόλου. Ο διάβολος είναι όλος στην αμαρτία και δεν υπάρχει έξω από την αμαρτία. Και όπου είναι ο διάβολος, εκεί είναι και η κόλαση. Η κόλαση δεν είναι τίποτα άλλο παρά η βίωση της αμαρτίας. Στην πραγματικότητα, η θεοζωή και η διαβολοζωή, η θεαγάπη και η διαβολοαγάπη είναι δύο τρόποι της ανθρώπινης ζωής στη γη. Και στα άλλα κοσμικά πράγματα της ανθρώπινης ύπαρξης υπάρχουν αυτοί οι δύο τρόποι, αυτές οι δύο κατηγορίες που είναι οι αιώνιοι προπάτορες του ανθρώπινου όντος.
ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί να ζήσει έξω από αυτές. Αν ήταν δυνατόν να απελευθερωθεί από αυτές, τότε θα έπαβε να είναι ανθρωπινό όν. Έτσι λοιπόν η φράση «το ή να ζήσουμε δι' αυτού» σημαίνει να ζήσουμε με τον Χριστό και δια του Χριστού. Και πότε ζούμε δι' αυτού, δηλαδή δια του Χριστού? Όταν ζούμε με την αλήθειά του, σύμφωνα με την αγάπη του, με τη δικαιοσύνη του, με τη δική του αγαθότητα. Με μια λέξη, όταν ζούμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του, την Εκκλησία του. Γιατί στην Εκκλησία δεν είναι μόνο το Ευαγγέλιο του, αλλά και αυτός ο ίδιος, ο θαυμαστός θεάνθρωπος, με όλες τις τελειότητες, με όλες τις δυνάμεις και με όλες τις αρετές. Επίσης, η Εκκλησία είναι το αΐζωο σώμα του θεανθρώπου Χριστού, ο αΐζωος οργανισμός του, και τα μέλη της Εκκλησίας είναι τα τμήματα και η κυψέλη αυτού του οργανισμού με την καλή έννοια, και όλοι ζουν δι' αυτού, ζουν με τον θεάνθρωπο, ζουν από τον θεάνθρωπο και μέσω του θεάνθρωπου. Εδώ έγκυται η μεγάλη Ευαγγελία του Αγίου Ιωάννου, του Υιού της Βροντής. «Η να ζήσομεν δι' αυτού», η οποία πραγματοποιείται στην Εκκλησία σε όλα τα μέλη της από την αρχή μέχρι σήμερα, γιατί όλα ζουν δι' αυτού, μέσω αυτού. Αυτό είναι μια αδιάκοπη μέθοδος της θεοζωής. Σε αυτήν εισέρχεται κανείς με όλα τα ιερά μυστήρια, και σε αυτήν μένει κανείς πάντοτε με τις Άγιες Αρετές, γιατί η Εκκλησία δεν είναι τίποτα διαφορετικό από τον Θεάνθρωπο, παρατηνόμενο σε όλους τους αιώνες, και σε Αυτόν υπάρχει η Θεοζωή.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, και θα αναφερθούμε σε αυτά που γράφει ο Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, τα λόγια αυτά που διαβάζουμε από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, αλλά και στα υπόλοιπα κείμενα τα οποία συνδέονται με το όνομά του. Γράφει ότι ο Ιωάννης είναι ο κατεξοχήν Απόστολος, ο εξοχότερος από τους Ευαγγελιστές, ο Μέγας του Θεού Αετός, ο Χρυσόπτερος, ο άφθαστος ερευνητής του ουρανίου βυθού, ο άνθρωπος που ανέβηκε με την θεωρία επάνω από τα χερουβίμ και έγινε ο αγγελιοφόρος της άναρχης υπάρξεως του Θεού Λόγου, ακόμη και σε αυτούς τους αγγέλους. Ο Ιωάννης, ο υψηπέτης νους, ο μεγαλοφωνούντατος κήρυκας της αληθείας, η πύρινη γλώσσα, το θεόφραστο στόμα, το άπειρο πέλαγος της σοφίας, ο άφθαστος βυθός των δογμάτων, το μέγιστο δοχείο της γνώσεως, η αστραπή του πνεύματος που φανερώθηκε στον κόσμο. Ο Ιωάννης, που είναι η οικουμενική βροντή της χάριτος, ο έξοχος στήλος των εκκλησιών, το ακλόνητο θεμέλιο του Θεού, το δίχτυ και ο ουρανομίκης αλλιευτικός κάλαμος που αλλιεύουν τις ανθρώπινες ψυχές. Αυτός ο οποίος είναι το αικίνητο πριόνι που πριονίζει όλες τις αιρέσεις, το κοφτερό μαχαίρι που κόβει τα ζυζάνια της ασεβίας, το ουράνιο κλειδί που κλείνει έξω από τα τείχη της εκκλησίας τα στρατεύματα της αθεΐας, η θεοκίνητη διάνοια που κτυπά σαν με σφενδόνα τα νοητά θηρία. Ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, που είναι ο πλημμυρισμένος ποταμός από τα νάματα της σοφίας του Θεού, ο καθαρότατος ναός της Παρθενίας, ο αγαπημένος και επιστήθιος του αληθινά αγαπητού, ο Μέγας, ο ρεοδρόμος ήλιος του Ευαγγελίου, η εύηχη λύρα και η σάλπιγγα του Αγίου Πνεύματος. Και στα λόγια αυτά του Οσίου Θεοδόρου του Στουδίτου έρχεται να προσθέσει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ότι μας παραθέτει τράπεζα μπροστά μας, τράπεζα λαμπρή, ώστε και στον ουρανό τον ίδιο να μας ανεβάσει δια μιας, αρκεί εμείς να προσέχουμε με σόφρονη διάνοια. Διότι δεν είναι δυνατόν αυτός που ακούει συνεχώς τα Θεία Λόγια να παραμείνει στην παρούσα ταπεινή κατάσταση, αλλά κατά ανάγκη θα αποκτήσει φτερά για να πετάξει ψηλά στον ουρανό και να συναντήσει τους απείρους θησαυρούς των αγαθών, τους οποίους ήθε να επιτύχουμε όλοι μας με τη χάρη και φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου και μαζί με τον οποίον ανήκει η δόξα στον Πατέρα και στο Πανάγιον Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και αιώνια. Αμήν. Με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή και ευχαριστούμε όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας, τον Βαγγέλη Τζαναβάρη. Χαίρετε.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Συντονισμένοι και αυτή την ώρα στην γνώριμη συχνότητα του ραδιοφώνου που μιλά στην ψυχή μας. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πατέρα Γνώση και Διδαχή. Και σήμερα λοιπόν με ζωντανό τον πατερικό λόγο, τον αγιοπατερικό λόγο, ζωντανείς τις μορφές των Αγίων, των Πατέρων μας, ιδιαίτερα δε ζωντανή την μορφή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, αλλά και την διδασκαλία του, καθώς συνεχίζουμε και σήμερα τη σειρά των εκπομπών που με πνευματικό μας διδάσκαλο, τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, παρακολουθούμε τα όσα έχει καταγράψει και μας προσφέρει για την πνευματική ζωή, για την τέχνη του πιστού να καταφέρνει πάντοτε να δημιουργεί τις προϋποθέσεις και τις αιτίες ώστε η χάρη του Θεού να έρχεται και να ευλογεί την πνευματική εργασία την οποία καταβάλει. Με το βιβλίο του λοιπόν «Ο Όρατος Πόλεμος» και με τη διδασκαλία του που υπάρχει, ο Άγιος Νικόδημος μας κάνει κοινωνούς, αλλά μας δημιουργεί και τις προϋποθέσεις, μας υποδεικνύει τους τρόπους, έτσι ώστε ο πνευματικός αγώνας, η προσπάθειά μας αυτή, να έχει πάντοτε τα πλουσιότερα αποτελέσματα. Ο Άγιος συνεχίζει να μας μιλάει για την προσευχή, αγαπητοί ακροατές, και συνεχίζοντας, σήμερα θα ξεκινήσουμε λέγοντας για τον άλλον τρόπο προσευχής, διαμέσου μελέτης. Ας ακουφίσουμε όμως τον Άγιο να μας πει τι έχει πάνω στο θέμα αυτό. Μπορείς ακόμη να προσευχηθείς, λέγει ο Άγιος, και με τον τρόπο αυτό και να μελετήσεις πάνω στα ίδια τα πάθη του Κυρίου για να λάβεις το αίτημά σου. Για παράδειγμα, αφού με προσοχή συλλογιστείς τα πάθη του Κυρίου μας και με το λογισμό σου θα δεις την προθυμία της καρδιάς του με την οποία τα υπέφερε, όπως είπαμε, από το μέγεθος των βασάνων και την υπομονή του θα περάσεις σε άλλους δύο στοχασμούς. Ο ένας είναι της αξιομιστίας του, δηλαδή των αμετρήτων ευλογιών που ο Ιησούς έγινε αίτιος τόσο στον εαυτό του ως άνθρωπος όσο και σε όλο το ανθρώπινο γένος για αυτά τα πάθη και την υπομονή του. Και ο άλλος είναι της χαράς και της δόξας του Πατρός του, την οποία έλαβε για την τέλεια υποταγή του Υιού του που υπέφερε από τα πάθη αυτά. Αυτά λοιπόν τα δύο παρουσιάζοντας τα, στη Θεία του Μεγαλειότητα θα ζητήσεις εξαιτίας της δυνάμεως αυτών την χάρη ή και την αρετή που επιθυμείς. Και αυτό μπορείς να το κάνεις όχι μόνο σε κάθε είδος των παθών του Κυρίου, αλλά και σε κάθε άλλη μερική πράξη, εσωτερική και εξωτερική, που έκανε αυτός σε όλη του τη ζωή, καταλήγει ο Άγιος. Τρόπος προσευχής όμως και διαμέσου της Θεοτόκου Μαρίας μας σημειώνει και μας αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος. Λέει πάλι χαρακτηριστικά: «Έχεις και άλλον τρόπο, αγαπητέ, να μελετάς και να προσεύχεσαι διαμέσου της Αγίας Θεοτόκου, στρέφοντας τον νου σου πρώτον στον Ουράνιο Πατέρα, δεύτερον στον Γλυκύτατο Ιησού, τρίτον και τελευταίο σε αυτήν την ενδοξότατη μητέρα του. Στρέφοντας τον νου σου στο Θεό, σκέψου πρώτον τη μεγάλη χαρά που από αιώνες νωρίτερα είχε ο Θεός σκεπτόμενος στο πρόσωπο της Παναγίας, δεύτερον τις αρετές και τις πράξεις της από τότε που γεννήθηκε στον κόσμο μέχρι τότε που αναπαύθηκε. Το πρώτο λοιπόν που μας είπε ο Άγιος, τη μεγάλη χαρά που από αιώνες νωρίτερα είχε ο Θεός σκεπτόμενος στο πρόσωπο της Θεοτόκου, το πρώτο λοιπόν μελέτησέ το με τον εξής τρόπο. Ύψωσε το λογισμό σου πάνω από κάθε καιρό και χρόνο και κτίσμα νοητό και αισθητό και εισερχόμενος για να μιλήσω έτσι στην ίδια την αιωνιότητα και στο νου του Θεού, σκέψου λοιπόν τις τρυφές και τις ανέκφραστες αγαλιάσεις που δεχόταν ο Θεός διαμέσου της Αϊπαρθένου Μαρίας. Βρισκόντας τον Θεό ανάμεσα σε αυτές τις τρυφές, ζήτησε του να σου δώσει εξαιτίας των αφράστων αυτών αγαλιάσεων χάρη και δύναμη, για να μπορείς να καταβάλεις και να νικήσεις τους εχθρούς σου και μάλιστα εκείνων που τότε σε πολεμά κατόπιν αναλογιζόμενος τις τόσες πολλές και εξαιρετικές πράξεις και αρετές αυτής της Θεοτόκου και παρουσιάζοντάς τις άλλοτε όλες μαζί και άλλοτε μία από αυτές στο Θεό, για τη δύναμη εκείνων ζήτησε από την άπειρη αγαθότητά του όλο εκείνο που χρειάζεσαι και επιθυμείς». Μετά από αυτά,
στρέφοντας εκ δευτέρου τον νου σου στον Κύριό μας τον Υιό της, ενθύμισέ του την Παναγία Κοιλιά που τον βάσταξε για 9 μήνες, την ευλάβεια με την οποία τον προσκύνησε όταν γεννήθηκε και τον γνώρισε ως αληθινό Θεό και τέλειο άνθρωπο, Υιό και ποιητή της, τους φιλόστοργους οφθαλμούς της που τον είδαν τόσο φτωχό, τις αγκάλες που τον δέχτηκαν, το γάλα που θύλασε, τους κόπους και τα βάσανα που υπέφερε γι' αυτόν στη ζωή του και στον θάνατό του. Και σου υπόσχομαι ότι με όλα αυτά θα προκαλέσεις ευχάριστη διάθεση στο θείο της Τέκνο για να σου υπακούσει. Στο τέλος στρέψε το νου σου και σε αυτήν την Παναγία Θεοτόκο και θύμισέ της ότι στάθηκε η εκλεκτή από την Αίδιο Πρόνοια και αγαθότητα του Θεού ως μητέρα της Χάριτος και της Εσπλαχνίας και ως δική μας μητέρα και συνήγορος, και ότι μετά των Υιών της δεν έχουμε ασφαλέστερο και δυνατότερο καταφύγιο να προσφύγουμε παρά σε αυτήν. Υπενθύμισέ της ότι όλοι εμείς οι χριστιανοί, όπως δεν ονομάζουμε Κυρίως Πατέρα πάνω στη γη όπως μας παρήγγειλε ο Υιός της, επειδή Κυρίως μόνον ένα Πατέρα έχουμε, αυτόν που βρίσκεται στους ουρανούς, και Πατέρα σας μην ονομάστε κανένα πάνω στη γη γιατί είναι ο Πατέρας σας ο ουράνιος, διαβάζουμε στον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Με τον ίδιο λοιπόν τρόπο, ούτε άλλη μητέρα ονομάζουμε πάνω στη γη, επειδή κυρίως αυτήν μόνο έχουμε μητέρα στους ουρανούς και όλοι μας καυχόμαστε να ονομαζόμαστε τέκνα της. Γι' αυτό και προσβλέπουμε προς αυτήν για να μας ελεήσει ολοκληρωτικά όπως αποβλέπει, χωρίς να παρεκκλίνει και στην μητέρα του τον ήπιο που έχει απογαλακτιστεί. Όπως έχει γραφεί, ύψωσα την ψυχή μου σαν το θυλασμένο βρέφος κοντά στην μητέρα του. Ακόμη υπενθύμησέ της ότι τις αλήθειες που γράφουν για αυτήν τα βιβλία, ότι όλοι οι πιστοί πιστεύουν στα τόσο υψηλά και τόσο θαυμαστά και μεγάλα κατορθώματα και χαρίσματα που προξένησε σε όλο το ανθρώπινο γένος, επειδή αυτοί μόνο όντας ανάμεσα Θεού και ανθρώπων, τον μεν Θεόν έκανε Υιό ανθρώπου, τους δε αγαπημένους και τους ανθρώπους Υιούς Θεού. Ότι χωρίς τη μεσητεία της δεν μπορεί κανένας να πλησιάσει το Θεό, ούτε άνθρωπος ούτε άγγελος, διότι αυτή μόνο βρίσκεται ανάμεσα στην κτιστή και ουράνια κτίση. Ότι αυτή μόνο είναι Θεός άμεσος μετά το Θεό και έχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος, επειδή είναι αληθινά μητέρα του Θεού. Και ότι αυτή είναι όχι μόνο ο θησαυροφύλακας όλου του πλούτου της θεότητος, αλλά και ο διαμοιραστής σε όλους άγγελος και ανθρώπους όλων των υπερφυσικών ελάμψεων και πνευματικών χαρισμάτων που δίνονται από το Θεό στην κτήση. Και ότι δεν υπάρχει κανένας που να την επικαλέστηκε με πίστη και να μην τον άκουσε με εσπλαχνία. Τέλος πάντων, παρουσίασε της τα βάσανα και τα πάθη του μονογενού της Υιού που υπέφερε για τη σωτηρία μας και παρακάλεσε την να ζητήσει χάρη για σένα από αυτόν, ώστε και για σένα τα πάθη αυτά να προξενήσουν το αποτέλεσμα εκείνο για το οποίο τα υπέφερε ο Υιός της, και αυτό είναι δική σου σωτηρία, και αυτό όχι για άλλο παρά για τη δική του δόξα και ευαρέστηση. Τελειώνει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

Άδελφος και η Δαχή, πάντα από τον φιλόξενο σταθμό και την συχνότητα του ραδιοφώνου που μιλά στην ψυχή μας, αγαπητοί ακροατές. Με τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη, συνεχίζουμε και σήμερα, καθώς έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε την διδασκαλία του, όπως αυτή βρίσκεται μέσα στο βιβλίο «Ο Αόρατος Πόλεμος». Συνεχίζοντας, ο Άγιος μας αναφέρει μερικές σκέψεις για να προστρέχουμε στη Θεοτόκου με πίστη και θάρρος. Θυμίζουμε ότι στο προηγούμενο κεφάλαιο ο Άγιος μας έχει μιλήσει για έναν τρόπο προσευχής διαμέσου της Θεοτόκου Μαρίας της Παναγίας μας. Θέλοντας να προστρέξεις τη Θεοτόκου με πίστη και θάρρος για κάθε σου ανάγκη, μπορείς να το πετύχεις όταν σκεφτείς πρώτον ότι όλα εκείνα τα δοχεία, όπως το γνωρίζεις από την πείρα σου, στα οποία έχει τοποθετηθεί μόσχος ή άλλο παρόμοιο άρωμα πολύτιμο, μόλον ότι δεν υπάρχει μέσα τους το άρωμα, τα εγγύα αυτά διατηρούν την ευωδία του αρώματος εκείνου. Και όσο περισσότερο χρονικό διάστημα παρέμεινε το άρωμα μέσα στο δοχείο, τόσο περισσότερο τα δοχεία εκείνα διατηρούν την ευωδία, και μάλιστα τόσο περισσότερο ευωδιάζουν εκείνα όσο περισσότερο παραμένει το άρωμα μέσα, μόλον ότι εκείνος ο μόσχος ή το παρόμοιο άρωμα είναι μιας περιοριστικής και περιορισμένης δυνάμεως. Παρόμοια να σκεφτείς ότι και ένας που στέκεται κοντά σε μια μεγάλη πυρκαγιά διατηρεί τη θερμότητα για πολύ καιρό και μετά την απομάκρυνσή του από τη φωτιά. Και επειδή αυτά είναι αληθινά, άρα για από ποια άρρητη ευωδία φιλανθρωπίας, από ποια φλόγα αγάπης και από ποιους λογισμούς ελαίους και εσπλαχνίας μπορούμε να πούμε ότι είναι γεμάτα τα σπλάχνα της Θεοτόκου, που για 9 μήνες κράτησε στα σπλάχνα της τον Χριστό, το ακένωτο μύρο, που κρατεί πάντοτε στο στήθος της και στην αγάπη της, τον Υιόν του Θεού που είναι η ίδια η αυτοαγάπη και το ίδιο αυτοέλεος και αυτοεσπλαχνία, και όχι περιορισμένης δυνάμεως και μικρής διάρκειας, αλλά τέλειωτης και απεριόριστης, γράφει ο Άγιος Νικόδημος, αγαπητοί ακροατές. Έτσι όποιος αγγίζει στα δοχεία που έχουν το μύρο, δέχεται την ευωδία πάνω του, και όποιος πλησιάζει σε μια μεγάλη πυρκαγιά δεν μπορεί παρά να δεχθεί από τη θερμότητά της, έτσι και από πολύ περισσότερο κάθε φτωχός που έχει ανάγκη να πλησιάζει με ταπείνωση και πίστη στο ουράνιο μύρο, στη φωτιά της αγάπης, του ελέους και της ασπλαχνίας, που πάντοτε ευωδιάζει και πάντοτε ανάβει στο στήθος της. Στο στήθος της Παναγίας μας, οπωσδήποτε θα δεχτεί βοήθειες, ευεργεσίες και χάρητες, τόσο περισσότερες όσο περισσότερο συχνά και με μεγαλύτερη πίστη και θάρρος πλησιάσει. Δεύτερον, ότι κανένα κτίσμα δεν αγάπησε τόσο τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, ούτε συμμορφώθηκε τόσο με το θέλημά του όσο η Παναγία του Μητέρα. Αφενός μεν διότι τον γέννησε μόνη χωρίς άνδρα, αφετέρου διότι γέννησε μόνο αυτόν και κανέναν άλλον, και έτσι δεν μοιράστηκε καθόλου με άλλον η αγάπη της. Αν λοιπόν αυτός ο Υιός του Θεού και αγαπητός Υιός της Παρθένου έδωσε όλη του τη ζωή και όλο του τον εαυτό για τις ανάγκες ημών των αμαρτωλών, και έδωσε την μητέρα του ως μητέρα μας και συνήγορο για να μας βοηθά, και μετά από αυτόν αποτελεί λοιπόν μέσο της σωτηρίας μας, πώς και με ποιο τρόπο θα μπορέσει κάποτε αυτή η αγαπημένη του μητέρα και δική μας συνήγορος να γίνει αποστάτης της θελήσεως του τόσο αγαπημένου του Υιού και να μην μας βοηθήσει. Γι' αυτό, αγαπητέ, σημειώνει ο Άγιος Νικόδημος, πρόστρεχε, πρόστρεχε με θάρρος για κάθε σου ανάγκη στην Παναγία Θεοτόκο, γιατί εκείνη η εμπιστοσύνη και το θάρρος που δείχνεις αυτήν είναι πλούσια και μακαρία,

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, πάντα από την φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφώνου που μιλά στην ψυχή μας. Και συνεχίζουμε με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, με την διδασκαλία του Αγίου, σε νέες πλέον θα λέγαμε αφορμές που δίνονται για να μας παρουσιάσει ο Άγιος όλα εκείνα τα οποία γίνονται αιτία να προασπίσουμε την αρετή μας και τον πνευματικό μας αγώνα. Στο επόμενο κεφάλαιό του και στη διδασκαλία του, ο Άγιος μιλά για το πώς πρέπει να μελετά κανείς και να προσεύχεται διαμέσου των αγγέλων αλλά και όλων των Αγίων. Ας αφήσουμε τον Άγιο να μας σημειώσει λοιπόν και να μας δώσει μέσα από την εμπειρία του όλα όσα είναι ανάγκη για αυτόν τον λόγο που προαναφέραμε. Δύο τρόπους μπορείς να μεταχειριστείς για να δεχθείς τη βοήθεια και προστασία των επουρανίων Αγίων, λέγει ο Άγιος. Ο ένας είναι να στραφείς προς τον ουράνιο πατέρα και να του δείξεις την αγάπη με την οποία αγαπάτε και τους ένους με τους οποίους ημενείτε από όλους τους Αγίους του ουρανού και τους αγώνες και τα βάσανα που υπέφεραν αυτοί οι Άγιοι πάνω στη γη για τη δόξα του, και έτσι με τη δύναμη αυτών των πραγμάτων να ζητήσεις από την μεγαλειότητά του εκείνο που χρειάζεται. Ο άλλος είναι να προστρέξει σε αυτά τα ίδια τα πνεύματα των Αγγέλων και των Αγίων, διότι εκείνα επιθυμούν όχι μόνο την επίγεια σωτηρία μας και τελειότητα, αλλά και την δόξα μας στους ουρανούς, και να ζητήσεις να σε βοηθήσουν εναντίον όλων των κακιών του εχθρού σου και να σε προστατεύσουν ακόμη κατά την ώρα του θανάτου σου. Σκέψου καμία φορά και τις πολλές και εξαιρετικές χάριτες που δέχτηκαν από το Θεό αυτοί οι Άγιοι του ουρανού, διεγείροντας και ανάβοντας μέσα σου μια δυνατή χαρά και αγάπη για αυτούς, γιατί είναι πλουτισμένοι με τόσα υπερφυσικά χαρίσματα τα οποία μπορείς να τα υπολογίζεις ότι είναι δικά σου. Μάλιστα, αν είναι δυνατόν, πρέπει να χαίρεσαι περισσότερο, γιατί τα έχουν αυτοί και όχι εσύ, διότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, που είναι ενετός και ευλογημένος. Και για να κάνεις αυτή την άσκηση με ευκολία και τάξη, διέρεσε τα τάγματα των Αγίων της ημέρας με την εξής τάξη: Δευτέρα να παρακαλάς τα 9 τάγματα των Αγγέλων, την Τρίτη τον Τιμίο Πρόδρομο, την Τετάρτη τους Πατριάρχας και Προφήτας, την Πέμπτη τους Αποστόλους, την Παρασκευή τους Μάρτυρες, το Σάββατο τους Ιεράρχες και τους άλλους Αγίους, την Κυριακή τις Παρθένες με τις άλλες Αγίες, μας αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος. Αλλά καθημερινά μη σταματήσεις να προστρέχεις τη Θεοτόκο, τη Βασίλισσα όλων των Αγίων, στον Άγγελο το φύλακά σου, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ και σε όλους τους Αγίους, τους συνηγόρους και βοηθούς σου, να παρακαλείς καθημερινά την Αϊπάρθενο Μαρία, τον Υιό της, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό και τον Ουράνιο Πατέρα Του, για να σε αξιώσουν της χάριτος αυτής, δηλαδή για να σου δώσουν για Κύριο και καθολικό σου συνήγορο και υπερασπιστή το δίκαιο Ιωσήφ το Μνήστορα. Και κατόπιν πρόστρεχε σε αυτόν τον ίδιο τον Ιωσήφ με δεήσεις και θάρρος για να σε δεχθεί στην προστασία του, διότι αναρρίθμητες ήταν οι ευεργεσίες που δέχτηκαν από αυτόν εκείνοι που τον είχαν σε ευλάβεια και πρόσδεξαν σε αυτόν όχι μόνο όταν είχαν πνευματικές ανάγκες αλλά και υλικές, και ιδιαίτερα να τους καθοδηγεί πώς πρέπει να προσεύχονται και να μελετούν σωστά. Γιατί αν τους άλλους Αγίους τους αγαπά ο Θεός επειδή τον τίμησαν και υποτάγησαν σε αυτόν, πόσο περισσότερο πρέπει

πρέπει να πιστεύουμε ότι αγαπά τον ταπεινότατο αυτόν και Άγιο, και πόσο ισχύουν οι παρακλήσεις του ενώπιον του Θεού, αφού είχε τόση τιμή από τον ίδιο τον Θεό όταν σωματικά ήταν στη γη, ώστε θέλησε να υποτάσσεται σε αυτόν και να τον υπακούει ως πατέρα του, όπως αναφέρει το Ιερό Ευαγγέλιο, και να τον υπηρετεί σε ό,τι ήταν ανάγκη, όπως καθαρά αποδεικνύει στα ασκητικά του ο Μέγας Βασίλειος. Ολοκληρώνει λοιπόν την διδασκαλία του ο Άγιος, για να συνεχίσει μετά λέγοντας ότι η μελέτη των παθών του Κυρίου προξενεί διάφορες διαθέσεις αλλά και θεοφιλή πάθη στην καρδιά μας. Εκείνο λοιπόν που είπα προηγουμένως, λέγει ο Άγιος, για τα πάθη του Κυρίου, είναι για να προσευχόμαστε και να τα μελετούμε και για να τα ζητήσουμε κατόπιν εκείνη τη χάρη που θέλουμε. Τώρα λοιπόν εδώ προσθέτω, πώς μπορούμε από τη μελέτη αυτών των ιδίων παθών να προξενήσουμε στην καρδιά μας διάφορες διαθέσεις και άγια πάθη. Θέλοντας λοιπόν να μελετήσεις τη Σταύρωση του Ιησού Χριστού, μπορείς να σκεφτείς τα νοήματα που ακολουθούν. Πρώτον, ότι την ώρα που βρισκόταν ο Κύριός μας πάνω στο όρος του Γολγοθά, με μανία τον ξεγύμνωσε εκείνος ο λυσασμένος λαός και κατάσχισε τις άρκες του, που προηγουμένως ήταν κολλημένες στα ρούχα του από τους δαρμούς. Δεύτερον, ότι πριν από το Σταυρό αφαίρεσαν από την κεφαλή του το ακάνθινο στεφάνι, το οποίο μετά την Σταύρωσή του τοποθετώντας το πάνω του έγινε αιτία νέων πληγών. Τρίτον, ότι με τα χτυπήματα των σφυριών και των καρφιών προσιλώθηκε πολύ σκληρά πάνω στο γυμνό και κατάξυρο ξύλο του Σταυρού. Τέταρτον, ότι επειδή δεν έφθαναν τα θεία του μέλη για να τον σταυρώσουν, τάμπλωσαν με τόση βία εκείνοι οι αιμοβόροι στρατιώτες, ώστε βγήκαν από την θέση τους όλα τα κόκαλα και μπορούσαν ένα-ένα να μετρηθούν, όπως αναφέρει και ο ψαλμωδός εκείνο το χωρίο. Απαρίθμησαν όλα τα οστά μου. Πέμπτον, ότι την ώρα που τον κρεμούσαν στο ξερό ξύλο, επειδή δεν μπορούσε να στηριχθεί από πουθενά αλλού παρά μόνον από τα καρφιά, αναγκαστικά με το βάρος του σώματος άνοιγαν περισσότερο οι Πανάγιες πληγές, και από αυτό αισθανόταν ο γλυκύτατος Ιησούς μας πόνους δρυμύτατου στην καρδιά του. Έτσι λοιπόν, από αυτές ή από άλλες παρόμοιες μελέτες, αν θέλεις, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, μπορείς να προξενήσεις στον εαυτό σου διάθεση και πάθος αγάπης για το Θεό σου. Φρόντισε τότε από τη γνώση των παρόμοιων παθών να περάσεις στην μεγαλύτερη γνώση της άπειρης αγαθότητας του Κυρίου σου και της αγάπης του προς εσένα, και όταν αυξηθεί αυτή η γνώση μέσα σου, θα αυξηθεί και η αγάπη προς τον Κύριό σου. Για να δεχθείς λοιπόν στην καρδιά σου πόνο, λύπη και συντριβή, διότι με τις αμαρτίες σου λύπησες τόσες φορές το Θεό σου και έδειξες τόση μεγάλη ευχαριστία, σκέψε αυτή την άπειρη αγαθότητα και αγάπη που σου έδειξε ο Κύριος των πάντων, ο οποίος έπαθε και υπέφερε τόσο πολύ για τις παρανομίες σου. Κάπου εδώ όμως, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε και την σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να ολοκληρώσουμε και την ομιλία του Αγίου, την διδασκαλία του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη. Θυμίζουμε ότι ο Άγιος σε αυτήν την διδασκαλία του μιλά για την μελέτη των παθών του Κυρίου, η οποία προξενεί διάφορες διαθέσεις αλλά και θεοφιλή πάθη στην καρδιά μας. Ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας και πάλι συνάντηση για την προσεχή μας εκπομπή. Μέχρι τότε, ο Θεός να ευλογεί και να υγειάζει όλους μας.

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα. Μια εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα. Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Τρεις φορές το χρόνο η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει μνήμες Αγίων Πατέρων Οικουμενικών Συνόδων. Την 7η Κυριακή μετά το Πάσχα είναι η μνήμη των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Μία Κυριακή μέσα στον Ιούλιο είναι επίσης η μνήμη των Αγίων Πατέρων της 4ης Οικουμενικής Συνόδου και μία Κυριακή μέσα στο μήνα Οκτώβριο που είναι η Κυριακή των Αγίων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Είναι ακριβώς αφιερωμένη εις την Αγίαν 7η Οικουμενική Σύνοδο. Γιορτάζει λοιπόν η Αγία μας Εκκλησία τη μνήμη των Αγίων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Η Αποστολική Περικοπή που θα ακούσουμε την Κυριακή των Αγίων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου είναι από την Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον μαθητήν του Τίτον. Ίδια ακριβώς περικοπή διαβάστηκε και τον περασμένο Ιούλιο. Αν και την έχουμε αναλύσει αρκετές φορές, δεν έχουμε εξαντλήσει το περιεχόμενό της, ούτε πρόκειται να το εξαντλήσουμε. Θα την ακούσουμε πολύ προσεκτικά άλλη μια φορά και θα προσπαθήσουμε με την χάριν και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος να εμβαθύνουμε εις τα νοήματά της και να διδαχθούμε από αυτήν.

0: ότι δίκαιωση επί πάσιν εις επίσας ημίν.
1: Σοφία
0: προστήτων επιστολή.

Σε πιστός ο λόγος και περί τούτων βούλομαι σε διαβεβαιούστε ή να φροντίζωσι καλών έργων προείσταστε υπεπιστευκότες το Θεό. Ταύτα εστί τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης. Μωράς δε ζητήσεις και γενεαλογίας και αίρης και μάχας νομικάς περίστασο εισίγαρ

Όταν πέμψω αρτεμάν προσε ή τυχικόν, σπούδασον έλθειν προς με εις Νικόπολης.

και Απόλλο σπουδαίος πρόπεμψον, ίνα μηδέν αυτής λύπη. Μαν θανέτωσαν δε και οι μετέρι καλών έργων προείσταστε, εις τας αναγκαίων.

ασπάζονται σε ημέτε μου πάντες. Άσπασε τους φιλούντας ημάς εν πίσω.

η 7η Οικουμενική Σύνοδος, αγαπητοί μου αδελφοί, συγκροτήθηκε στην οίκαια της Βυθινίας κατά το έτος 783 μετά Χριστόν. Εις αυτήν έλαβαν μέρος πολλοί θεοφόροι πατέρες και διεκήρυξαν το δόγμα της τιμητικής προσκυνήσεως των Αγίων Εικόνων. Είναι μία σύνοδος η οποία προσεπάθησε να καταστήλει την αίρεση της οικονομαχίας και να επαναφέρει την τιμητική προσκύνηση των Αγίων Εικόνων. Επειδή οι οικονομάχοι ήσαν αιρετικοί και δρούσαν και ενεργούσαν ως εχθροί της Εκκλησίας, γι' αυτό και η Αποστολική Περικοπή αναφέρεται εις το μεγάλο πρόβλημα της Εκκλησίας, εις το πρόβλημα των αιρετικών. Έχουμε μιλήσει και άλλοτε δια τους αιρετικούς. Έχουμε επίσης πει και δια το κύρος των Αγίων Πατέρων και των Οικουμενικών Συνόδων. Σήμερα ελπίζω να μην είναι κουραστικό να επανέλθουμε πάλι και να ομιλήσουμε πρώτον περί των Αγίων Πατέρων και δεύτερον περί των αιρετικών και εν συνεχεία να αναπτύξουμε το περιεχόμενο της Αποστολικής Περικοπής που ακούσαμε. Οι πατέρες της Εκκλησίας είναι η στήλη της Εκκλησίας. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εστερέωσαν την διδασκαλία της Εκκλησίας, τη χριστιανική διδασκαλία. Οι άνθρωποι οι οποίοι εφήρμοσαν στην ζωή τους τα λόγια του Χριστού, τα λόγια του Ευαγγελίου. Οι άνθρωποι, οι θεοφόροι που είχαν το Άγιο Πνεύμα μέσα τους και ομιλούσαν και εργάζονταν σύμφωνα με τις επιταγές του Αγίου Πνεύματος. Ένα θαυμάσιο δοξαστικό ονομάζει τους Αγίους Πατέρας μυστικές σάλπιγγες του Πνεύματος. Ίσως είναι πολύ επιτυχής, ο επιτυχέστερος αυτός ο χαρακτηρισμός. Ζούσαν τη μυστική εν Χριστώ ζωή οι πατέρες της Εκκλησίας. Είχαν κοινωνία με τον ίδιο τον Κύριον. Είχαν το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Ήσαν ενωμένοι με τον Χριστόν. Και η όλη φροντίδα τους και η μέριμνα ήσαν να κρατήσουν ανώθευτη τη διδασκαλία του Χριστού. Οι πατέρες της Εκκλησίας είναι οι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων. Τα λόγια του Χριστού διαμέσω των Αγίων Αποστόλων έφτασαν στους Αγίους Πατέρας, οι οποίοι και προσεπάθησαν με κάθε τρόπο να τα κρατήσουν ανώθευτα και να τα διδάξουν όπως ο Κύριος τα εδίδαξε. Τα μυστικάς λοιπόν σάλπιγγας του Πνεύματος που εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία πρέπει να βάλουμε ως καθοδηγούς εις την ζωή μας και να ακολουθούμε τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, να μελετάμε τα συγγράμματά τους, να προσπαθούμε να ζούμε κατά το Πνεύμα των Πατέρων. Και εδώ τώρα πρέπει να πούμε ότι η αιρετική είναι το εντελώς αντίθετο άκρο από τους πατέρες της Εκκλησίας. Αιρετική, μεγάλο πρόβλημα της Εκκλησίας, μεγάλος κίνδυνος, μεγάλη ζημία, καταστροφή. Οι αιρετικοί δεν έχουν κοινωνία με τον Θεό. Οι αιρετικοί ομιλούν εκ της γης, αναπτύσσουν δικές τους θεωρίες και διδασκαλίες. Οι αιρετικοί είναι εκτός της Εκκλησίας. Έχουν δική τους εκκλησία, η οποία δεν είναι εκκλησία παρά συναγωγή του Σατανά,
και έχουν δική τους διδασκαλία η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη χριστιανική διδασκαλία. Είναι διεστραμμένη η διδασκαλία τους, όπως διεστραμμένη είναι και αυτή. Οι αιρετικοί παρουσιάζουν έναν άλλο Χριστό, όχι τον Χριστό που πιστεύουμε και λατρεύουμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Και η διδασκαλία του Χριστού την προσαρμόζουν στα ανθρώπινα μέτρα. Και υπάρχει πάντοτε ο μεγάλος κίνδυνος να παρασυρθούν οι χριστιανοί, διότι οι αιρετικοί χρησιμοποιούν δολίως τρόπους και μέσα για να παρασύρουν τους Ορθόδοξους εις την πλάνη. Γι' αυτό λοιπόν γράφει ο Απόστολος Παύλος προς τον μαθητή του Τίτον από εκείνη ακόμα την εποχή: «Πιστός ο λόγος και περί τούτον βούλο μέσα διαβεβαιούστε ή να φροντίζουσι καλών έργων προείσαστε ή πεπιστευκότε στο Θεό. Ταύτα εστί τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης». Η αλήθεια του Χριστού είναι αξιόπιστη. Είναι διαχρονική, είναι αιώνια. Κάθε τι που είπε ο Χριστός δεν πρόκειται ποτέ να χάσει την αξία και το κύρος. Είναι καθαρό χρυσάφι. Γι' αυτό λέει εδώ προς τον μαθητή του Τίτου ο Απόστολος Παύλος να προσπαθείς να ομιλείς με βεβαιότητα και με κύρος, γνωρίζοντας ότι η μοναδική αλήθεια είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, το οποίο πρέπει να το ακούσουν και να το πιστεύσουν όλοι οι χριστιανοί, και έχοντας υπόψη τους τα λόγια του Χριστού να εργάζονται πάντοτε το καλό προς πάντας. Τα καλά και ωφέλιμα έργα τα οποία πηγάζουν από την ορθή, την Αγία Πίστη, την Αγία Ορθοδοξία μας. Και προχωρεί εν συνεχεία ο Απόστολος Παύλος και λέει ότι το έργο του επισκόπου Τίτου αλλά και κάθε χριστιανού είναι να εργάζεται δια την διάδοση του Ευαγγελίου και να μην χάνει χρόνο και ασχολείται με μωρά ζητήσεις και γενεαλογίας και αίρης και μάχας νομικάς, δηλαδή ανόητες συζητήσεις και λόγια κούφια τα οποία δεν έχουν περιεχόμενο και φιλονικίες και διαμάχες, διότι αυτά είναι ανοφελή, δεν έχουν να προσφέρουν καμιά ωφέλεια. Μόνον ο λόγος του Θεού μπορεί να ωφελήσει τους ακροατάς. Αυτό το έκαναν πολλοί αιρετικοί και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος συμβουλεύει να το αποφεύγουν οι χριστιανοί. Και προχωρεί ακόμη και μας λέγει: «Αιρετικών άνθρωπων μετά μίαν και δευτέραν ουθυσίαν παρετού, ειδώς ότι εξέστραπτει ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος». Να ποια πρέπει να είναι οι στάσεις μας απέναντι των αιρετικών. Όταν επιμένουν και δημιουργούν σκάνδαλα και διαιρέσεις στην Εκκλησία και έχουν φανατισμό και δεν ακούν ό,τι και αν τους πούμε, τότε πρέπει το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους αποφεύγουμε. Να τους αποφεύγουμε όχι διότι τους μισούμε, αλλά διότι θέλουμε να τους βοηθήσουμε, διότι ίσως καταλάβουν την πλάνη τους. Να τους αποφεύγουμε ακόμη διότι κινδυνεύουμε και εμείς να παρασυρθούμε εάν δεν είμαστε καλά στηριγμένοι στην Ορθοδοξία. Είναι πολύ χαρακτηριστική η φράση: «Ειδώς ότι εξέστραπτει ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος». Έχουν πάθει διαστροφή οι αιρετικοί και αμαρτάνουν περιφρονώντας την Εκκλησία, και για αυτή την αμαρτία τους οι ίδιοι φέρουν την ευθύνη, διότι μόνοι τους θέλησαν να ακολουθήσουν το δρόμο της πλάνης. Και για να μην επεκταθούμε πολύ, είναι δυστυχής η αιρετική και πρέπει να εκφράζουμε τη λύπη μας για αυτούς. Πρέπει ακόμα να προσευχόμαστε για αυτούς, να τους δώσει ο Θεός φώτιση, να επιστρέψουν στην Ορθοδοξία. Και για να καταλάβουμε ότι πράγματι έτσι είναι, όπως τα γράφει ο Απόστολος Παύλος, ότι παθαίνουν διαστροφή, σας λέω τούτο μόνον: ένας Χρυσόστομος, ένας Γρηγόριος, ένας Βασίλειος, ένας Αθανάσιος,
που αγωνίστηκαν σκληρά εναντίον των αιρετικών και υπέφεραν τα πάνδυνα, είναι μέχρι σήμερα περιφρονημένοι από τους αιρετικούς. Πάρτε, αδερφοί μου, να διαβάσετε τους πατέρες και μετά σκεφτείτε ότι αυτά τα διαμάντια, αυτές τις μυστικές σάλπιγγες, οι αιρετικοί τους έχουν στο περιθώριο, τους περιφρονούν, δεν τους δίνουν σημασία. Αυτό λέει πολλά. Λέει ότι πράγματι έχουν καταντήσει στη διαστροφή οι αιρετικοί. Ο Θεός να τους λυπηθεί και να λυπηθεί και μας, για να μην παρασυρθούμε ποτέ. Ιδώς λοιπόν ότι εξέστραπτει ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Αυτή είναι η στάση μας απέναντι των αιρετικών και έτσι πρέπει να φερόμαστε. Ποτέ βέβαια μίσος και φανατισμό, ποτέ κακία για κανέναν. Μακάρι να επιστρέψουν και να σωθούν, να επανέλθουν στην Εκκλησία. Και εδώ τώρα επί τη ευκαιρία να αναφέρω και κάτι άλλο πολύ τραγικό. Βέβαια, το να βρίσκεται κανείς στην πλάνη, να γεννηθεί από μικρός και να ζήσει μέσα στην πλάνη, είναι ένα δυστύχημα. Το μεγαλύτερο όμως δυστύχημα είναι να γνωρίσει την Ορθοδοξία, να γνωρίσει την αλήθεια και να περιφρονήσει αυτό το δώρο του Θεού και να παρασυρθεί στην πλάνη για διαφόρους συμφεροντολογικούς λόγους, για το συμφέρον του, διότι θέλει να κερδίσει κάτι, διότι τον βολεύει καλύτερα η διδασκαλία των αιρετικών. Αυτό είναι μέγα δυστύχημα και πρέπει να προσευχόμαστε ποτέ κανείς Ορθόδοξος να μην αφήσει την αλήθεια και να ακολουθήσει την πλάνη. Εδώ όμως θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να απολαύσουμε αυτό το θαυμάσιο δοξαστικό που σας ανέφερα, τα μυστικά σήμερα του Πνεύματος Σάλπιγγας, και θα επανέλθουμε.

Ο Απόστολος Παύλος, πάντοτε ακούραστος, εκείρεται το Ευαγγέλιο. Ήταν όμως άνθρωπος. Είχε προβλήματα υγείας, ήταν ασθενής και έπρεπε κάπου να ξεκουράζεται. Αυτό λοιπόν μας λέει εδώ στην προστή του επιστολή ότι επιδιώκει να κάνει. Όταν πέμψω αρτεμάν προσέει τυχικών, σπούδασον ελθύν πρόσμη εις Νικόπολην. Εκεί γαρ και έκρηκα παραχυμάσαι. Απεφάσισα να περάσω το χειμώνα στην Νικόπολη. Όταν λοιπόν σου στείλω τον αρτεμάν ή τον τυχικών, φρόντισε γρήγορα να έλθεις κι εσύ, δια να συμπνευματιστούμε, για να επικοινωνήσουμε, για να αναπαυθούμε λίγο από τους κόπους και να προετοιμαστούμε για να συνεχίσουμε και πάλι το ευλογημένο έργο του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Έτσι λοιπόν αυτή ήταν η ζωή των Αποστόλων και πάντοτε στο καθήκον, πάντοτε πιστοί, πάντοτε πρόθυμοι, και γι' αυτό κλείνει ο Απόστολος Παύλος την επιστολή με τους συνήθεις ασπασμούς: ασπάζονται εσύ ή μετεμού πάντες, άσπασε τους φιλούντας ημάς εν πίστη. Δηλαδή τον ασπασμό, τον εγκάρδιο τον στέλνει εκ μέρους και των άλλων προς τον Τίτο, προς όλους όσους μας αγαπούν ένεκα της κοινής πίστεως που έχουμε με αυτούς. Η κοινή πίστης είναι που μας συνδέει και μας δένει. Και βέβαια όταν υπάρχει η πλάνη και η αίρεσης, τότε δεν μπορούμε να έχουμε εγκάρδιες σχέσεις. Αυτό πρέπει πάντα να το προσέχουμε και να φροντίζουμε να είμαστε μέσα στο πνεύμα των λόγων αυτών του Αποστόλου Παύλου. Σας ευχαριστώ αγαπητοί ακροατέ που παρακολουθήσατε και τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ επίσης και τους τεχνικούς που τη φροντίζουν.

ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Είναι σημείων άξιων προσοχής ότι ένα μεγάλο μέρος της Αγίας Γραφής ασχολείται με το θέμα της προσευχής, είτε με τα παραδείγματα που αναφέρει, είτε με όσα παραγγέλει ή υπόσχεται. Έχουμε στην Αγία Γραφή πλήθος προτροπών και υποσχέσεων. Αυτό φανερώνει τη μεγάλη σημασία και την αναγκαιότητα της προσευχής. Εάν ο Θεός μας μιλάει τόσο πολύ για την προσευχή στην Αγία Γραφή, είναι γιατί γνωρίζει ότι έχουμε μεγάλη ανάγκη από αυτήν. Τόσο μεγάλη ανάγκη που δεν πρέπει να παύσουμε να προσευχόμαστε μέχρι να πάμε στον ουρανό. Η προσευχή πράγματι είναι μια βασική ανάγκη της καρδιάς. Είναι η ανάγκη στις περιπτώσεις που η ενοχή βαρύνει την ψυχή. Αισθάνεται στην περίπτωση αυτήν την ανάγκη ο άνθρωπος να ζητήσει τη βοήθεια του Θεού για να βγει από τη δυσάρεστη αυτήν κατάσταση. Είναι απαραίτητη και την ώρα των πειρασμών, των δοκιμασιών, των δυσκολιών, των θλίψεων, του πόνου. Είναι ρητή η εντολή του Κυρίου, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, το μεν πνεύμα πρόθυμον, είδε σάρξ ασθενής. Στον κόσμο αυτόν, λέει ένα γνωμικό, δύο ευκαιρίες έχει ο άνθρωπος να λέει τον πόνο του άφοβα. Την μητρική αγκαλιά όταν είναι παιδί και την προσευχή πάντοτε. Ως λογικόν όν ο άνθρωπος αισθάνεται την ανάγκη της επικοινωνίας με άλλα λογικά όντα. Να κοινοποιεί, να γνωστοποιεί σε αυτά τα συναισθήματα, τις σκέψεις, τις επιθυμίες, τις χαρές και τις λύπες του. Κυρίως να επικοινωνεί με το Θεό, από τον οποίο αισθάνεται ισχυρότερη την εξάρτηση. Η ώρα της προσευχής είναι η ιερότερη ώρα της ζωής του ανθρώπου. Όταν προσεύχεται ο άνθρωπος ταπεινώνεται, ομολογεί ότι έχει Θεόν από τον οποίο εξαρτάται, ότι Αυτόν λατρεύει και από Αυτόν αναμένει τη σωτηρία του. Την ώρα της προσευχής, γράφει σύγχρονος θεολόγος, όταν κάπτονται τα γόνατα και η καρδιά του ανθρώπου, κάπτεται και η ευπλαχνία του Θεού. Όταν ο νους του ανθρώπου ανέρχεται στον ουρανό, κλείνει ο ουρανός και κατέρχεται ο Θεός. Συναντάται έτσι ο άνθρωπος με τον Θεό. Η προσευχή είναι ανύψωση της ψυχής των Θεών. Με την προσευχή ο άνθρωπος άλλοτε ανυμνεί τον Θεό, άλλοτε τον ευχαριστεί για τις ευεργεσίες του και άλλοτε ζητά τη βοήθεια και τη συμπαράστασή του. Εκφράζει το σεβασμό και την αγάπη του, ομολογεί τα αμαρτήματά του και ζητά το έλεος και τη συγχώρηση. Διακηρύττει την εμπιστοσύνη του στο Θεό και επικαλείται τις ευλογίες του για τον εαυτόν του και για τους άλλους. Με την προσευχή ο αδύνατος άνθρωπος αντλεί δύναμη από τον παντοδύναμο Θεό. Λέγεται πως ο μυθολογικός γίγας Αντέος ήταν αήττητος στην πάλιν κατά των εχθρών του χάρη στο εξής μυστικόν. Όταν ύστερα από μακράν πάλιν καταβαλλόταν από τον αντίπαλον και έπεφτε κάτω και ερχόταν σε επαφή με το έδαφος, έπαιρνε από εκεί καινούργιες δυνάμεις, σηκωνόταν ανανεωμένος για να συνεχίσει την πάλι με τον αντίπαλόν του μέχρι την τελική νίκη. Κάτι ανάλογον, γράφει ο Κωνσταντίνος Κούρκουλας στο βιβλίο «Πνευματική αντίλαλη», συμβαίνει και με τον αγωνιστή της ζωής που γνωρίζει το μυστικό όπλο της προσευχής και που στηρίζεται πάνω στο έδαφος της για να φέρει σε πέρας την πάλη του. Ύστερα από κάθε πτώση του σηκώνεται ανδριότερος, γιατί η προσευχή το φέρνει σε επαφή και επικοινωνία με τον Θεό, ο οποίος τον οπλίζει με νέες δυνάμεις για τη συνέχιση του σκληρού αγώνα της ζωής. Πολύ συχνά στη ζωή μας μιλάμε για την προσευχή και τη σημασία της για κάθε χριστιανόν. Θεωρητικά και εγκεφαλικά αντιλαμβανόμαστε ίσως
πόσο σημαντική είναι για μας, αλλά μάλλον τη συνδέουμε στο μυαλό μας με έναν τυπικό καθήκον επικοινωνίας με τον Θεό. Αγνοούμε ότι θα ήταν καλό όλη μας τη ζωή, όλα τα ευχάριστα και δυσάρεστα που μας συμβαίνουν, προβλήματα και επιτυχίες, τα υλικά και τα πνευματικά, τα πάντα να τα αναθέτουμε στο Θεό. Ο άνθρωπος του Χριστού όλα τα κάνει προσευχήν, και τη δυσκολία και τη θλίψη της κάνει προσευχήν. Ό,τι και να του τύχει αμέσως αρχίζει: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Η προσευχή ωφελεί σε όλα, ακόμα και στα πιο απλά. Να προσεύχεσαι σαν να εξαρτώνται τα πάντα από το Θεό, και να προσπαθείς σαν να εξαρτώνται τα πάντα από σένα, συμβούλευε ένας γέροντας. Ασίγαστα τα χείλη μας την προσευχή να λένε, και για τα πάθια της ψυχής τα μάτια μας να κλαίνε. Σπέρνε αγάπην, προσευχές, λεπτών ποτέ μη χάσεις, και της ψυχής τη θυμονιάν ολόχρηση θα φτιάσεις, γράφει η Αθή Λιβάνη.

Για την προσευχή κάνουμε λόγο ακόμη μια φορά, αγαπητοί μου ακροατές. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα ακουστούν απόψεις πατέρων και Αγίων της Εκκλησίας μας, καθώς και σκέψεις εκκλησιαστικών συγγραφέων παλαιότερων και νεότερων που έχω συγκεντρώσει από διάφορα χριστιανικά έντυπα γύρω από κάποιες τυχές του ανεξάντλητου αυτού θέματος που λέγεται προσευχή. Πρέπει πάντοτε να προσευχόμαστε και να μην αμελούμε το καθήκον της προσευχής. Αυτό μας διδάσκει ο Κύριος με εκείνον που είπε: «Πόσον περισσότερον ο Θεός θα αποδώσει το δίκαιο σε εκείνους που τον παρακαλούν μέραν και νύχτα και με το αγρυπνείτε και προσεύχεστε». Και ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει να προσευχόμαστε αδιαλείπτως. «Ω Κύριε, κάνε να σε θυμάμαι δυο φορές και μια να αναπνέω. Μνημονευταίων μάλλον του Θεού ή αναπνευστέων», έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. «Καλά ξέρει να ζήσει μόνον όποιος καλά ξέρει να προσευχηθεί», τονίζει ο Ιερός Αυγουστίνος. «Ακόμα και αν ανέβηκες ολόκληρη την κλίμακα των αρετών, να προσεύχεσαι για την άφεση των αμαρτιών σου», συμβουλεύει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. «Όσα εκτός προσευχής λαλούμεν ή πράττωμε, ύστερα ή σφαλερά ή επιβλαβή τη χάνουσιν», αναφέρει ο Όσιος Μάρκος. «Όλοι όσοι δεν προσεύχονται στη ζωή τους στο Θεόν, δεν προσεύχονται γιατί έχουν μέσα τους κρυφήν υπερηφάνεια», επισημαίνει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάντης. «Όπου λείπει η προσευχή, το εγώ κυριαρχεί. Όποιος προσεύχεται εν όμνηση κακή, σπέρνει τη θάλασσα», δηλαδή ματιοπονή, αναφέρει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. «Η προσευχή εξημερώνει τα ήθη και καλλιεργεί στη ψυχή το φόβο του Θεού και το πνεύμα της δικαιοσύνης. Στηρίζει την πίστη και την αρετήν, ενισχύει τη θέληση στο αγαθόν, θωρακίζει την πνευματική υπόσταση του ανθρώπου από εσωτερικά πάθη και εξωτερικές πονηρές επιδράσεις. Η προσευχή ως φλογίνη ροφέα διώχνει τους μυαρούς και ακάθαρτους πειρασμούς από την ψυχή. Η προσευχή ανάβει στη ψυχή του ανθρώπου τον πόθο να μιμηθεί τον δημιουργόν του. Με την προσευχή ο άνθρωπος πλησιάζει τον Θεό, φωτίζεται, στηρίζεται και ενισχύεται στον αγώνα του. Μαθαίνει να μεταχειρίζεται σωστά τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα της ζωής και επιτυχάνει πολλές φορές αυτά που φαίνονται εκ πρώτης όψεως αδύνατα και ακατόρθωτα. Για να φέρει βέβαια τα ευεργετικά αυτά αποτελέσματα η προσευχή, πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, τονίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Σας μεταφέρω μερικές από τις προϋποθέσεις αυτές. Πρώτον, πολύ λίγον μπορεί να ωφελήσει η προσευχή που δεν στολίζεται με την ταπεινοφροσύνη, την αγάπη, την απλότητα και την αγαθότητα, τονίζει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Δεύτερη, πρόσεχε, συμβουλεύει ο Αββά Μωυσής, να διατηρείς την καρδιά σου βαθιά τη συνέστηση της αμαρτωλής σου κατάστασης για να γίνεται δεχτή η προσευχή σου. Τρίτη, ο Θεός ευαρεστείται στις προσευχές εκεί.